0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google.

Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Όχι. Αυτό που είπε ο Σκυρίγος, σου λέει δεν μπορεί να είσαι 100% επίθεση. Κάποια στιγμή θα κάνεις και άμυνα. Αυτό είπε.
5: Να κάνεις άμυνα στο δικό σου το γήπεδο. Σε παρακαλώ τώρα, ρε. Σταματήστε λίγο αυτό το πράγμα. Άλλο να το κάνεις το δικό μας, ρε Δημήτρη. Άλλο να το κάνεις το δικό μου το γήπεδο. Το δικό μου το χώρο.
6: Παναγιώτης, λέει ο άνθρωπος.
7: Δημήτρη, φορές τον είπα πάνω.
5: Εντάξει, δεν ακούσες το Δημήτρη, άκουσες όμως. Με διόρθωσες. Λοιπόν, άλλο να το κάνεις μέσα στη χώρα σου και να φύγεις, να εγκαταλείψεις. Είναι σαν να επιτίθεται τώρα ο επιθετικός και εγώ βλέπω τον επιθετικό που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και να σηκώθω να φύγω.
4: Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Ένα πράγμα και θα το κλείσω κιόλας. Κάποια στιγμή είχε πει ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς να πάνε σε συνεκμετάλλευση.
5: Το ξέρω, τι είναι το ξέρω.
4: Ναι, αυτό δεν ήταν στο γήπεδο το δικό σου?
5: Ήταν, γιατί εμείς τότε δεν το σχολιάσαμε.
4: Ναι.
5: Είναι γνωστό αυτό, δηλαδή. Τι σχέση έχει το άλλο,
7: την έφερε.
5: Την έφερε.
7: Πάνω Καμόρα 1-0.
5: Τίποτα δεν έφερε.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι με αυτό εδώ, αν είχε γίνει τότε, θα ήταν προδοσία.
5: Είπε όταν θα γίνει, είπε ο Μητσοτάκης, είπε το τι θα γίνει. Δεν έγινε. Τι θα γίνει? Εδώ έχουμε με το γιο του, έχουμε την εθνική ήττα στο γήπεδό σου να φεύγει η άμυνά σου. Αυτό λέμε. Και ο επιθετικός δεν προχώρησε γιατί σε σεβάστηκε.
6: Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε.
5: Σε θέλει για γείτονα, κατάλαβες.
6: Γιατί έχει τελειώσει
7: πάνω,
6: η εκπομπή.

0: Καλά. Πάμε τώρα, ξέρετε, μας βρίζει τώρα.
1: Εδώ θα είμαστε και αύριο, θα τα πούμε.
2: Δίκιο τώρα. Μια ερώτηση. Πόσα παίρνει μια οικογένεια όταν γεννάει ένα παιδί στην Ελλάδα? Πόσα παίρνει το τέκνο?
1: Ούτε ξέρω. Δύο χιλιάρικα.
2: Πώς τίποτα
0: δεν παίρνει? Φράγκο δεν παίρνει, φίλε.
2: Πώς δεν παίρνει?
0: Πόσο παίρνει?
2: Χίλια.
1: Α, και εγώ το πήγα πολύ.
0: Με τα έξοδα μου είναι 5.000 και παίρνω.
2: Στην Τουρκία, θέλετε να σας πω πόσο παίρνει?
0: Δεν μας διέφερε.
2: 33 δολάρια.
0: Δεν ζούμε στην Τουρκία.
1: Εντάξει.
2: Ξέρετε ότι η Τουρκία έχει ιστορικό χαμηλό το 26 στις γεννήσεις. Αλλά εμείς μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Για να στηρίξουμε τα επιχείρηματά μας. Αναφέρομαι στον προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Κατάλαβε, έτσι. Χειρότερα είναι, κύριε, η Τουρκία. Εμείς είμαστε στο 1,67, η Τουρκία στο 1,38.
0: Χαίρομαι έτσι, που συγκρίνεσαι.
2: Δεν συγκρίνομαι.
0: Όχι, αυτό φέρνει παραδείγματα άτοπα.
2: Δίνω την πραγματική διάσταση.
1: Με
0: άλλο νόμισμα.
1: Λίλα πουλιώνει. Όλο το team, εμείς φεύγουμε. Εσείς μένετε. Μετρόπολη 95,5. Πάμε, Θανάση.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Μια κινηματογραφική καταδίωξη έληξε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα νωρίς το πρωί. Ένα μαυρό όχημα το οποίο μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες και ξεκίνησε από τις Σέρες δεν σταμάτησε σε σχετικό έλεγχο. Παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, καταδιώχθηκε σε κεντρικούς δρόμους και τελικά κινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως, αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός διέφυγε πεζός και η αστυνομία βρίσκεται επιποδός για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμμαχο πρότυπο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο από την πνίκα της Ακρόπολης, καλώντας την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όπως ήταν δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο. Η Μαρί Κάρμεν Ναμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 του Σεπτέμβρη από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε χθες όπως ανακοίνωσε η Ένωση Νοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Ηλιοφάνεια τέλος με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
17: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
16: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
17: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
16: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδησgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
17: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
18: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
19: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
21: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
20: Είστε έτοιμοι?
22: Άντε μπράβο.
23: Rap and Cool Show.

0: Με μποτζόρνο στα φιλαράκια μας. Πήραμε σκυτάλια από τριπλέτα. Πάμε, Ντίνο μου, φορμαρισμένο σε βλέπω.
1: Έχω γυμναστική μετά.
0: Α, ναι.
1: Βολίδα από εδώ.
0: Κι εγώ. Ως πιτσαθλητής θα πάρω σε ένα.
1: Πού?
0: Όχι, μετά έχω να κάνω κάτι γυρίσματα. Θα πάω σε ένα γήπεδο.
1: Γήπεδο?
0: Ναι.
1: Ποδοσφαίρου.
0: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι. Σε ένα γήπεδο μπάσκετ θα πάω μετά, αφού η πόλη ζει και να πνίγει τον μπάσκετ.
1: Τι τα γυρίσματα ακούνε οι άνθρωποι.
0: Δεν πειράζει.
1: Εμείς είμαστε χαμηλού ύψους.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Αφού τα βάζουμε τα τρύποντα, πρέπει να κάνουμε και γυρίσματα για άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε.
1: Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, μποντζόρνο, καλημεράρες. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Μέχρι και τις 12. Κυρίλ Ντεσπότοφ των Ιχολητών. Καλησπέρα και σε σένα, καλημέρα μάλλον. Έχουμε Θανάση Καζαμπάκα. Επέστρεψε ο Χάρης και νιώθεις μεγάλη ασφάλεια. Έτσι, Χάρης Εμμανουηλίδης.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισε ο Χάρης Εμμανουηλίδης.
0: Κάθε φορά που λείπει, το τι ακούς δεν μπορεί να φανταστείς. Το τι πινελίκι. Και γιατί να φύγει, και έτσι, και ωραία, άνθρωπε ρεπό έχει.
1: Όχι, ρεπό.
0: Το ρεπό και η άδεια είναι ευλογημένη.
1: Σαββατοκύριακο να το πάρει.
0: Είναι ιερά, δεν μπορεί.
1: Σαββατοκύριακο, ποιο ακούει ραδιό.
0: Πώς δεν ακούνε. Τι λες, ρε, που δεν ακούνε. Μεταδόσεις, ιστορίες, πλάκα με κάνει.
1: Μόνο τα μας που.
0: Είναι η άδεια και τα ρεπό είναι ιερά. Έτσι, είναι οι μέρες, οι ώρες που
1: ιερά.
0: Ιερά,
1: αυτός είναι εδώ πενθήμερο.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Σάββατο έχει άλλους πεθαράδες.
0: Ένα ρεπό το Σάββατο και ένα ρεπό μεσοβδόματα. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε προύχοντες αυτό και λείπουμε σε αυτό.
1: Από πού είσαι προύχοντες,
0: σε αυτό είμαστε προύχοντες. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, θα το πω. Φαντάζομαι έχεις τώρα ένα Τετάρτη και ένα Σάββατο. Να σε έσπαζε στη μέση.
1: Τι να κάνω το Σάββατο εδώ.
0: Αυτό λέμε, εντάξει, είμαστε η υφή της δουλειάς μας είναι από τα χερά.
1: Έχει άλλους ανθρώπους κατάλληλους για
0: το Σάββατο. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα, ο Σαμίτρας θα έλεγε το Σαββατοκύριακο, ακούω, ναι, δεν μπορώ να το πω. Και αυτός είναι έτοιμος να το πει, δεν θέλει πολύ.
1: Δεν λέω ψέματα. Το Σαββατοκύριακο ακούω, άρα σπώ.
0: Άντε ρε Σαμίτρα μου.
1: Γιατί θέλω να δω όλο το φάσμα του αθλητισμού μου.
0: Ναι, εγώ το Σαββατοκύριακο βλέπω κυρίως. Βλέπω κυρίως. Πρέπει να έχω εικόνα.
1: Το Σαββατοκύριακο βλέπω ποδόσφαιρο βέβαια.
0: Παγκόσμια ημέρα όρασης. Σήμερα, έτσι, ευλογία. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω στον πλανήτη μας που δυστυχώς δεν μπορούν να δούνε. Που είναι το α και το ω στη ζωή. Για να την δεις, να την απολαύσεις, να τη ζήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκατομμύρια κόσμος εκεί απ' έξω που δεν μπορούν και γίνονται ευτυχώς πολύ ωραίες προσπάθειες για να τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να δουν. Προχθές στην Τούμπα, το Ελλάδα, τώρα που το θυμήθηκα, Ελλάδα-Γερμανία, βρίσκω δύο παιδιά. Λέω, τι κάνετε εσείς? Λέω, από πού, γιατί δεν ψήξα. Λέει, κάνουμε περιγραφή αγώνα για ανθρώπους που δεν βλέπουν. Λέω, μπράβο σας, λέει, και το έχουμε καθιερώσει από την ΕΠΟ.
1: Και αυτό μπορούσα να το κάνω κι εγώ.
0: Το ξέρω. Είναι πολύ πιο περιγραφική η περιγραφή τους. Γιατί τους ρώτησα λεπτομέρειες, έκατσα, ασχολήθηκα. Και λέει, το κάνουμε πλέον εδώ και δύο χρόνια.
1: Περιγράφεις πώς μπαίνει η μπάλα.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα.
1: Μαρκάρι,
0: σε ποιο ακριβώς κομμάτι του γηπέδου είναι η μπάλα, με περισσότερη λεπτομέρεια. Τα πάντα. Και μπράβο για αυτή την προσπάθεια που την έχει βάλει η ΕΠΟ στα παιχνίδια της. Έτσι.
1: Προχωρήσει.
0: Ναι, είναι ναι, πάρα πολύ.
1: Μεργάζει πολύ, να
0: πούμε. Ναι. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία.
1: Ναι.
0: Έλα έλεγα, μέσα, παιδί μου.
1: Ποια λέγαν Πελαγία.
0: Δεν ξέρω, εσύ έχεις πελαγίες. Εσύ έχεις αυτά μετά.
1: Τι Βλαχοπούλου θα στην ταινία.
0: Μπράβο. Πελαγία τη λέγανε. Καμιά άλλη Πελαγία, ξέρεις.
1: Πελαγία, όχι. Δεν είσαι σε χωριό αγοραζίου.
0: Το Παλμαρέσου δηλαδή δεν έχει Πελαγία. Άμα ψάξω δηλαδή τώρα στο σημειωματάριό σου, στο βιβλιάριό σου, με τα ονόματα, Πελαγία δεν θα βρούμε.
1: Όχι, ούτε θα ήθελα να έχω.
0: Καλά, μα σου προκύψει κανένα τούμπανο, θα σε πω εγώ. Δεν θα
1: ζει κανένα τούμπανο, τη λέει Πελαγία.
0: Μπορεί και να προκύψει και σε
1: τέτοιο. Τέτοια χαρά την έχει εσύ, δεν ξέρω.
0: Εγώ είχα κάθε μέρα ρεπό πάλι μέχρι που ο Κουλ με έβαλε πάλι στη δουλειά. Έτσι, έτσι, γιατί δεν πρέπει.
1: Ποιο είναι?
0: Ένα φίλο μου.
1: Φίλος σου.
0: Ξέρω, ναι. Που ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα και με τους παίχτες.
1: Του βρήκες δουλειά?
0: Όχι, απλά τον μπρίζωσα να ξανασχοληθεί με αυτό που έκανε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια. Του λέω, αρέσει, είναι πολύ μικρός. Μανατζερικά, παίχτες και τέτοια. Εφόσον έχεις τέτοιο παλμαρέ, του λέω, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, λέω, να σταματάς επειδή είσαι προύχοντας
1: άνετος. Έγινε μάνατζερ, δηλαδή.
0: Ήτανε πολλά χρόνια και έχει κάνει και.
1: Τι δουλειά έκαναν οι γονείς του?
0: Πού να ξέρω τώρα το
1: είναι πλούσιο, δεν
0: είναι. Άνετος είναι, ναι, άνετος.
1: Είχε την ευκαιρία δηλαδή.
0: Άνετος ήταν.
1: Να μην χρειαστεί μεροκάμα.
0: Ναι, άνετος. Αλλά με τέτοιες γνωριμίες δεν γίνεται.
1: Ήταν δηλαδή άνετος.
0: Οι γονείς του βέβαια ξεκίνησαν από το χαμηλό από την εργατική τάξη και εξελίχθηκαν οι άνθρωποι.
1: Για να πάω στους 30 χρόνια, 40 και να το μάνατζερ.
0: 50.
1: 50 ακόμα χειρότερα.
0: Έχω γενέθλια.
1: Τεμπελχανά δηλαδή.
0: Καμία σχέση.
1: Έγινε 40 χρονών.
0: Όχι, μου στείλα μια Πελαγία τώρα εδώ. Ναι.
1: 40 χρονών έγινε.
0: Δες εδώ. πάει την πελαγία εσύ στη μάπα τώρα. Είδες που σου είπα μπορεί να σου προκύψει καμιά πελαγία.
1: Τι λένε πελαγία αυτή.
0: Πελαγία αυτή λένε.
1: Άφια από εδώ πέρα.
0: Εσύ πελαγία τι λένε.
1: Θα είναι ξένη.
0: Όχι, Ελληνίδα είναι και μάλιστα με ενημερώνουν ότι ήταν και σε ένα παιχνίδι. Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Α, τέτοια εξελίξει.
0: Ναι, κι άλλου, κι άλλου. Αυτή μου τη στέλνω ένα. Ορίστε.
1: Μία είναι.
0: Μία είναι, ναι.
1: Για να τη δούμε.
0: Θέλω. Ρούφα μπούτι τώρα, ρούφα δάχτυλα.
1: Αρέσει το Χρήστη Φρίξος Μπουκ.
0: Άσε τώρα τι αρέσει. Αυτό τώρα τι μας έστειλαν.
1: Πελαγία Μπέλα.
0: Α, είδες. Τ' άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Είδες που οι πελαγίες τελικά υπάρχουν παντού.
1: Μπράβο και... που δεν άλλαξε το όνομά της.
0: Μπράβο, έτσι είδες. Την κρατάς.
1: Με τέτοια πόγια την έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν. Τ' άρεσαν, αρέστηκες.
1: Δεν μ' άρεσαν αδύνατα πόδια.
0: Ναι, τώρα προφανώς αυτή την ξέρουν όλοι. Και τη στέλνουν τώρα εδώ αβέρτα κουβέρτα.
1: Εγώ άλλη μπέλα ξέρω.
0: Μπέλα, τσάου μπέλα που
1: άλλη μπέλα ξέρω, δεν την λέμε πελαγία.
0: Καλημέρα, επειδή ενδιαφέρεται ο κουμπάρο σήμερα γιορτάζει η Αγία Ταϊσία. Ποιο μπορεί να έστειλε αυτό το μήνυμα.
1: Ποιο φέρνο, τεμπέλη.
0: Άτο, εδώ, με έστειλε και φωτογραφία που
1: βγήκε.
0: Ο Ελιζέο, ο φιλαράκι μα. Έτσι.
1: Έχει γυναίκα ο Ελιζέο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πού να ξέρουμε. Κάνει κάτι. Αυτή μου αρέσει.
1: Παιδιά, έχει κάνει ο Ελιζέο.
0: Αυτή να μου αρέσει. Πού να ξέρω τι προσωπική ζωή του κάνει του καθενό.
1: Ένα άνθρωπο που ασχολείται με αυτά, μπερδεμένο.
0: Δηλαδή, ρε παγάσε απίδα μου, κάνει κάτι αδιάκριτε ερωτήσει. Δηλαδή, εγώ αγνοήσω κάποιον να τον ρωτήσω κατευθείαν.
1: Ελιζέο.
0: Άμα έχει παιδιά, α πούμε, το πρώτο πράγμα.
1: Δεν τον βλέπει ότι είναι προβληματικό. Δεν τον βλέπει.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει.
0: Μάλιστα, είχε και ο άλλο πελαγία και μπέλα στην υποδοχή, λέει σε μαγαζιά.
1: Άλλο μπέλα.
0: Άλλο
1: πελαγία.
0: Λοιπόν, ρε κουλ, φέρε κανένα σαμίτρα, λέει, να ακούσουμε, λέει.
1: Άμα είχαν μυαλό εδώ του σαμίτρα, τον είχαν μόνιμο.
0: Λοιπόν, αγαπάμε Κωνσταντίνο, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι άλλο.
1: Εμένα, αν με έκανε διευθυντή, τον είχα εδώ μόνιμο.
0: Κι εγώ. Κι εγώ θα τον είχα.
1: Τον είχα μόνιμο.
0: Εννοείται ότι κι εγώ θα τον είχα.
1: Θα γινόταν.
0: Αλλά εμείς είπαμε, είμαστε.
1: Βρε, άσε τι είσαι.
0: Αυτοφοράκηδες. Είμαστε μούτσι.
1: Όχι και μούτσι, εσύ.
0: Έλα.
1: Αυτοφοράκι και μούτσι, τώρα το παράδειγμα.
0: Μόνο πάω και εκκλησία έχει ο Φόρης, λέει εδώ πέρα. Έχουμε πολλούς οπαοξίδες που είναι με την εκκλησία μαζί.
1: Για φουσκόντουσα καμιά δεκαετία.
0: Σιγά.
1: Σπάσα στο ξύλο άλλου 50.
0: Σιγά, χαλάρωσε.
1: Στα 50 το γύρισα στην εκκλησία οπαοξίδες.
0: Να το ορισμένα η πελαγία που.
1: Η μισή μπράβη που ξέρω εγώ.
0: Παοξίδες.
1: Το γύρισα στο Θεό στα 50. Μόλις ο προστάτης άρχισε να μεγαλώνει και να χτυπάει πόρτα στην ουροδόχο κίστη. Ιησούς. Φύγετε από εδώ πέρα. Μπαγλαμάδες θα πούμε. Μπαγλαμάδες.
0: Γιατί κράζει τώρα, ρε.
1: Γιατί να του κάνω να του κράξω. Ο άλλος έχει δει τη μισή Θεσσαλονίκη, αλλά Κώστα μου, ο Θεός αγαπάει.
0: Κοίταξε, όταν είσαι στα ντουζέρια, σου κάνει μαγκές. Μετά όταν μεγαλώσει, θα
1: κάνει και στα 57
0: μαγκές. 55 χαλαρώνει.
1: Λέω ότι είσαι στην αρχή.
0: Οριμάζει και βλέπει τη ζωή από ένα διαφορετικό μάτι. Δεν θα κάνει ο 55 ό,τι κάνει ο 15χρονο.
1: Τον χουλιγκάρω σε ένα μάθημα γιατί βρίζω να πούμε από τα γεγονότα στα
0: εσύ. Η μετάνοια, η αλλαγή, η στάση. Να είναι πιο κοντά στο Θεό μετά από κάποια ηλικία είναι σημαντικό. Δεν βλέπει πόσοι έγιναν άγιοι που άλλαξαν.
1: Άσε ρε κουλιανέ τώρα. Σκοτώσαν τον μισό πληθυσμό και έγιναν άγιοι να πούμε.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα το παραμύθι τώρα. Εγώ με την ιατρική είμαι. Με την εξέλιξη, με τη φυσική, με τη χημεία, με τα μαθηματικά.
0: Τι έφυγε φυσική και χημεία, ρε μπαγάσα.
1: Θαυμάζω αυτού του ανθρώπου.
0: Εδώ έβαλε φωτιά το χημείο, το ανατίναξ. Τι είσαι με αυτού.
1: Ναι.
0: Να είσαι χρήσιμο.
1: Ναι. Είμαι με αυτού. Γιατί εσύ πα και ψέλνει, δηλαδή που λε υπερπαρτίζει και η οικογένεια, να πούμε.
0: Τι σχέση έχει να ψάλω με την πατρίδα.
1: Πατρίδα, τι έχει, ήξερα τα μπουρδουζάδικα, να πούμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε, τι σχέση με τις απολαύσεις.
1: Το παραμύθι τώρα.
0: Ναι. Τι σχέση έχει. Λάθος πληροφορημένος είναι, λέει, περί θρησκείας. Τέλος πάντων, εδώ μην μαλώσετε.
1: Πολύ καλά πληροφορημένος είμαι. Ο Ελισσαίος το λέει.
0: Όχι, ένας άλλος.
1: Ναι, πολύ καλά
0: πληροφορημένος. Άστα, μην τα βάζεις με τη θρησκεία γιατί θα σε πάρουν παραμάστορα.
1: Παραμάστορα.
0: Παραμάστορα θα σε πάρουν. Θα σε βάλουν κάτω και θα σε κουπανάνε σαν το μάστορα.
1: Οι Ευρωπαίοι διαβάζουν Αριστοτέλη και εσείς Παΐσιο. Γι' αυτό οι άλλοι προοδεύουν και εσείς είστε στο σκοτάδι.
0: Εσύ τι διαβάζεις.
1: Εγώ τι διαβάζω. Το μπούζα.
0: Cool party στο Pet Show.
1: Ποιον.
0: Α, δίνει και tip τώρα. Πάρτε στο Pet Show, λέει.
1: Άμα την πάρει στο Pet Show, τον βάλει χέρι η κουμπάρα. Γι' αυτό δεν τη βάζει στο Pet Show.
0: Βλέπω like. Όχι, δες ποιος έχει κάνει like εδώ όμως. Τώρα αυτό είναι εδώ τώρα. Δες ποιος έχει κάνει like. Δες ποιος έχει κάνει like. Κάτω.
1: Ο Εμμανουηλίδης.
0: Όχι, δεν είναι Εμμανουηλίδης.
1: Ποιος είναι.
0: Ο Πλιάκος.
1: Ο Πλιάκος και αυτός δεν κάνει. Πόσα χρόνια είναι ο
0: Πλιάκος. Αυτό το τέτοιο είναι.
1: Πόσα χρόνια είναι ο Πλιάκος παντρεμένος.
0: Είναι σαν εμένα και αυτός μαζί όλα τα
1: κάνει. Να μην κάνει like ο και ο καημένος ο Πλιάκος.
0: Δεν ένα like.
1: Να μην
0: μόνο τον Άρη θα βλέπει.
1: Τι να βλέπει.
0: Λοιπόν.
1: Τι να βλέπει.
0: Πάμε μωρή κουτσομπόλα.
1: Το Φαμπιάνο σέντερ μπακ να βλέπει. Τι να βλέπει.
0: Αμάρτησον ημών είναι. Άστο να πάνε. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, παιδιά. Τι κουτσομπόλα. Κανονικά πρέπει να λεγόμαστε η πρώτη ώρα όλα στη φόρα. Έτσι. Κουτσομπολό.
1: Βρε ο άνθρωπος, ήθελα να κάνει, πώς το λένε.
0: Ήθελε να κάνει.
1: Να κάνει τηλεόραση, τι, πώς το λένε.
0: YouTube.
1: Ναι. Κάνα πρωινάδικο εδώ.
0: Να, αλλά θα έρχεται σε σύγκρουση με το ραδιόφωνο τώρα.
1: Γιατί και εγώ όταν κάνω ραδιόφωνο, δεν κάνουν οι άλλοι.
0: Σωστό.
1: Σύγκρουση.
0: Και γενικότερα αυτό είναι άλλο κοινό, το ένα άλλο το άλλο. Σωστά. Καλημέρα, Πολλαδία. Και. Ναι, εντάξει, Μιχαμάκη, μην ασχολείσαι. Όλη την ώρα, Ρεμάκη, ασχολείσαι πραγματικά τα μηνύματα με τα οπαδικά, με τα φρύ, με τα έτσι, με τα αλλιώ. Βλέπει ότι δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα οπαδικά.
1: Τι είναι,
0: μάλλον
1: σε κανένα οπαδό.
0: Όχι, ναι, ποιο είπε περισσότερο, ποιο έκανε περισσότερο. Δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Έχουμε πάρα πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε με τα οπαδικά. Που ένα σκοτώνεται με τον άλλο. Εκεί όλα τα μηνύματα, Ρεσίμακη, σε αυτό το θέμα είναι.
1: Με του
0: αλυταράδε.
1: Με του αλυταράδε, πάρε εδώ, δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε. Εκεί όλους τα μηνύματα, γιατί δεν είπατε αυτό για τον ένα, ο ένας έβγαλε το πανό του άλλου, ο άλλος είπε free, ο άλλος έκανε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Μάλλον κόμμενα δεν θα έχει αυτός.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είναι σίγουρο. Ναι.
0: Αφού τα ίδια κάνουν όλοι. Τώρα ποιος έκανε λίγο παραπάνω.
1: Άσε τον αμόρε τον ουρακοτάνγκο πρωί-πρωί.
0: Σαν σήμερα, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία που έχει να κάνει με την παρένεση προς τη νέα γενιά. Το 1838. Τον βάλαν φυλακή μετά όμως.
1: Τον βάλαν φυλακή, του στείλαν και μια φιλιράδα μέσα στη φυλακή, βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι από τα. Από πού τη στείλανε.
1: Είχε μπουρνουζάδικα και τότε, φαίνεται. Ναι.
0: Άλλη μορφή μπουρνουζάδικο ναι, θα είχε. Ναι. Και τη βάλανε, του στείλανε παρεούλα, δηλαδή περνούσε καλά στη φυλακή.
1: Τι καλά να περπήκα εγώ στη φυλακή του Κολοκοτρώνη.
0: Και εγώ έχω πάει πάνω στο τέτοιο είναι.
1: Που, μεγάλο.
0: Στο. Πες το.
1: Στο Παλαμίδι.
0: Στο Παλαμίδι, ναι. Σίγουρα ή μήπως είπαμε κάτι.
1: Και αν είπαμε λάθος θα μας διορθώσουν.
0: Ή μήπως ήταν εκεί με το Ρίτσο πάνω στη Μονή Βασιά τώρα, γιατί τα έχω μπερδέψει.
1: Όχι, η Μονή Βασιά ήταν αλλού.
0: Αλλού.
1: Ο Ρίτσος είχε μια ταβέρνα. Κάτω, ναι, ταβέρνα ναι. Είχε ο Ρίτσος εκεί με τις γάτες. Οι γάτες ναι. Και τσακώθηκα με κάτι τουρίστες. Τάιζα τις γάτες.
0: Ρώτησε
1: και...
0: λίγο τον Ράπλεϊ για το παρατσούκλι που έβγαλε στον Πλιάκο, αν συμφωνεί.
1: Πώς τον έβγαλε.
0: Κακιά μάγισσα.
1: Έλα
0: πρέπει.
1: Ζάχος κατσιφωτή.
0: Ζάχος. Bob Marley σας σήμερα, 1980, καταραίει στη σκηνή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο και διαπιστώνεται ότι πάσχει από όκο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία.
0: Ο άνθρωπος έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο, θα πεθάνει μετά από 7 μήνες. Τώρα μιλάμε για μια πραγματική μεγάλη προσωπικότητα
1: αυτό
0: του
1: χώρου. Αυτό δεν πάει να το αλέξουμε.
0: Ναι, εκεί που τραγουδούσε στη σκηνή και γινόταν παζουζούσα κάτω, πάρ τον κάτω, 7 μήνες μετά γεια.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Εντάξει, κορυφαίος.
1: Κορυφαίος. Τώρα. Κρίμα, πέθανε.
0: Έφυγε το 1980, έχουμε πάει 2030 σχεδόν, μισό αιώνα μετά και τα τραγούδια του κάθε καλοκαίρι τα ακούμε.
1: Αυτό είναι, διαχρονικό της.
0: Αυτό είναι.
1: Διαχρονικό της.
0: Άτος.
1: Άκου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσετε το καλοκαίρι τραγούδια του, παιδιά. Βάλε ένα ρέγγε λοιπόν.
1: Να έχω ένα Mini Cooper Gabriel.
0: Μπράβο, ρε Τίνο. Έχω φιλαράκι να αυτό εδώ ο φίλο μου, ο μάνατζερ ο Στέφανος.
1: Ναι, ναι.
0: Mini Cooper Gabriel έχει.
1: Είναι εκεί γούστο γι' αυτό.
0: Και μου είπε να στο δώσει αν θε τώρα που θα πάει Γερμανία, το έχει για 3 μέρες. Βλέπε ο ράπα που έχει τόσο.
1: Θα το προσέχω σαν τα μάτια μου.
0: Είμαι σίγουρος. Ναι, έτσι ξεκίνησε.
1: Ευκαιρία είναι να το δείξω και στη Τζέννη μας και μου αφήσει να πάρω τέτοιο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εσύ έχει δεν έχεις. Την άλλη φορά που είχες όταν είχα εγώ τον Γκάμπρι, έφυγε του πυροκίνη. Δεν
1: αφού θυμάσαι. Έτρεχες, τι να σε
0: κάνω. Τι να κάνω, αφού μας πέρασε η άλλη. Λοιπόν. Και ιστορικός ο Ράπλη. Ξέρει και τι έκανε στο κελί μέσα. Δεν παίζεται, ρε, πραγματικά.
1: Αυτά δεν τα γράφει η ιστορία, δεν τα γράφουνε.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν να γράφουνε, να πούνε τα κρύβουν τα μισά.
0: Εσύ λες ότι στην ιστορία μέσα του Κολοκοτρώνη του στείλανε και κορίτσια.
1: Υπάρχει η πληροφόρηση, έχει κάνει και παιδί.
0: Μέσα φυλακή.
1: Ναι.
0: Τι ιστορία θα μάθω, παιδιά, να τα ξεχάσω όλα, παιδιά.
1: Ρώτα.
0: Ναι, θα το ρωτήσω. Θα το προσέξει στα μάτια του και θα του σπάσει τον καθρέφτη ο κόκκινο όταν περνάει από δίπλα.
1: Καλά, υπάρχουν τέτοιοι.
0: Κλαίω, ρε φίλε. Λοιπόν, τι άλλο σα σήμερα, ποιο έχει γενέθλια. Ματ Ντέιμον, ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα, μεγάλωσε κι αυτό, 56 έγινε.
1: Μεγάλωσε ο Προστάτης.
0: Παιδαράς όμως.
1: Παιδαράς.
0: Ηθοποιάρα, δεν το συζητάμε. Σαν σήμερα έχει γενέθλια, νομίζω η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρέπει να την πάρει ένα τηλέφωνο σήμερα. Η Ούρσουλα φον Ντερλάινεν.
1: Αυτή που της την έπεσε.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Ωραία γυναίκα ήταν στα νιάτα της αυτή.
0: Επειδή είναι ξανθιά και η γαλάζια μάτια, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, είναι.
1: 68 χρονών. Για φαντάζομαι 40 αυτή είναι.
0: Εντάξει, 40 θα ήταν εργαλείο. Εντάξει, θα
1: ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα.
0: Τα τούρμπο τη, τα γκάμπριο.
1: Ωραία γυναίκα. Για να είναι 68 έτσι, ούτε κιλά, ούτε
0: καλά, εδώ δεν είναι 60. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι από τα 68 τη. Μην τρελαίνεσαι.
1: Τι κάνουν σαν τον Μπούζα και τον Πετρουλάκη που βάζανε 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Πιο μπροστά και τον Γρηγοριάδη.
0: Όταν ήμασταν επίδοξοι γκόμενοι. Τώρα άστο. Λοιπόν.
1: Ήταν 60 χρονών όλοι αυτοί και βάζανε 30 χρόνια φωτογραφία.
0: Πώ ήταν στα 30. Λοιπόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, αφού πάρει τηλέφωνο. Εγώ βάζω.
1: Πήγα μια μέρα στο λογιστήριο. Κατάλαβα
0: τώρα, θα χρόνια πριν.
1: Ναι. Όχι τώρα που είναι η. Και βρήκα κάτι χαρτιά εκεί.
0: Του Βαρδάκη, και... είμαι σίγουρο.
1: Είδα την ηλικία του Βαρδάκη, είδα κάτι τον άλλον. Αυτοί κρύβουν τα χρόνια.
0: Έλα, τώρα μπορεί να κρύβουν κάτι μήνε. Εγώ είδε, προσέτω, με βλέπει εμένα τι κάνω.
1: Συνέμα σα.
0: Εγώ δεν μα
1: αρέσει. Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Άντε πάλι σε λίγο θα κυκλοφορούμε εδώ με μπουφάν. Πήγε Οκτώβριο, ρε φίλε.
1: Δεν πάνε να πήγε.
0: Σωστά, μα
1: εδώ έχει κάτι μύγε πιο χοντρέ από το κεφάλι του κόκκινου.
0: Σα σήμερα πεθαίνει ο Κωνσταντίνο Τσάτσο.
1: Ναι.
0: Ο φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1987 πέθανε ο Τσάτσος.
1: Ναι, ναι,
0: το... Έτσι με το Ευρωμπάσκετ μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το πρόλαβε κιόλας, εκείνο το διάστημα ήταν.
1: Και να το πρόλαβε, θα ήταν στα τελευταία.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Ιερόνιμος Βόλφ, τεράστιος γερμανός φιλόλογος. Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. Κάνε κάτι εσύ, να θεωρηθείς και εσύ κάτι σαν θεμελιωτής.
1: Δεν έχω κανένα δαλκά.
0: Δεν έχεις δαλκά. Ναι, να σε γράψει μετά από 30.
1: Εγώ θεμελίωσα τη φιλοσοφία.
0: 50 χρόνια ξέρω να κάνει εκπομπή εδώ κάποιος και να λέει.
1: Εγώ θεμελίωσα τη φιλοσοφία. Όχι.
0: Ποιο?
1: Θεμελίωσα τη φιλοσοφία ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχει μόνο μαρμίτα.
0: Ναι.
1: Και όταν υπάρχει μαρμίτα, καλά είναι ιδεολογίες, καλά είναι ιδέες, καλά είναι θεσμοί. Όλα είναι μαρμίτα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Ότι είναι όλα μαρμίτα, στο τέλος εκεί καταλήγουν τα πάντα. Έτσι, θέλοντας και εμείς.
1: Όλα η μαρμίτα.
0: Όλα η μαρμίτα ενώνει ανθρώπους που πολεμιώνουν.
1: Διχάζει ανθρώπους.
0: Διχάζει ανθρώπους. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή τα είναι. Κοινά συμφέροντα σε ενώνουν όπου κοινά συμφέροντα μαρμίτα.
1: Δεν υπάρχουν φιλίες για μένα, υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Υπάρχουν βέβαια και.
0: Υπάρχουν και φιλίες.
1: Υπάρχουν και φιλίες.
0: Υπάρχουν
1: κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν.
0: Μπράβο.
1: Στα χρόνια.
0: Ταιριάζουν, έχουν καλή χημεία, αναπτύσσουν υψηλή συναισθηματική σχέση μεταξύ τους.
1: Περνάνε καλά,
0: περνάνε καλά και βγαίνουν μετά οι ιστορίες που έχουν περάσει.
1: Αλληλοβοηθούνται μετά και τα λοιπά. Έχουν σχέσεις καλή. Ναι. Ή κάπου γνωρίστηκαν σε δυσκολίες.
0: Να την Φόρ Ντε Λάινεν στα νιάτα της, ορίστε. Την βρήκα τώρα στα νιάτα της, δες είναι. Εδώ είναι 25-30. Εντάξει, δεν τη λες και θεά.
1: Τα πόδια δεν είδα.
0: Α, θες πόδιες. Παιδιά, μη στέλνετε φωτογραφίες.
1: Τα πρόσωπα.
0: Μη στέλνετε φωτογραφίες, στείλτε πόδια. Λοιπόν. Πάμε break.
1: Ναι.
0: Πάμε σε break για να επιστρέψουμε γιατί έχουμε αρκετά. Μπαίνουμε σε αγωνιστική δράση. Είχαμε μπάσκετ χθες. Ο Άρης έκανε μια χασιά την Μπούργος. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Παλέ. Γκάλι, Σιάο εκεί. Θα τα συζητήσουμε κι αυτά.
1: Γκάλι, Σιάο ήταν εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ήταν η ζωντανή ιστορία του Άρη που είναι ο Νίκος ο Γκάλι.
1: Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό έχουμε και βάλει και ένα σχετικό γκάλο ψήφι.
1: Βλέπω τον Γκάλι τώρα στα γεράματα πηγαίνει να μου.
0: Γιατί μην πάει.
1: Είναι πιο κοινωνικό.
0: Γιατί να μην πάει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάει. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε για σας.
1: Δεν ξέρω τώρα αν τον πάρουν εκεί να τον βάλουν.
0: Πώς, του χρόνου λογικά δεν θα είναι ο Άρης στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί να είναι.
0: Είπα λογικά.
1: Εδώ εσείς δώσατε 300 εκατομμύρια στη Βαλίκα.
0: Και εμείς λογικά θα είμαστε.
1: Δεν είσαστε.
0: Θα δούμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, τι έχω για τα φιλαράκια μου. Έχω Δημάκη, γιατί για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις δωδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο. Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ειδοδαπέδειας θέρμασης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Πάντως το πείραμα κοντά ήμουνα. Πριν βάλω φωτιά το χημείο.
0: Αυτό σε λέω τώρα. Εσύ μιλάς τώρα για χημεία ενώ βάζεις φωτιές στα χημεία. Δηλαδή, άσε να μιλήσουν.
1: Έκανα λάθος. Πάντως.
0: Μπέρδεψες το οξυγόνο
1: δύο με το υπόγειο το είχαμε.
0: Με τον άτριο.
1: Δεύτερο λίγιο τούμπας.
0: Ναι.
1: Είχαμε χημείο και κάναμε πειράματα.
0: Θυμάμαι. Και εμείς είχαμε. Ό,τι είχε απομείνει από εσάς.
1: Είχε πάρει φωτιά το μαλλί μια συμμαθήτριά του.
0: Βέβαια, είμαι σίγουρος.
1: Η Στεφανά του πρέπει να ήταν.
0: Πάμε. Πήρε το αφεντικό και θα μας εκράζει γιατί μιλάμε για τη Στεφανά του τώρα. Πάμε break και επιστρέφουμε να μπούμε στο σωστό το δρόμο. Γεια, βαμός.
4: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά εχθές στο Παλέ, με τον Άρη να επικρατεί επιβλητικά της Μπούργος με 93-80 για το Euro Cup. Το παιχνίδι είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς εγκαινιάστηκε η νέα πτυσσόμενη κερκίδα του γηπέδου υπό το βλέμμα των Νίκου Γκάλη και Ρίτσαρτ Σιάο. Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδύθηκε ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν στον ΠΑΟΚ μετά την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ έδωσε το σύνθημα για το πρωτάθλημα, συζήτησε με Μιχαηλίδη για νέο συμβόλαιο και αναβάθμισε τον Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Ταυτόχρονα, Γιαννούλη Σελουστόντο και Κώστα επέστρεψαν στις προπονήσεις εν ώψη του εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Ευχάριστα νέα προέκυψαν παράλληλα στον Άρη με την επιστροφή του Μάρτιν Χόγκλα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο. Στον αντίποδο, ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε θεραπεία για θλάση στη γάμπα, ενώ ιώσει ταλαιπωρεί του Σομάρ Ρίτσαρτς και τον Ντέλι Μπασίρου. Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τέλος για την επιστροφή του Ηρακλή στη φυσική του έδρα, με την ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την προσέλευση των φιλάθλων στο στάδιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες. Τις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους. Εταιρικές. Συλλόγων αλλά και ομάδων. Υπαίθριες ή εσωτερικές. Και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
13: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται, όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Via μου?
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος, εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και injectionservice.gr.
20: Lease access.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Guten Morgen στα φιλαράκια μας στη Γερμανία, όπου κι αν είσαι εδώ εντός συνόρων. Στείλε μια καλημέρα στην Καβάλα. Είσαι ο φίλος σου τον Μουράτη, θες? Πού θες πάλι,
1: Μουράτη, πού να στείλω μια καλημέρα?
0: Στείλε μια στην Καβάλα. Εγώ θα στείλω σήμερα στην Ιγρήτα τον φίλο μου τον Αποστόλη, το που είναι κολλητάρι με το σηματί μου, το Χάντι, το Κατσέλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
0: εσύ που θα στείλεις?
1: Σε κανένα.
0: Μας ακούει εκεί στα σέρας καθημερινά.
1: Σε κανέναν δεν στείλω καμία καλημέρα.
0: Σε κανέναν. Σε κανένα. Εσύ χάρη μου που θες να στείλεις, αγόρι μου.
2: Μια καλημέρα, δύο θα δώσω εγώ. Έλα, ούτε για να πάρω, να πάρω και τη μία του Κωστή.
0: Ναι.
2: Τη μία θα τη δώσω στο Χριστάρα τον πρόεδρο από τα Γεννητσά.
0: Ναι, ναι, και εκεί ήθελα να στείλω. Σε όλα τα Γεννητσά έχω να στείλω special καλημέρα ρε, σήμερα. Ναι. Όλη την περιοχή εκεί, την αγαπημένη μου περιοχή των Γεννητσών.
1: Πολύ όμορφη.
2: Ναι, εξαιρετική. Πανέμορφη. Είναι, το Πριγκιπάτο.
1: Ναι.
2: Μετά την Κατερίνη, δηλαδή εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, Γεννητσά City.
1: Κουμπάρι και δεξιά βρωμάει.
0: Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι και το κουμπάρι και τα δεξιά.
2: Λοιπόν, και τι να
0: βάζει.
2: Εννοείται, γύρισε τώρα το φιλαράκι μας.
0: Γυρίζε!
2: Εν τω μεταξύ έφυγε με την εκπομπή στις 8 και γύρισε με την εκπομπή επειδή ήταν στο εξωτερικό στις 9.
0: Ναι, και
2: λέει, και τώρα λέει.
1: Παντελώς αδιάφορο για το ακροατήριο αυτό τώρα.
2: Δεν με πολύ.
0: Καλά, και εσύ λες παντελώς αδιάφορο. Είπες για τη συμμαθήτριά σου Στεφανάτου πριν. Είναι το ακροατήριο, δηλαδή ενδιαφέρεται για τη Στεφανάτου.
1: Όχι, έβαλε φωτιά τα μαλλιά τη.
0: Έτα να σε πάρει. Λοιπόν,
2: πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά, που θα δουν ομαλή ροή αυτοκινήτων, ένα πρόβλημα μόνο θα
1: το πει.
0: Είναι παρενέργεια. Σιγά σιγά αφήνει και κάτι. Ναι. Σαν κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ναι.
2: Είναι αυτά που πέφτουν από πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκτός από όσους κινούνται στην εξωτερική περιφερειακή, εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας. Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή με σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία της, όπως και η Λεωφόρο Στρατού, στην Εγνατία Καθυστερήσεις και στη Μίκη Θεοδωράκη. Στην Αγίου Δημητρίου υπάρχει ένα μικρό έτσι τσιμπηματάκι και στην Βασιλή Σόλγας εκεί εντοπίζονται προβλήματα. Υπάρχουν και έργα τα οποία λαμβάνουν η χώρα στο δρόμο, οπότε και αυτό δυσχεραίνει λίγο την κατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε και τον καλοπάκι μας.
0: Πάμε τον καλό, το οποίο μας έδωσε έτσι λίγο ερέθισμα χθες η παρουσία του Νίκο Γκάλη στο... Όπα, ετοιμάζεται ο άλλος. Στο παλέ, έτσι μας έδωσε το ερέθισμα και...
1: Τι ετοιμάζεται ο άλλος?
2: Άμα βάλει τα ακουστικά σου, Ρικοστή, θα ακούσει. Βάλει τα ακουστικά σου.
1: Σιγά μην ακούω τα ακουστικά από τώρα, σάμα την παίζει κάθε φορά.
0: Ναι, κατά τα άλλα όμως θες τέτοιο, αφού δεν τα ακούς.
2: Αφού δεν τα ακούς.
0: Λοιπόν,
1: από κρυάδα την ακούω.
2: Λοιπόν, τον Γκάλοπ έρχεται να ταιριάξει και με έναυσμα την χθεσινή παρουσία του Νίκου Γκάλη στο Παλέ για την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος για το EuroCup. Και έχουμε θέσει το ερώτημα: ποια θεωρείται τη μεγαλύτερη προσωπικότητα στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης?
0: Για πάμε να σας ακούσουμε.
2: Πρώτη επιλογή είναι ο Θόδωρος Αγοράκης.
1: Ο Μανάβης, ο Νικόλας, ο
0: Σαββίδης. Αφού εσύ τα βάλεις, δεν παγάσαι.
1: Ναι. Μπιστέκης.
3: Είδαμε το πήρα με το έργο παλικό.
2: Λοιπόν, ο Ζαγοράκης λοιπόν είναι η πρώτη επιλογή,
0: ναι,
2: για το κοινό μας. Δεύτερη επιλογή, ο Γιώργος Κούδας.
4: Αυτή δεν είναι φανέλα, την έχω από μέσα. Όλο το δέρμα μου είναι φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Αυτός και ο Γιώργος Κούδας με την βοήθεια του Θανάση Καζαμπάκα. Τρίτη επιλογή έχουμε από τον Ηρακλή, τον Βασίλη Χατζηπαναγή.
5: Εγώ τώρα τι να σε πω τώρα. Έχω τον Οπτόπουλο, λέει ότι εγώ έπρεπε να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης και ότι είμαι χαζός που έμεινα στον Ηρακλή. Και σπάσω το κεφάλι για τον.
0: Θέλω μια συνύπαρξη.
6: Άντε ρε Βάσια, σ' αγαπάμε.
1: Άντε ρε, στην καλά.
2: Ίδιο τον κάνεις, Κωστή.
0: Ναι.
5: Εντάξει τώρα, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μόνος παίκτης με δυσκόλεψε Πάλας, ήταν λίγο κοντά κάτω τα πόδια του, κοντά σε μένα, αλλά τον διέλεσε και αυτόν.
2: Και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου, ναι, έχουμε τον Νίκο Γκάλη.
0: Λοιπόν,
7: welcoming Nick to the Hall of Fame is Bob McAdoo. Ladies and gentlemen, Nick Gallus.
2: Αυτά και με τη διάνθηση του Θανάση Καζαμπάκη. Τέσσερις επιλογές.
0: Κάποιος μπορεί να δικήσαμε, αλλά εντάξει, βάλαμε νομίζω τεράστιες περσόνες.
2: Παρατηρήσεις δεκτές. Άμα κάποιον ξεχάσαμε ή αμελήσαμε να το συμπεριλάβουμε, εδώ είμαστε.
0: Και το ερέθισμα μας έδωσε χθες ο Νίκος Σογκάλης, έτσι που βρέθηκε στο παλέ. Κουίζ για τον διπλανό σου Νικόλα.
8: Για μένα.
0: Ναι.
8: Ναι.
0: Ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ.
8: Τωρινός.
0: Περίμενα, δούμε. Α, και θα σε πάρεις. Ρε, εσύ, δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, ήθελε να φύγει από την πόλη όταν επέστρεψε στον Άριο Μανού Γκαρθία.
8: Όταν επέστρεψε.
0: Άρα τωρινός.
8: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ, αυτός είναι τώρα πονηρός. Θέλει κάτι να εντριγκάρει τώρα.
8: Κάτι
0: ξέρει,
8: πάει,
0: ναι.
8: Σε σεξουαλικό, σε ποδοσφαιρικό, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Δεν έχω. Δεν πήγε το μυαλό μου κατευθείαν. Αφού δεν πήγε το μυαλό μου κατευθείαν,
0: ναι,
8: πάει να πει ότι δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
8: Όχι.
0: Okay, δεν το ξέρεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Σαρμαδάκη.
8: Μα είναι επίθετο αυτό που έχει.
0: Είναι φιλαράκι μου καλό.
8: Η γυναίκα του Σαρμαδάκη τι λένε.
0: Ναι. Η Σαρμαδάκη.
8: Η κυρία Σαρμαδάκη.
0: Ναι.
8: Είχα τερματοφύλακα γνωστό, πολύ καλό, πάμε στον Παύλο Μέλλα.
0: Ναι.
8: Το συνάντησα στο ιατρείο του Παπαγενόπουλου, δίπλα έχει ένα καφενείο.
0: Ναι. Μπράβο, έχω έρθει εκεί, φάγαμε μια μέρα.
8: Τσιμπούκα.
0: Τη γυναίκα του. Ψυχολόγο, τον έχω δει, νομίζω ότι είναι.
8: Η κυρία Τσιμπούκα λέγεται.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Καμιά φορά τα επίθετα τα λάζει.
8: Η κυρία Σαρμαδάκη.
0: Mm.
8: Μάλιστα.
0: Σε πειράζει και αυτό.
8: Εμένα τι να με πειράζει. Την άλλη που έχει αυτό το επίθετο, εμένα γιατί να με πειράξει.
0: Εντάξει, Σαρμαδάκη, Σαρμαδάκη, ρε φίλε. Τσιμπούκα, Τσιμπούκα, τι να κάνουμε.
8: Δηλαδή αυτό το παιδάκι δεν το λυπάται που θα πάει στο σχολείο και θα βράζει.
0: Ας το αλλάξει.
8: Δολμαδάκι και τέτοια, δεν θα το λένε.
0: Ας το αλλάξει. Ναι, αλλά το παιδάκι του Τσιμπούκα που είναι μικρό, πώς θα το λένε.
8: Αυτά εδώ.
0: Αυτό σε λέω. Ναι,
8: μπορεί να αλλάξει το επίθετο.
0: Πρέπει να το. Ο άλλος πήγε να αλλάξει το επίθετο γιατί να αλλάξει. Το λέγανε Γιώργο Μαλιάκα. Τέλος πάντων, και αντί να αλλάξει το επίθετο, έγινε Γιάννης.
8: Γιάννης.
0: Αντί να μιλάμε για τρέλα.
8: Εμένα ο πατέρας μου είχε ένα φιλό, τον Νίκο τον Μαλακίδη.
0: Μαλακίδη.
8: Ο οποίος ο αδερφός του.
0: Πήγε, έγινε Κώστας Μαλακίδη.
8: Όχι. Ναι. Το άλλαξε ο αδερφός του.
0: Το ξέρεις ποια πόλη έχει τέτοια επίθετα περίεργα που είναι προδιαθέτουν και σεξουαλικά και.
8: Ποια πόλη.
0: Η Λάρισα.
8: Ναι.
0: Η Λάρισα είναι ζήγκα σε τέτοια επίθετα. Και γίνεται χαμός εκεί, κλάμα.
8: Μα το αλλάζεις. Εντάξει τώρα η γυναίκα, το αλλάζει το επίθετό της. Κρατάει του πατέρα της.
0: Ναι.
8: Το παιδί όμως.
0: Έλατε.
8: Το παιδί, τι φταίει το παιδί.
0: Λοιπόν,
8: να το λένε στο σχολείο Σαρμαδάκι.
0: Εντάξει, Σαρμαδάκι είναι και νόσημο κιόλας. Το άλλο που παραπέμπει και εντάξει.
8: Ναι. Το άλλο είναι και είναι.
0: Το άλλο είναι και λίγο πιο.
8: Τρως δηλαδή μπούλινγκ χωρίς να φταίει.
0: Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
8: Δηλαδή ο παπάς σου το λένε αυτό τώρα.
0: Τι να κάνει τώρα. Θα καθορίσουμε για τα επίθετά μας. Τι να κάνουμε.
8: Δεν πάει να αλλάξει.
0: Μπράβο, Κωστή, ενδιαφέρον αυτά που λες για το κοινό, λέει μας. Γελάει ψοφάν στο γέλιο. Θες έμαθα ότι ο ραπ θα έρθει Κιλκής 28 Οκτωβρίου. Θα πθώ να το γνωρίσω.
8: Ναι.
0: Ο Σαρμαδάκης μου το έλεγε. Ο φίλος μου, Γιώργος.
8: Το Κιλκής είναι ο Σαρμαδάκης.
0: Τρομερό παιδί. Τρομερό. Καταπληκτικό παιδί. Όπως το λέω.
8: Να φέρει και την γυναίκα του, την κυρία Σαρμαδάκη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι παντρεμένος.
8: Δεν είναι παντρεμένος.
0: Όχι.
8: Ούτε παντρευτεί θα τα αλλάξει, πες το.
0: Εντάξει, έχει χρόνο.
8: Θα γίνει Τολμαδάκης.
0: Εγώ έχω συνάδελφο που το λένε Τσιμπουκλή. Μάλιστα.
8: Έχει πολλά επίθετα.
0: Έχει τέτοια πολλά παιδιά. Έχει πολλά τέτοια επίθετα. Τα οποία, είναι προς. Αποφυγή, θα λέγαμε. Λοιπόν, Δίνο μου, από πού θες να ξεκινήσουμε? Έχουμε πάρα πολλά. Είμαστε σε προαγωνιστική κατάσταση. Πεμπτάρα. Οι ομάδες
8: βγήκαν, προετοιμάζονται.
0: Βγήκαν οι διαιτητές. Τα προγράμματα τα ξέρουμε. Σαββατοκύριακο.
8: Βγάλαμε τον Γιώργο τον Μπάτιο, μας είπε χθες τους διαιτητές.
0: Τα είπαμε όλα.
8: Τα όλα, ναι.
0: Τα είπαμε όλα.
8: Διαιτητής ντέρμπι αξιολογημένος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
8: Δεν νομίζω πει κανένα τίποτα.
0: Όχι, τι νοιάζει.
8: Δεν
0: μπορεί
8: να πει κουβέντα.
0: Όχι, απλά είναι ένα ντέρμπι, μια που πήγε εκεί. Όπου εάν έχει νικητή και είναι φιλοξενούμενος, θα έχουμε αμέσως τριβές και εξελίξεις.
8: Τι τριβές να έχει άλλες, Ολυμπιακός.
0: Τι άλλες.
8: Προπονητή έδιωξε.
0: Έδιωξε.
8: Τι τριβή να έχει, να πάρει.
0: Αν μείνει στο μείον 8.
8: Αυτό, γιατί να φάρει το Θανάση, μπέμπι, προπονητή.
0: Ναι, αν μείνει στο μείον 8 με το καλημέρα, γεια σας, έτσι. Αντίο ζωή, αν μείνει στο μείον 8. Αν είναι ένα.
8: Αν το πάρει,
0: win παιχνίδι για
8: τον αν το πάρει, επειδή είναι Ολυμπιακός, είναι υπεροκειάνιο,
0: ναι.
8: Εκεί μπορεί να πάρει τα πάνω του να πούμε αμάν.
0: Δεν το συζητάμε, ναι. Δεν το συζητάμε. Αν το πάρει το μάτσο Ολυμπιακός, τελείωσε.
8: Έχει ιστορία μετά.
0: Έχει ιστορία, αλλά σε εμπνέει αυτός ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να πάρει τέτοια ντέρμπι τώρα. Ξέρω εγώ, έρχεται και από διακοπή, θα τον έκανε καλό.
8: Εγώ θα βάλω ένα ποσό στο χ σε αυτό το μάτσο.
0: Εγώ χ το βλέπω.
8: Χ και άντερ κιόλα.
0: Ναι.
8: Ναι.
0: Χ και άντερ.
8: Ναι.
0: 0-0-1-1.
8: Ή 0-0-1-1.
0: Οκ. Είναι το παιχνίδι το οποίο θα μας απασχολήσει την Κυριακή.
8: Ποιον δημοσιογράφο αγαπάτε, κύριε Σιαμήτρα, το Μετρόπολης? Ποιος πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ καλός? Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γι' αυτό σου λέω έπρεπε να είναι εδώ ο Σιαμήτρας.
0: Σιαμήτρας είναι απαραίτητος. Δεν τον κράτησα. Τι να κάνω. Είπα εγώ να τον κρατήσουν. Έκανα μια φορά. Αλλά επειδή δεν περνάει ο λόγος μου.
8: Μέχρι πέρσι πέρναγε ο λόγος, μετά τώρα δεν περνάει. Μετά από κάνα χρόνο.
0: Ο Σελαδόπουλος η γωνία περιμένει πέσωνα.
8: Ο Σελαδόπουλος σωστά μιλάει.
0: Γι' αυτό σε λέω.
8: Ο Σελαδόπουλος, ο Μπδέλας και ο Παντελίδης θα είναι οι τρεις επόμενοι προπονητές στο επόμενο 1,5 μήνα. Θα πάρουν
0: Παντελίδης.
8: Παντελίδης, Δέλας, πρώτος ο Δέλας μάλιστα. Ποιος ο άνθρωπος τράβηξε μεγάλη περιπέτεια. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσει να παίρνεται γι' αυτό στα πάνω του.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
8: Καλός προπονητής.
0: Δεν το συζητάμε καν.
8: Ο Τραγιανός.
0: Δεν το συζητάμε καν.
8: Τούτη και αυτή η ατυχία η μεγάλη.
0: Εντάξει,
8: πρέπει να συνεχίσει.
0: Πολύ δύσκολο.
8: Ο Παντελίδης περιμένει σαν τον κακό το λύκο να πούμε εκεί βρικόλακας.
0: Συμφωνία.
8: Και ο Σελαδόπουλος έτοιμος είναι κι αυτός. Μου έδωσε το στίγμα ένας του Ολυμπιακού ρεπόρτερ.
0: Γι' αυτό ο αντέφερε τώρα.
8: Σωστά το αναφέρει.
0: Γι' αυτό. Τώρα εντάξει, παιδιά, μην μου στέλνετε μηνύματα με επίθετα τέτοιο. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Μην κάνουμε κανένα τρελό Σαδάμ στον αέρα. Μου στέλνετε τρελά μηνύματα με επίθετα τα οποία όντως υπάρχουν, όντως είναι ζόρικα και όντως.
8: Είναι για άλλαγμα.
0: Όντως θα χρειαζόταν αλλαγή. Θα χρειαζόταν αλλαγή κυρίως για τα παιδιά, εγώ θα πω.
8: Ναι, ρε, γιατί οι γυναίκες κρατάνε τα δικά τους, έχουν εξυγχρονιστεί.
0: Ακριβώς για τα παιδιά, γιατί, ή μπορεί να πάρει τη γυναίκα αν είναι. Γιατί τα παιδιά στο σχολείο, ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, το μόνο πράγμα που κάνει το ένα το άλλο είναι να το κοροϊδεύει.
8: Και αυτό που λένε.
0: Άμα
8: λέγανε,
0: έχει και τέτοιο επίπεδο, δημιουργείται θέμα.
8: Κάτι οι οργανώσεις που λένε τα παιδιά δεν θέλουν τον πόλεμο, θέλουν ειρήνη. Ψέματα είναι.
0: Άλλο να το κοροϊδεύει.
8: Και αυτό που λένε.
0: Άμα έχει και τέτοιο επίπεδο, δημιουργείται θέμα.
8: Κάτι οι οργανώσεις που λένε.

0: Ναι. Αφού σας τα λέω, ρε παιδιά, τώρα δεν δε χρειάζεται να με.
1: Φωνή, άκουσες φωνή.
0: Δεν το συζητάμε. Ένας φίλος μου στέλνει για τον Ασέ. Είναι σημαντικό το μήνυμα. Λέει, είμαι πατέρας 4 παιδιών.
1: Oh.
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ με 23 προβλεπόμενες θέσεις πολυτέκνων στον κλάδο ιατρικών εργαστηρίων πανελλαδικά. Η γυναίκα μου είχε πολύ περισσότερα μόρια από πάρα πολλούς πολυτέκνους που διορίστηκαν αλλού, αλλά δυστυχώς μείναμε εκτός. Ελλαδάρα θάνατη.
1: Κάποιος θα μείνει και εκτός, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι, αλλά σου λέει είχε πολλά περισσότερα μόρια από άλλους που διόρισαν.
1: Εκτός από σεξ και παιδιά, εσύ, κάνε και καμιά ρολίμια με κανένα βουλευτή.
0: Ναι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δίκιο έχει. Δίκιο έχει.
0: Εδώ τώρα μας στέλνει και το βιογραφικό του. Αν δεις το βιογραφικό μου, καμία σχέση λέμε τα παιδιά.
1: Βρε, δίκιο έχει.
0: Βιογραφικό έχω σε σχέση με άλλους.
1: Και είσαι ακόμα εδώ. Βέλγιο κατευθείαν. Έφυγες.
0: Ναι. Βέλγιο, ναι.
1: Βέλγιο έφυγες. Να. Σοβαρά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος από ό,τι μου σου λέει είναι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι πολύ καλός αυτό που κάνει, έχει εξελιχθεί. Απλά μιλάει για τη γυναίκα του ο ίδιος. Δεν έχω, λέει, τέτοιο θέμα οικονομικό.
1: Τι δεν έχει θέμα, 4 παιδιά, πώς είναι, εύκολο.
0: Ο ίδιος δεν έχει θέμα, σου λέει. Εντάξει, έχει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει δικιά του επιχείρηση, δικό του. Άστο. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Και αν τον πιάσει κανένα λύκο και πεθάνει η γυναίκα, δεν πρέπει να έχει δουλειά δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, με το αν δεν γυμνάζω, ρε φίλε.
1: Με το αν ζει.
0: Όχι, όχι, όχι. Εσύ έχει το μυαλό σου πάντοτε αν. Πεθάνω. Τι αν πεθάνω. Αν πεθάνει, πεθαίνει όλοι. Μπορεί να πεθάνουμε. Χαίρο πολύ. Τι αν κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας 50 τόσο χρονών και του λέει η γυναίκα, το κάνουμε παιδί. Είσαι τρελός.
0: Είναι 50 τόσο αυτό.
1: Παράδειγμα λέω.
0: Είσαι πιο νέος.
1: Ναι, παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
1: Κάνεις παιδί στα 55, να μείνει ορφανό το παιδί.
0: Όχι, 55 δεν κάνεις.
1: Να μείνει το παιδί ορφανό.
0: Αλλά και πάλι, αν έχεις εσύ ένα αποθυμένο ζωή, ήθελες να κάνεις. Η ζωή τα έφερε έτσι.
1: Ναι.
0: Οι συγκυρίες, οι στιγμές και δεν μπόρεσες, ρε παιδί μου. Για εκείνους λόγους.
1: Παίρνεις τα ρίσκα σου.
0: Θα πάρεις το ρίσκο σου. Φυσικά θα βάλεις μια ζυγαρία, θα πεις εγώ το θέλω στο πολύ με τα προβλήματα που θα προκύψει πορεία.
1: Αλλά τώρα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος. Έτσι, 4 παιδιά στην Ελλάδα.
0: Εσύ, ο άνθρωπος είναι,
1: είναι αξιόλογος.
0: Θεραπευτής, έχει ειδική διαπαιδαγώγηση.
1: Μαθωμένο παιδί, ομάδες.
0: Έχει ολόκληρη εταιρεία τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Άρα είναι στα κόλπα ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι γίνεται δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
1: Δεν τον κακίζω.
0: Κανένα
1: του δίνω δίκιο. Αλλά όταν είσαι σε ένα περιβάλλον, σε μια χώρα, σε μια πόλη, σε ένα. Καταλαβαίνεις το τι
0: είναι. Όταν είσαι στην Ελλάδα και ξέρεις τι γίνεται,
1: καταλαβαίνεις
0: τέτοια θέματα. Όπου δεν είσαι στη Γερμανία.
1: Πρέπει να γίνεις λαγουδιάρης.
0: Μόλις τελειώνεις, γκράξε, βάδωσε, ανεπροωθούν. Ανάλογα το πόσο καλό είσαι.
1: Πρέπει να είσαι λαγουδιάρης εδώ. Να είσαι λίγο.
0: Διζητικό.
1: Αυτό.
0: Να είσαι λίγο διζητικό.
1: Δεν τον κακίζω το παιδί. Απλά σου λέω.
0: Προσέω. Απλά είναι ένα παράδειγμα που δυστυχώς.
1: Εσάς θα θέλουμε τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θέλει.
0: Η Ελλάδα και αξιοκρατία δεν πάνε μαζί.
1: Η Ελλάδα δεν του θέλει αυτού. Εμείς του θέλουμε.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε πολλά θέματα και μου έρχονται μηνύματα για όλα. Τώρα μου ανοίξαν θέμα και για το παιδί, μετά τα 50-55. Παιδιά, εμείς θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Τι έγινε χθες στην προπόνηση, Βαρσαβίδης, παίχτες,
1: ποιοι έλα τώρα, πες τώρα, άστα ρε, πες τότε την είδηση να πούμε.
0: Να πούμε πάλι είδηση.
1: Πες την είδηση να πούμε. Ρίχτη
0: μετά,
1: τώρα.
0: Μετά.
1: Τώρα ή μετά.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Μετά. Πάμε,
1: μετά.
0: Έχουμε νέα
1: παραμείνετε
0: είδηση.
1: Παραμείνετε μαζί μας,
0: ναι,
1: για να σας την πει την είδηση after, after διαλύματος.
0: Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος
1: για νέα διαλύματος.
0: Με πήρε ο Νονός σήμερα το βράδυ για τραπέζωμα, λέει.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Σήμερα, λέει. Είναι, ήρθε εδώ εκτάκτος.
1: Πες τον αυτός.
0: Ναι.
1: Όταν προγραμματίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ 8-10 έχω Λούσιφερ μετά. Σήμερα. Έχω από το μηχανή και Λούσιφερ.
0: Περίμενε, θα σου πω. Μπορεί να βρεθεί διάμεση οδός. Θα σου πω.
1: Αν θέλετε, σας παίρνω στα κορίτσια εκεί.
0: Άντε πάλι.
1: Αλλά εσύ.
0: Άντε πάλι. Εγώ με κύκνος, θα έχουμε πει. Τώρα.

0: Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα, ρε παιδιά, ψάχνουμε τηλέφωνο επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στο δουλευταρά έχει ταξιολογήσεις από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία από τον τρίτο ξάδερφο του κουμπάρος γνωστής. Αυτό ναι, τον εμπιστεύεσαι πραγματικά. Μιλάμε για το δουλευταρά που θα σας δώσει λύσεις και απαντήσεις για όλα σας τα θέματα και τα προβλήματα που θα προκύψουν από τις ζημιές που υπάρχουν στο σπίτι. Και όχι μόνο, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τώρα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με ΠΑΟ και τα ρεπορτάζ.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου στο Δημαρχείο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Κινηματογραφική καταδίωξη έληξε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα μαύρο όχημα το οποίο μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες και ξεκίνησε από τις Σέρες. Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες καταδιώχθηκε, ενώ στην Αγίου Δημητρίου ολοκληρώθηκε η καταδίωξη καθώς προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός διέφυγε πεζός και η αστυνομία βρίσκεται επιποδός για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Αδιανόητο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Μάρκο Ρούμπιο. Όπως δήλωσε στην Καθημερινή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων εκπαιδευτικών στη Γαλλία με συγκέντρωση στις 4 στη Βαστήλη. Από την προηγούμενη Δευτέρα έχουν πραγματοποιηθεί 5.060 συλλήψεις, εκ των οποίων το 87% αφορά ανηλίκους. Ηλιοφάνεια τέλος με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γυνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γυνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
19: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
19: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
19: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
20: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
22: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
23: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
25: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
27: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
26: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
27: Φυσικά, BioClima.
28: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.

0: Έχεις Nova, τότε έχεις ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στο προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήσης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Τελικά η κυβέρνηση λέει πολεμάει το Ολυμπιακό ή όχι, λέει, γιατί μπερδευόμαστε, λέμε αυτά που.
1: Τι
0: λέμε.
1: Πολεμάει, τι έκανε η κυβέρνηση στον Ολυμπιακό?
0: Ναι, τίποτα.
1: Φάζει τα λεφτά ο Μπουρτόταυρος, μόνο του 250 εκατομμύρια. Αυτοχρηματοδοτούμενο Καραϊσκάκι. Και θέλει να πάρει την άδεια δηλαδή και του πει ο Μητσοτάκης, όχι, έπεσε η κυβέρνησή του. 2,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, θα πάνε με τον άλλο. Σοβαρά μιλάτε.
0: Γιατί οι Ολυμπιακοί λένε ότι είναι 5.
1: 5 σε όλη τη γη.
0: Σε όλη τη γη δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι 3, αλλά 5 δεν είναι σίγουρα.
0: Δεν είναι σίγουρα. Ναι.
2: Καλημέρα, τι κάνει κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό?
0: Να, τι κάνει κάθε
2: μέρα. Τι τραβάμε εμείς καθημερινά? Το έχει σκεφτεί κάποιο αυτό? Τι άλλο να κάνουμε? Κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο και τους έχουμε όλους απέναντί μας. Και γίνεται η μία αδικία πάνω στην άλλη.
0: Να τα μα.
1: Μαρινάκι. Κάτσε τώρα. Επειδή εσύ τώρα, ας πούμε, δεν τα έχεις καλά με την κυβέρνηση να πάρεις κανένα καλό έργο, ο Ολυμπιακός πού δεν ωφελείται? Αυτό είναι άλλο το κομμάτι. Το...
0: Όχι, δηλαδή, δεν είναι θέμα αν ωφελείται. Αν θα θέλει όλα. Δεν έχει να ωφεληθεί. Θέλω 10, θέλω και τα 10, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέει.
1: Ο Μαρινάκης είναι επιχειρηματίας και έχει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα με την κυβέρνηση.
0: Γι' αυτό, είναι, λοιπόν, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι ο Μαρινάκης είναι εδώ συνέχεια, ο Ηλιόπουλος ακολουθεί την ΑΕΚ όπου και αν πηγαίνει η ΑΕΚ, πάει δεξιά-αριστερά. Ο Αλαφούζος, ναι, ακριβώς εκεί θα το πάρει. Ο Αλαφούζος τώρα εδώ ετοιμάζει γήπεδο, έχει κάνει τηλεοπτικά ιστορίες. Και ο Ιβάν Σαββίδης, όπως με ενημέρωσε ένα πουλάκι, θα είναι και αυτός εδώ.
1: Τι πουλάκι ήταν αυτό?
0: Πουλάκι από τα πολύ δυνατά.
1: Καλό πουλάκι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ήταν καμία καρδερίνα, αλλά
0: δεν μόνο. Ήταν καρδερίνα.
1: Τι ήταν, γήπας.
0: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται κάθε τρεις και λίγο στην προπόνηση, ότι είναι εδώ. Διότι θέλει να είναι εδώ κοντά, δίπλα στην ομάδα.
1: Από κοντά πρέπει να ξεγελάσει τον Μιχαλίδη, δηλαδή.
0: Τον Μιχαλίδη τον είδε χθες, έβγαλε και φωτογραφίες. Υπάρχει, μην αγχώνεις για τον
1: φωτογραφίες Μιχαλίδη. Βγήκε, λεφτά δεν τον έδωσε.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Του Μιχαλίδη θα ανακοινωθεί. Να, εδώ πάλι και να δω τι ταλέντα. Μα σου λέτε.
1: Τι ανακοινωθεί,
0: τα...
1: από 5,5.
0: Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει πώ θα πάρει.
1: Πώ δεν σε νοιάζει.
0: Είναι θέμα Μιχαλίδη και μάνατζερ του. Από το πόσο θα πάρει, με νοιάζει.
1: Για κάτω δεν νοιάζει, είναι έντεξο Μιχαλίδη. Είσαι ευχαριστημένο, δε πόντιε.
0: Καλά, όταν θα
1: μα έκανε μπλοκ να ούμε.
0: Λοιπόν, καλά σε έκανε. Εγώ είμαι με τον Γιάννη του Μιχαλίδη, να ξέρει. Ο οποίο είναι και πάλι.
1: Με τον Γιάννη του Μιχαλίδη, πάρε το μέρο του.
0: Όχι, ναι, μόνο παιδί μου, στα μπλοκ, το μέρος σου φυσικά και παίρνω ότι πρέπει να ανανεωθεί.
1: Άμα πάει από 5-80 την άλλη χρονιά 6-50.
0: Αυτά είναι δικά του θέματα.
1: Δεν είναι δικά του θέματα.
0: Κάτσε, τι είσαι εσύ, ο μπαμπάς σου είσαι?
1: Δεν είμαι ο μπαμπάς σου.
0: Συγχωρεμένος κόλας τύπαξης, ναι. Τι είσαι, η οικογένειά του είσαι, ποιος είναι?
1: Όχι, φίλε, ναι. Άμα τον έχω εγώ 5-80 και την άλλη χρονιά.
0: Άντε
1: λέω...
0: πάλι ρε, γιατί είσαι ρε κοτσομπόλα? Έξι, και έξι, εσένα ξέρουν πως θα παίρνεις εδώ ο κόσμος.
1: Ναι, άμα με έχει δυσαρεστημένο θα κάνω την ίδια εκπομπή.
0: Δεν ξέρεις με ποιο είναι δυσαρεστημένο, ναι, μαζί σου με
1: κοινωνικό. Άμα το δεις δηλαδή δυσαρεστημένο στο μάτς.
0: Η είδηση λοιπόν που λέμε σήμερα
1: τον είναι δυσαρεστημένο,
0: ότι ο Ιβάν, εσύ όλα τα βλέπεις. Βουλωμένο γράμμα, πώς το λένε.
1: Πώς δεν του δίνεις δε Σαββίδη.
0: Ρε δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Τον Παουξή ένα πράγμα τον νοιάζει.
1: Ένα παξίς έχει μισό IQ στο κεφάλι.
0: Αν ο Μιχαλίδης ανανεώσει
1: ναι. Με το μισό IQ θα μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι, ο Χάρης λέει μας βρήκε να κάνει μπλοκ ο Μιχαλίδης που τον υποστηρίζουμε κιόλας. Εμένα δεν με έχει κάνει μπλοκ. Ξέρω, δεν ξέρω.
1: Από ιστορία σε
0: δεν τα παρακολουθώ και πολύ καλά και εγώ δεν μεγάλω. Λοιπόν,
1: πρέπει
0: anyway.
1: Να σε αυτά, πρέπει να σε...
0: Ναι,
1: απόκριψη γάντας...
0: ιστορίας μου λέει. Αυτά τα τεχνολογικά δεν τα ξέρω. Μια χαρά το παλικάρι. Λοιπόν, τον Παοξή ξέρεις τι πρέπει να τον ενδιαφέρει.
1: Τι?
0: Να τελειώσει η ανανέωσή του και να συνεχίσει να πει τον Παο. Το τι θα συμφωνήσει ο Παο.
1: Το θα δυσαρεστημένο σε ένα χρόνο δεν σε πειράζει.
0: Εάν, ρε φίλε, εάν συμφωνήσει, πώς θα είναι δυσαρεστημένος?
1: Γιατί μπορεί να φύγει αφού έχει σύνενα χρόνο. Χθες το βγάλα.
0: Ρε το είπαμε αυτό, αλλά στο ξαναλέω. Αν συμφωνήσει με ένα ποσό και ένα συμβόλαιο από τον Πάο, πώς θα είναι δυσαρεστημένος?
1: Άμα του δίνει 6,5 ώρες.
0: Άμα μείνω εδώ πέρα, ναι. Με ένα ποσό θα είμαι δυσαρεστημένος αφού συμφώνησα.
1: Καλά,
0: δεν μας νοιάζει επομένως πόσο θα συμφωνήσει.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Αυτό είναι το κουτσομπολίστικο, το ελληνικό. Το, να
1: άμα του δίνει κανένα εκατομμύριο Ρώσος, θα έλεγε σε
0: ένα κάτι. Εάν τον δώσει 1,2 θα πούνε πω από κότσο τον πιάσαν τον Πάουκ. Αν τον δώσει 7, γιατί το δίνει λίγα το παιδί. Αυτά θα παίζω εγώ τώρα τις κουμπάρες.
1: Βέβαια, τις κουμπάρες θα παίζω.
0: Δηλαδή να κάνει ένα συμβόλαιο που να αρέσει 1,000,000 Πάουξίδες. Αυτό μου λες τώρα.
1: Όχι που να αρέσει αυτό.
0: Ένα ρε φίλε. Άρα πανέρχεσαι εμένα. Δεν μας νοιάζει. Αν αρέσει ο Μιχαλίδη, τελείωσε. Τον Πάουξί πρέπει να του ενδιαφέρει ένα πράγμα. Να ανανεώσει όπως θα ανανεώσει.
1: Εγώ βλέπω τσιγκουναρά είναι ο Σαββίδης.
0: Εσύ όλα τα βλέπεις. Το θέμα είναι ανανεώσει. Πάντως ο Σαββίδης αν εδώ. Ναι. Έτσι. Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Να είναι εδώ,
0: γι' αυτό
1: να
0: εμφανίζεται και συνέχεια στις προπονήσεις.
1: Μπράβο.
0: Στις συσκέψεις.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ενεργός. Ξέρει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη όλη η σεζόν.
1: Τέλειωσε ο πόλεμος.
0: Εγώ λέω, λέω κάτι άλλο. Με ξεκάθαρο. Τώρα τι ρωτάς και τι θες να πεις είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι ο Σαββίδης θα είναι εδώ. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα πηγαίνει λιγότερο στο Ροστόφ. Θα το κάνει ανάποδα. Πώς ήταν 10-2, τώρα θα είναι 2-10. Έτσι. Ναι. Γιατί θέλει να είναι εδώ, γιατί πρέπει να ελέγξει και το γήπεδο.
1: Να
0: ελέγξει και τα προπονητικά. Ναι. Θα ξαναδούμε από ό,τι φαίνεται το Σαββίδη από το 13 μέχρι το 20.
1: Μπράβο.
0: Αυτή είναι καταπληκτική είδηση.
1: Χαίρονται οι παγκοσίδες.
0: Άμα δεν χαίρονται, δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει ο ηγέτης πάντοτε δίπλα.
1: Ο Μιχαηλίδης χαίρεται με τα λεφτά που
0: φυσικά. Χθες αγκαλιές και φιλιά ήταν με τον Σαββίδη στο προπονητικό.
1: Εκεί πέρσι ήσουν αγκαλιά και φιλιά.
0: Ναι, και φέτος εδώ δεν είμαι. Μια χαρά, τι κάνω. Επειδή σταμάτησα να κάνω τα Ford Transit.
1: Τα Transit που είναι.
0: Εντάξει, τι σημαίνει, άσχετο.
1: Τα αερόπλανα που είναι.
0: Εκείνο το έκανα γιατί το γούσταρα, το ήθελα, πήγαινα και εγώ. Τώρα σταματήσαμε αυτό, δεν κάνουμε αυτό, τελείωσε. Τι κάνουμε τώρα.
1: Είχαμε ένα Ford Transit, μα το φάγε.
0: Εγώ το φάγα. Άντε πάλι. Λοιπόν, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίο. Ήταν χθες πάλι στην προπόνηση. Πάλι μίλησε για την ομάδα. Πάλι τους είπε σας πιστεύω. Πάλι
1: σε ποια,
0: τους είπε...
1: σε ποιο γήπεδο έγινε η
0: προπόνηση? Στη Νέα Μεσίβρια. Εκεί κάνουμε προπόνηση.
1: Μην το τσιμπήσει κανένα κουνούλι.
0: Δεν το τσιμπάει κανένα. Αυτό με τη Μεσίβρια, με το τσιμπήσει, με το κάνει, με το ράνει. Το θέμα είναι ότι τον βλέπουν οι παίχτες, τον βλέπουν οι προπονητές, τον βλέπουν οι παράγοντες, τον βλέπουν στα γραφεία, τον βλέπουν παντού. Είναι τεράστια υπόθεση να βλέπει τον ηγέτη σου κάθε μέρα. Η μέρα παραμέρα και όχι από το Skype. Αυτό δεν ήταν το μεγάλο παράπονο όλων μας τόσα χρόνια.
1: Τι παράπονο είχατε?
0: Πώς θα γίνει η κυβέρνηση τέτοιο καράβι με το Skype και έλεγαν τα ρεπορτάζ ότι ασχολείται πάλι πάρα πολλές μέρες, ώρες την ημέρα. Ασχολείται και είναι εδώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να το συνηθίσουν και οι παίχτες και οι προπονητές και άπαντες. Και εμείς και εσείς και όλοι. Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση για μένα. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ δίπλα ενεργά. Με ρώτησες πριν από κανένα δύο χρόνια ποια θα ήταν καλύτερη μεταγραφή. Να ανοίξει σου είτε και να δω τον Ιβάν Σαββίδη, σου είχα πει τότε.
1: Μάλιστα.
0: Πριν 2-3 χρόνια. Κούλαν ο πρόεδρος είναι εδώ, πες στο διπλανό σου. Βρωμάει πρωτάθλημα, λέει, και γήπεδο και προπονητικό. Γιατί όταν είναι εδώ νιώθουμε ασφάλεια. Είμαστε χαρούμενοι που θα είναι εδώ πέρα.
1: Είδα πριν δύο μήνες πώς το στηρίξατε, πάω ξύδες στο Σαββίδη.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Μια ψιλοκλειδοδυτικό που πούλησε τον Κωνσταντέλια.
0: Φυσικά. Ο τρόπος που πωλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Το ξέρει και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης ότι ήταν άκομψος, άνθρωπος. Μέσα στο 15 Αύγουστο σε μισή μέρα χωρίς μπαμπαπ. Κάναμε κάτι κρυφά.
1: Ευαίσθητη παοξίδες.
0: Εσύ.
1: Σε έναν τρόπο.
0: Η ποδοσφαιρική ομάδα, η ΠΑΕ, δεν είναι μόνο ΑΕ, δεν είναι μόνο εταιρεία. Έχει το πει μπροστά που αφορά τις ανθρώπινες ψυχές. Το ξέρεις ότι εκείνες τις τρεις μέρες οι παοξίδες περάσαμε ένα χάλια 15 Αύγουστο.
1: Αχ, καλέ τα καημένα.
0: Εντάξει, εσύ που δεν είσαι ούτε οπαδός ούτε φίλος, δεν υποστηρίζεις.
1: Σε χάλια τα καημένα.
0: Εκείνο το τριήμερο δεν κοιμηθήκαμε εμείς με τον Κωνσταντέλια.
1: Το τι βρυσίδι έβαγε Σαββίδη.
0: Ναι, γιατί δεν κοιμηθήκαμε. Αυτό λέμε. Ότι κάθε επιλογή, κάθε απόφαση, κάθε κίνηση δεν επηρεάζει μόνο μια εταιρεία, επηρεάζει και τις ψυχές.
1: Αχ, ψυχές.
0: Τι αχ, ψυχές. Εσύ την ψυχούλα σου δεν την ταΐζεις. Δεν πας να φας ωραίο φαγητό, δεν πας να ανοίξεις το μάτσο, δεν κάνεις βόλτες, δεν κάνεις. Εμείς έχουμε το κουσούρι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καημένους.
0: Λοιπόν, τον έκανε μπλόκο Γιάνναρος να αγιάσει το δάχτυλό του μετά του Μουράτη.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: σταμάτα ρε εξωγήινε να ακούσουμε μια είδηση επιτέλους. Κάνε ίντριγκα αλλού.
1: Τι είδηση να ακούσεις? Την έδωσε χθες ο άνθρωπος.
0: Και σήμερα δώσαμε είδηση ότι ο Ιβάν θα είναι εδώ.
1: Ωραία.
0: Τον περισσότερο χρόνο. Τι περισσότερε
1: μέρε. Το ξεγέλασαν στα λεφτά και τελείωσε. Τι άρεσε από είδηση μου. Τα ο άλλο την είπε.
0: Όχι, αυτό δεν το είπα. Εγώ εσύ το λες. Εγώ δεν είπα και κανένα ξεγέλασμα.
1: Ξεγέλασαν στα λεφτά.
0: Είπα ότι το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει ουσιαστικά το 28.
1: Ναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ επειδή θέλει να τον επιβραβεύσει, θα τον ανανεώσει όπως τον τσιφτσί από τώρα.
1: Με τι λεφτά, είπα, δεν λες τα λεφτά.
0: Άμα δεν τα ξέρω, πώς θα τα πω. Θα φανταστώ ιστορία.
1: Έχει δικαίωμα διαπραγμάτευσης ο ποδοσφαιριστής το χρόνο αυτό που λέμε.
0: Με ποιον θα συζητήσει?
1: Όχι, ο Τσιφτσής.
0: Ναι. Ο Τσιφτσής,
1: ναι,
0: πήγε ο ΠΑΟΚ και του λέει.
1: Πότε τελειώνει το
0: πέντε δραχμές.
1: Πότε τελειώνει το Τσιφτσί?
0: Του παραχρόνου, όπως του Μιχαηλίδη.
1: Ωραία.
0: Εμείς επειδή σε γουστάρουμε, όχι το 27, το 28. Τα είπαμε χθες, απουσίαζε άστο. Το 28 τελειώνει γιατί έχει οψιόν ανανέωσης χάρη. Λοιπόν, του λένε του Τσιφτσί, σε δύο χρόνια τελώσει. Εμείς επειδή θέλουμε να σε στηρίξουμε, σου κάνουμε ανανέωση με αυξημένες αποδοχές. Τελείωσε. Τι θα πει, όχι ο Τσιφτσί.
1: Θα πάρει το τηλέφωνο τον Μιχαήλ, πες είσαι ευχαριστημένος.
0: Εγώ γιατί να τον πάρω, τι να τον ρωτήσω.
1: Είσαι ευχαριστημένος.
0: Ο ίδιος θα αποφασίσει αν είναι ευχαριστημένος. Τι είμαι εγώ, ο Μιχαήλ.
1: Μα δεν έχει δικαίωμα διαπραγματευτικό για αυτόν τον χρόνο, Μιχαήλ, σε αυτό λέω.
0: Ναι, ρε, εγώ. Άμα θέλει τον επόμενο.
1: Άμα θέλει ο Πάπα.
0: Εσύ γιατί γίνεσαι μάνατζερ κατζέτη τώρα του Μιχαήλ. Ώρες μου λες τι είμαι εγώ μάνατζερ του. Τώρα μάνατζερ του γίνεσαι.
1: Γιατί να μην γίνω.
0: Άντε,
1: να μην ρωτήσω.
0: Α, μία θες να γίνεσαι, μία δεν θες να γίνεσαι. Όπως σε βολέψει.
1: Δηλαδή το πιάσαμε τον ποπό του Μιχαλίδη, μην πούμε τίποτα.
0: Τι σε νοιάζει ένα μάνατζερ του Μιχαλίδη, είσαι. Θα πάει ο μάνατζερ του ατζέτη και θα μιλήσει.
1: Τι
0: πάω, τι θες, εδώ έχουμε συμβόλαιο. Ναι, θέλουμε και την επέκταση αυτά και αυτά. Θα τα πει αυτό, τι σε νοιάζει ένα. Και ο Κώστας, ο Τάκης.
1: Δεν
0: ο
1: πρέπει να μάθει δηλαδή ο Κώστας.
0: Στο τέλος θα μάθουμε.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, όταν θα κλείσει το
1: δίκτυο. Θα πάει στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Θα μάθουμε τον χρόνο.
0: Είστε οι λογιστές του ΠΑΟ και οι ατζέντιδες του Μιχαλίδη. Αυτό είστε.
1: Για
0: τους
1: άλλους γιατί λες τα λεφτά, 1,5 παίρνει ο
0: ένας. Όταν τελειώνει.
1: 800. Γιατί τώρα γιατί να μην το πούμε.
0: Γιατί δεν ξέρουμε. Α, θα με τρελάνει ο άνθρωπος τώρα πρωί. Όταν τελειώσει ένα deal και λέμε έγινε το deal, θα παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μετά κρίνεσαι εάν τον αδίκησαν.
1: Άρα εσύ που παίρνει 580 δεν ξέρεις τώρα την άλλη χρονιά πόσο θα πάρει.
0: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Κανένας δεν ξέρει. Αν είναι ευχαριστημένος, δυσαρεστημένος.
0: Αφού δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό, πώς θα το ξέρουμε.
1: Θα το μάθουμε.
0: Κοίταξε, για να ανανεώσει,
1: ναι.
0: Φυσικά θα το μάθουμε.
1: Πώς να ανανεώσει.
0: Για να ανανεώσει και να συμφωνήσει, σημαίνει θα είναι ευχαριστημένο.
1: Μέχρι
0: εσύ δηλαδή κλείνει ένα deal σε μια
1: μέχρι
0: δουλειά.
1: Μέχρι πότε να ανανεώσει δηλαδή.
0: Μέχρι το 29.
1: Μέχρι το 29.
0: Βέβαια. Έχει μέχρι το 28, ο ΠΑΟΚ θα του πάει λογικά μέχρι το 29.
1: Μάλιστα. Κάτσε να συμφωνήσει πρώτα.
0: Μα αυτό λέμε, ρε αγόρι μου. Αυτό λέμε, τι δεν καταλαβαίνει. Εσύ βιάζεσαι ως συνήθως όλα τα πράγματα. Θες να πας κατευθείαν
1: γιατί...
0: στην τελευταία πίστα με τον μεγάλο αρχηγό και να το σκοτώσει.
1: Γιατί ο Πετροτός και ο Κόλκας λέγανε για 6,5 εκατοστάρικα.
0: 7 και... είδα εγώ Πετροτός έγραφε, αλλά αυτό είχε να κάνει
1: ναι.
0: με το κομμάτι της φετινής σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι. Δηλαδή, σ' αρέσει να μιλάμε
1: τη
0: με εικασίες.
1: Που θα έρθει τώρα.
0: Τώρα. Αυτή που τρέχουμε. Την επόμενη και την παραεπόμενη χρονιά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να του πει ο ΠΑΟΚ πάρε τώρα που έπαιρνε 5,80 7 εκατοστάρικα.
1: Και αυτό τι να πει, χαρά, θα χαρούμενο.
0: Φυσικά θα είναι χαρούμενο.
1: Γιατί παίρνει ένα ολοστόντα, θα είναι χαρούμενο.
0: Ρε αγόρι μου από 580 θα πάρει 700.
1: Και ο άλλο που είναι χειρότερο παίρνει ένα.
0: Αχ, δεν σε μπορώ, ρε φίλε. Ας κάνει ο μάνατζερ του την ανανέωση αυτή.
1: Τώρα κάνουμε. Τώρα. Κουβέντα κάνουμε. Τώρα,
0: ναι, κουβέντα. Εσύ τι είσαι, ο μάνατζερ του είσαι, ο ατζέντη είσαι, ο λογιστή του ΠΑΟΚ είσαι.
1: Αφού με έκανε μπλοκ, πώς θα είμαι.
0: Ναι, με αυτά που λες και εγώ μπλοκ θα σε έκανε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή Δευτέρα να είναι ανοιχτή η προοδική σου ήττα. Δεν το ξέρω αυτό, Γιώργο μου.
1: Τι είναι Δευτέρα.
0: Πάω Καλαμάτα.
1: Προοδική σου ήττα.
0: Ναι, πάω αφού... Καλαμάτα.
1: Γιατί αφού είναι διαρθή το μάτι, θα έρθει.
0: Με την εθνική πάντω στη σουήτα ο Ιβάν Σαββί συνέδωσε. Στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πήγαν εκεί ποδοσφαιριστές, παράγοντες, υπάλληλοι.
1: Ο Γκαγκάτσης που καθόταν.
0: Ο Γκαγκάτσης είχε όλο το γήπεδο.
1: Κανα θρόνο τον έκανε.
0: Ο Γκαγκάτσης θα επίσημε κάπου καθόταν. Αφού το γήπεδο ουσιαστικά άνοιγε στον Γκαγκάτση εκείνη την εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι. Εσύ καλά τα λες, λέει για τον Μιχαλίδη, αλλά ο ΠΑΟΚ λέει δεν πρέπει να σου υπολογίσει ότι είχε τραυματισμούς. Πάει εκπομπούλα, λέει, για να το εξηγήσω την αλφαβήτα. Δεν μπορεί να χωνέψει ο Ταρσανάς δίπλα σου.
1: Ταρσανάς.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο τεράστιους επενδυτές πέσουν να πάρει σόνδα. Αυτό πάντα θα είναι πληγή που δεν θα ζεις ποτέ. Αλλά τον πρόεδρο το στηρίζουμε γιατί εμείς ραπ δεν ήμασταν ποτέ αχάριστοι, λέει ο Μάρκος.
1: Η αρχηγή των αχάριστων είστε, είπα.
0: Μιλάει για το κομμάτι του Κωνσταντέλια, ο φίλος.
1: Η αρχηγή των αχάριστων είστε.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα χωρίς πλάκα. Επαναφέρουμε κάτι. Δηλαδή θα γίνει έτσι μια πώληση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Κωνσταντέλια και θα το περάσει έτσι στον Τουκού. Ναι. Δεν θα τον κάνεις κριτική. Πλάκα με κάνεις. Έγινε σε δύο μέρες μια πώληση.
1: Φύγε πάνω στο Ροστόφ. Ναι. Έχουμε τον άλλο τέλειο.
0: Θα το αφήσει έτσι γαργάρα. Ναι. Πλάκα με κάνεις.
1: Η αρχηγή των αγνώμονων είστε.
0: Δηλαδή ρε ράπε είσαι πιο έξω από τον Μιχαηλίδη. Άκου να μαθαίνεις λοιπόν το τι θα πάρει θα το ξέρει μόνο ο Πέτσικο Ιβάν. Και εμείς μετά όπως δεν ξέραμε μέχρι χθες που το είπαμε εδώ πέρα το συμβόλαιο εν τέλει είναι με οψιόν ανανέωση και πάει στο 28. Δεν θα πάρουμε λεπτομέρειες.
1: Όχι, είναι ο φίλος.
0: Φυσικά.
1: 0,5 IQ. Δεν θέλει να ξέρει.
0: Δεν θέλει να ξέρει.
1: Δεν θέλει να ξέρει.
0: Εγώ ξέρω ότι είστε κοτσομπόλιδες, δεν σας ενδιαφέρει ποτέ η ουσία των πραγμάτων. Θέλετε μόνο να κρίνετε αρνητικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό θέλετε.
1: Γιατί
0: αν είναι μεγάλο
1: γιατί
0: το νούμερο,
1: θέλετε,
0: αν κλείσει δηλαδή ο Μιχαηλίδης 1,2, εγώ λέω.
1: Ναι, θα το πούμε, θα το πούμε.
0: Κορόιδο τον ΠΑΟΚ τον πιάσατε. Αυτή θα είναι η επόμενη ατάκα. Εάν κλείσει, ξέρω εγώ, με 7,5, κορόιδο τον Μιχαηλίδη τον πιάσατε.
1: Ο λαός πρέπει
0: τι
1: να...
0: σας νοιάζει εσένα, ρε.
1: Με νοιάζει, πώς με νοιάζει.
0: Γιατί σου κοτσο, κοίτα το σπίτι σου. Κοίτα τα δικά σου τα λεφτά. Δεν λέω εσένα, τον κάθε ΠΑΟΞΥ δεν λέω για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Δηλαδή το αφαιρείς του ΠΑΟΞΥ το δικαίωμα να ξέρει πόσα παίρνει ο παίκτης και αν είναι
0: δυσαρεστημένος. Αν ο ΠΑΟΞΥς δεν βγάζει το μήνα, Δεν βγάζει το μήνα και τον ενδιαφέρει αν θα πάρει ο άλλος 800 ή 1 εκατομμύριο.
1: Φυσικά, γι' αυτό,
0: έλα, ρε, Ντίνο,
1: γι' αυτό ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Γι' αυτό δεν...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μπορεί να το αναφέρουμε κάποια στιγμή.
1: Α, όχι, έχει γοητεία την ναι. ώρα γίνει.
0: Άρε, κούλα, σε στείλω τα Ζάναξ, λέει. Αλλιώς δεν αντέχει τώρα. Όχι, παιδιά, τον αντέχω και, και χωρίς Ζάναξ πλέον. Έτσι.
1: Έχει αντισώματα.
0: Έχω αντισώματα τρελά. Λοιπόν, κουλ, πάλι σε ζάλισε, έτσι. Όχι, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Απλά έχουμε αντίθεση.
1: Μην με εδώ κανέναν εσείς να λέει γιατί δεν
0: τώρα,
1: τα λέτε τα νούμερα.
0: Αν θες τα νούμερα πέσα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας.
1: Αγάπη κιόλας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Σαν πολύ ξανοίχθηκες κουλιάρες και αγάπη να
0: στείλουμε την αγάπη μας.
1: Μάλιστα.
0: Και στον φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Βασίλη τον Παπαγιανόπουλο.
1: Πού είναι.
0: Ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.
1: Ο ακόρη έκανε.
0: Κόρη είχε, τώρα έκανε διάδοχο.
1: Άντρα έκανε.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κοιμάται μόνος του. Θα τον πάρει άλλη μέσα στο
0: Βασίλη...
1: δωμάτιο να σου ζήσει.
0: Να σου ζήσει ο διάδοχος, ο παλίκαρος.
1: Τώρα θα κάνει σεξ σε κάνα μπουρουζάδικο ξανά. Βασίλη.
0: Αχ, φίλε, δεν μπορώ να γελάσω. Έχω πιαστεί, δεν ξέρω αυτιά.
1: Κατάλαβε, Βασίλη.
0: Πιάσει καυτό. Δεν μπορώ να γελάσω όπως θέλω.
1: Τώρα οι μάνες με τους γιους. Καταλαβαίνεις. Έχεις να φας καναπέ.
0: Βασίλη, πάρε καλό καναπέ. Άκουσε, εδώ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο. Πάρε ένα πολύ καλό καναπέ με μασάζ, με τζακούσι. Να είναι ωραίο να βλέπεις την
1: τηλεόραση.
0: Μεγάλη του
1: στοίχημα, bet show.
0: Ναι. Γιατί τώρα αρχίζει η μαμά με το γιο. Εντάξει, αχ το παιδί.
1: Και έχει ένα ωραίο γιου πόρν στο ίντερνετ.
0: Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε.
1: Κοπάρε το γιαρτό. Να σε σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν θες καλημέρα, σου έχω αυτοκίνητο, μου λέει ο φίλος μου Θεόφιλος από πάνω, αυτοκίνητο για σένα, μου λέει πάρ' τον θέσο.
1: Θα μοράσει να το νοικιάσω.
0: Αυτό μου σου
1: λέει. Μισό λεπτό.
0: Μου σου λέει αυτοκινητάρα.
1: Αυτό τι, μα πούμε είναι.
0: Μου σου λέει αυτοκινητάρα.
1: Kia Ceed.
0: Ναι, αυτοκινητάρα.
1: Τι μοντέλο είναι αυτό.
0: Αυτά είναι 2023, 24.
1: Με μαξάρα.
0: Μαύρο. Μαξάρα. Το βλέπεις.
1: Αλόγατα.
0: Αλόγατα όσα θες.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Δώσω τρελό.
1: Τι μοντέλο είναι.
0: 140 άλογα.
1: Αέρας.
0: Του 20 μοντέλου. Το είδες, στο στήλ εδώ θα αμαξάρα λέει ελεγμένη.
1: Ο άλλος με το μίνι τι είναι, ρε, μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Έχει κάμπριο μίνι.
0: Ναι, το θες.
1: Το φυλάξω, γιατί δεν έχει να το φυλάξει.
0: Όχι, έχω, ρε. Λέει, δώσω, επειδή τον ακούω, λέει που γουστάρει πολύ, το δώσω. Διότι μέσα στο διγάρι να του φύγει.
1: Να βάλω μια βαλίτσα να δω το χώρο εκεί να κάνω ένα έρευνα.
0: Άμα θα το
1: κάνω ένα έρευνα.
0: Καναπέ καλό έχει δίκιο σας. Ό,τι είπε σήμερα ο Ράπ έλεγε συναντησίες μέχρι τη στιγμή που έφτασε στον καναπέ. Βλέπω εδώ.
1: Ειδικά άμα κάνουν
0: γιο. Καναπέ θα κάνουμε.
1: Ειδικά άμα κάνουν γιο οι γυναίκες. Είναι ο Θεός τους.
0: Εγώ λέει κοιμάμαι στον καναπέ εδώ και 9 χρόνια. Και είμαι άρχοντας με 65 ίντσες TV. Βλέπω ότι θέλω για μαλάχι.
1: Είναι
0: σταμάτα εσύ τι κάνεις.
1: Είναι ο Θεός τους. Έτσι τους κάνουν φλόρους. Τους παίρνουν στο κρεβάτι και τους φλωροποιούν οι μάνες. Και βγαίνουν κάτι μπούλιδες να πούμε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε μετά τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπαμε έχουν επιστρέψει. Έχουν...
1: Για πες τραυματίες αυτά ήταν όλοι. Ο Μύθου.
0: Όχι, ο Μύθου έβαλε γκολ, είναι μέσα στους κορυφαίους. Οι τραυματίες έχουν επιστρέψει όλοι. Οι Γιαννούλιδες, όλοι έχουν επιστρέψει.
1: Ο Γιαννούλης το πουλάκι μου ήρθε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο το πουλάκι.
0: Εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Ο Σαββίδης είπε χθες θέλουμε το πρωτάθλημα, λέει. Πες που πήγε ξανά.
1: Όταν πάρε κανένα εξτρέμ χουβαρτά, πες το που θες το πρωτάθλημα.
0: Και βλέπεις τον ηγέτη σου να στο λέει και να το πιστεύει. Σας πιστεύω, λέει.
1: Πάρε κανένα εξτρέμ, πες το
0: ναι. Νάτος. Άρε, Ιβάνα, ρε, αυτό θέλουμε. Εκεί, να είσαι κάθε μέρα, σου τη λες. Μέρα παρά εβδομάδα, εκεί.
1: Το γουστάρω κι εγώ.
0: Δεν το γουστάρεις.
1: Δεν το συμπαθώ, εγώ νομίζει.
0: Το ξέρω ότι.
1: Τι αλλάζει τα πετρέλα, τι παραπτύ με.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα είναι συμπαθή σαν φιγούρα, σαν φυσιογνωμία, δεν το συζητάω.
1: Είναι, εγώ το γουστάρω πιο. Το συμπαθώ πιο πολύ από τον.
0: Ο άλλο γιατί είναι φαγκατέ.
1: Ο άλλο δεν μυρίζει τούμπα λίγο.
0: Είναι
1: λίγο πιο
0: πανοραμικό. Ο Σαββίδης πιο λαϊκός.
1: Ο Σαββίδης θα μπορεί να το δεις απέναντι στην Ανατολική Στράκη, να μαλώνει με τον Τόμπερνο ποιος θα πάρει το πινέλο, κατάλαβες. Είναι πιο οικείος η φάτσα του, είναι πιο οικεία.
0: Λοιπόν, μόνο ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει βγάλει μεγάλο κομμάτι της προπόνησης πλέον, έχει απομείνει. Δεν συζητάω για τον άλλη.
1: Το δάχτυλο, καλά το δάχτυλο.
0: Έχει βγάλει μεγάλο κομμάτι της προπόνησης.
1: Καλώς παιχταράς, εμένα μου αρέσει ο Δεσπότοφ.
0: Ναι, μόνο ο Άλλη και ο Παυλέκα, όπου περιμένουμε να δούμε πότε θα χειριστούν. Έτσι. Αυτά είναι τα μαντάτα για τον ΠΑΟΚ και αν θες για κουτσομπολιά.
1: Θέλω.
0: θέλω να επιστρέψουμε ένα κουτσομπολιό και ένα μυστήριο.
1: Δύο. Και κουτσομπολιό και μυστήριο.
0: Ναι, είναι και τα δύο μαζί.
1: Ωραία.
0: Τι μένουμε... πιστεύεις ότι συμβαίνει, θα το βάλω τώρα το ερώτημα, στην υπόθεση Βινίσιους. Μην πεις τίποτα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει στην υπόθεση Βινίσιους. Θα στο κάνω τα λιράκια. Παυλέγκα. Το ζωγράφο του Παυλέγκα τώρα όσο κάνουμε κομπή, παιδιά. Εδώ η Βύση δεν σε αγκαλιέ ψεύτηκε. Δεν σε ατήσει.
1: Αυτό
0: για τη μαρμίτα. Δεν σε αγκαλιέ ψεύτηκε.
1: Έλα, ρε, ψεύτηκε.
0: Φιλιά. Και τώρα μαλώνω για, για τους στίχους και για τα.
1: Ξέρεις τι, το λέγανε.
0: Για τους στίχους μαλώνω.
1: Τώρα TikTok τον έκανα, ξέρεις.
0: Αν τον εγώ τώρα θα κάνω για τον Βινίσιους.
1: Λέω, ρε παιδάκι μου, η κόρη σου βγήκε και είπε.
0: Break, θα μας μαλώσω αφεντικό.
1: Η κόρη σου βγήκε και είπε. Δεν θέλω να ξέρω τον πατέρα μου, δεν θέλω να μακάρι. Αυτό δεν πάω να έχω 15 εκατομμύρια στην τράπεζα.
0: Τίποτα.
1: Άμα μου το πει αυτό.
0: Δυστυχία.
1: Αυτοκτόνηση.
0: Δυστυχία.
1: Αυτό είναι τώρα. Δεν πάω να έχει.
0: Άρα είδε ότι δεν είναι όλα λεφτά.
1: Ε, βέβαια.
0: Είδε ότι δεν είναι όλα λεφτά. Δηλαδή, αν βγει η κόρη σου και σου πει αυτό. Ή αν βγαίνει έξω και παίρνει έναν αναγνώριση του κόσμου, έρχεται σε αγκαλιά, σε φυλάει. Αυτά δεν είναι λεφτά. Αυτά είναι, φίλε, πλούτο ψυχικό. Ή αν κοιμάσαι κάθε βράδυ με γαλήνη και ηρεμία στο κρεβάτι σου, είναι πλούτο.
1: Σε πόση ώρα σε παίρνει ο ύπνο?
0: Τίποτα, κατευθείαν.
1: Και εγώ κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, τρία τίποτα. Λεπτά, είμαι ήρεμο, ήσυχο, ναι. Ανεξάρτητο, ωραίο, κούκλο, δεν πειράζω κανένα, δεν θέλω να με ακουμπήσει, βέβαια. Και
1: κανένα παίζει, όχι.
0: Όχι, εγώ κρεβάτι.
1: Κουπαλά ακόμα την κουμπάρα, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Λοιπόν, ξέρει κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, πλέον δεν χρειάζεται γιατί μπαίνουμε στο δουλευταρά, βλέπουμε τους επαγγελματίες, τα reviews, τις δουλειές και επιλέγουμε μόνοι μας. Κάντε μια βόλτα στο δουλευταρά, επιστρέφουμε τέταρτο ημίωρο, στο πέμπτο θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για μπάσκετ, για τη μεγάλη νίκη του Άρη, πώς ετοιμάζονται οι ομάδες για το Σουκού, έχουμε πολύ πράγμα χθες, ο Νίκ Γκάλης Χόλς, θα έχουμε και Γκάλοπ, πάμε break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Πάμε.

0: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά εχθές στο Παλέ, με τον Άρη να επικρατεί επιβλητικά της Μπούργος με 93-80 για το EuroCup. Το παιχνίδι είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς εγκαινιάστηκε η νέα πτυσσόμενη κερκίδα του γηπέδου υπό το βλέμμα των Νίκου Γκάλι και Ρίτσαρτ Σιάο. Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδύθηκε ο Δημητρίβιτς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν στον ΠΑΟΚ μετά την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ έδωσε το σύνθημα για το πρωτάθλημα, συζήτησε με τον Μιχαηλίδη για νέο συμβόλαιο και αναβάθμισε τον Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Ταυτόχρονα, Γιαννούλη, Ελουστόντο και Κώστα επέστρεψαν στις προπονήσεις εν ώψη του εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Ευχάριστα νέα προέκυψαν παράλληλα στον Άρη με την επιστροφή του Μάρτιν Χόγκλα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο την Κυριακή. Στον αντίποδο, ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε θεραπεία για θλάστη γάμπα, ενώ ο ίος ταλαιπωρεί του Σομάρ Ρίτσαρτς και Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τέλος για την επιστροφή του Ηρακλή στη φυσική του έδρα, με την ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την προσέλευση των φιλάθλων στο στάδιο. Η αναμέτρηση του Γυρεού απέναντι στον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
18: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
17: Μας τώρα, βοήθεια.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
19: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
17: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
19: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
20: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
21: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
25: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
27: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 233.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 458.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Κανονίζει με μάσορα και λες ελπίζω να έρθει. Με το δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις και ποιος έρχεται, πότε έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει, όλα στο δουλευταρά. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Έλα λίγο σαλούγκα μου, για λίγο να σηκωνόμαστε πιο ζωηρά. Γιατί σου βλέπω λίγο, τι βλέπεις πάλι τον Καρβέλα βλέπεις? Ή την άλλη την ωραία εκείνη που δεν σ' αρέσει?
1: Αυτή η Μέρη Χρονοπούλου ίδια είναι, πώς τη λένε αυτή?
0: Η Σύση, η Χριστίδου.
1: Είναι ίδια η Χρονοπούλου.
0: Μοιάζει, και αυτός ο φίλος ο Βασάλος.
1: Ο Βασάλος είναι μια χαρά παιδί, ευγενικό.
0: Κουστάρεις, έτσι.
1: Καλό παιδί, πολύ.
0: Βοηθός γόη εσύ Βασάλου, πού να πας χαλάξεις με στη Γυζαλίση εσύ?
1: Σκαλάκης τώρα.
0: Τι κάνει εσύ που ήσουν δικό σου τώρα? Ναι. Πάει, πάει κι αυτός. Τον παράτησες. Σαν λεμονόκουπα τον έσυψες και τον άφησες.
1: Όχι, αυτός δεν απαντάει.
0: Αυτός δεν απαντάει. Εντάξει.
2: Κάνει ναζιά.
0: Κάνει ναζάκια. Χάρη μας τι γίνεται τώρα, για δώσε μας στίγμα δρόμους.
1: Κάτι γκάλο. Αγώνες κάνει εκεί με κάτι κάρ.
0: Box, κάρ.
2: Ωραίος, ναι, έχει, πρέπει να έχει καλή συλλογικοστή.
1: Ναι. Είναι φίλος της ταχύτητας και αυτός έχει δυνατότητα, τα παίρνει.
0: Και θα ήθελα λίγο τον Γιώργο Μάτζιο για να μας πει για τον Σαραϊδάρη που επιστρέφει στην πρώτη ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν τον έχουμε.
1: Ποια πρώτη ομάδα?
0: Του ΠΑΟΚ. Είναι και μία από τις ειδήσεις που δεν ανέφερα πριν.
1: Σε πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Ήταν στο ΠΑΟΚ Β', ήταν team manager εκεί.
1: Ναι.
0: Μετά από εντολή, γιατί πάμε γίνονται πραγματάκια, επιστρέφει στη μεγάλη ομάδα.
2: Ήταν και παλαιότερα.
0: Ήταν και πιο μετά, ναι.
1: Το ρώτησαν τον προπονητή του ΠΑΟΚ αν τον θέλει.
0: Σου λέω τώρα την είδηση. Δεν ξέρω αν ρώτησα.
1: Η τσαμπουκά τον φέρανε εκεί. Δραγουμάνο στα αποδυτήρια.
0: Εγώ αναφέρω την είδηση. Τώρα, αν δεν τον ρώτησα, εσύ δεν αναλύεις. Εσύ δεν ανάλυσε αυτή. Αυτή είναι ερώτηση για κουτσομπολιό. Έλα.
2: Θα δούμε. Άμα τον έκαναν. Λογικά το ρωτήσανε, ρε Κωστή.
1: Για την ομάδα τον κάνουν τι το Σαραϊδάρη.
2: Θα ενισχύσει εκεί το team με τον Θεοδωρίδη και τον Βιερίνη.
1: Ο Σαραϊδάρης δεν ήταν διαιτητής.
0: Ακριβώς.
1: Το μαζέψατε εκεί με του Γκαγκάτση.
0: Προφανώς μπορεί να είδε ότι η διαιτησία δεν πάει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Σου λέει κάτσε να ενισχυθούμε λίγο.
1: Θα κάνει τάτο Γκαγκάτση τώρα σε
0: ένα απαραίτητο τάφ.
2: Θεωρητικά πιο χρήσιμο θα είναι ένα τέτοιο brand στην μεγάλη ομάδα.
1: Παρά αύριο δεν ήταν συνεννοημένοι να φάνε τον Άρη 3-0. Τον πήρατε μετά στον ΠΑΟΚ, αυτό να ανεβάσατε.
0: Για μπράβο. Πάμε, ήτανε στον ΠΑΟΚ, όχι τον πήραμε.
2: Είναι ακόμα, χρόνια είναι.
0: Πρέπει να είναι πάνω από 10 χρόνια. Είναι.
1: Στο έγκλημα μέσα ήταν και αυτό.
0: Πάνω από 10 χρόνια.
1: Με το Σταυρίδη. Λοιπόν. Δεν είδε το τάκλι του Γεωργιάδη.
0: Μου είναι φίλο του, ρουφούσε γαρίδε όταν ήσασταν.
1: Άλλο φίλο.
2: Αυτή είναι η μαγεία του Κωστή. Τα ξεχωρίζει.
1: Όταν πήγε στο ΖΜΛ, πώ το λένε.
0: Στο ΖΜΛ.
1: Στο Αμερικανικό.
0: Εδώ το Σαββίδι. Το βγάζει.
1: Το βγάζει γιατί άμα έχει και τον Πάκο δεν τον έβγαζε.
2: Στο ΖΜΛ. Λοιπόν, Κωστή, στο ΖΜΛ τη Τσιμισκή προβλήματα. Στο ΖΜΛ τη Εγνατία επίση προβλήματα, καθυστερήσει. Εκεί στο ύψο με. Τι να σου πω, με την Ήνο Δραγούμη τα μεγαλύτερα.
1: Φίλο του Μάτζιο είναι ο Σαραϊδάρης.
0: Γι' αυτό είπα να τον βγάλουμε. Τι δεν καταλαβαίνεις εσύ με χρόνο καθυστέρηση. Γι' αυτό λέω να βγει ο Σαραϊδάρης. Ο Μάτζιο. Με μπέκι, λοιπόν, μουρλάνη.
2: Προβλήματα επίσης στην περιοχή του Βαρδάρη. Στην Λεωφόρο Νίκης ξεκούρασε τα πράγματα. Περνάς άνετα και εσύ και ο φίλος ο Πασχαλάκης με τα supercar. Όσοι κινηθούν περιφερειακά δεν θα δουν κάπου καθυστερήσεις. Σε ένα σημείο μόνο και στο Φίνικα μικρά προβληματάκια. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα μας για σήμερα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στον καλύτερο αθλητή ή τη μεγαλύτερη προσωπικότητα, όπως το έχουμε βάλει ακόμα καλύτερα, στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης.
0: Προσωπικότητα.
2: Ναι, προσωπικότητα. Ναι. Έχουμε βάλει τον Θόδωρο Ζαγοράκη, πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή ο Γιώργος Κούδας. Τρίτη επιλογή ο Βασίλης Χατζηπαναγής.
0: Όπα, η απάντηση του υπολείπτου μας ήταν αυτή.
2: Ναι. Και τέταρτη επιλογή, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος...
0: Α, διπλή απάντηση. Ναι. Σιγά ρε φίλε, ψήφισε τους όλους άμα είναι. πουλάς τρέλα.
2: Ο οποίος για ακόμα μια φορά χτες γνώρισε την αποθέωση στο παλέ. Σαν να κατάμε στο παλέ.
0: Και... εντάξει, τρομερή, θα πάμε το σχολιάσουμε.
1: Σαν φύλαδρος πάει ο Γκάλης, έτσι. Δεν ανακατεύεται.
0: Σαν επίτιμος καλεσμένος, ακριβώς. Χάρη μας, ευχαριστούμε. Ο Πασχαλάκης τώρα δεν είναι τεμπέλης που κάθεται από το καλοκαίρι. Μόνο τους άλλους ξέρει να λέει τεμπέλιδες.
1: Είναι ο Πασχαλάκης. Επενδύσεις έκανε.
0: Εκεί άλλοι μπορεί να κάνουν επενδύσεις, αλλά τους κράζεις λέει.
1: Δεν τα φάγε τα λεφτά σουβλάκια και σουβλάκια.
0: Εκεί άλλοι μπορεί να μην τα φάγανε.
1: Να ζητιανεύει το Σαββίδι να πάρει κανένα κολλικό και σώσε με πρόεδρε. Το φύλαδρο σώσε με πρόεδρε.
0: Η Χριστίδου, τι άλλο θα ακούσουμε τελικά, ό,τι γελιά και να βάλει, δεν θα βλέπει ποτέ.
1: Η Χριστίδου δεν μοιάζει με τη Μέρη Χρονοπούλου, αυτή η μακρομούρα.
0: Μοιάζει λίγο.
1: Αφού είναι συρταρωτές οι φάτσες τους, όμορφες γυναίκες, έχουν αυτό το μακρύ στο πρόσωπο. Δεν μοιάζει τη Μέρη Χρονοπούλου, εσύ η Χριστίδου. Δεν βλέπω εγώ και βλέπεις εσύ να πούμε. Με τον άλλο το γιο τη Τσαλουχίδη, δίπλα μου κάνει και τον. Ίδιος ο Τσαλουχίδης, όχι αυτός. Θα το δεις τον άλλο. Στο Mega Channel.
0: Φιλαράκι μου, κολτάρι μου λέει, κούλ, επειδή πηγαίνω συνέχεια στο γήπεδο, έλαβα σήμερα μικρά αναμνηστικά δώρα από την ΠΑΕ. Άκουσα ένα ευχαριστώ που πηγαίνω συνέχεια και ασταμάτητα στο γήπεδο. Αυτά είναι ωραία να γίνονται από τις ΠΑΕ.
1: Τι έκανε?
0: Επειδή πηγαίνει συνέχεια, είναι φιλαράκι μου ο Γιάννης.
1: Τι έκανε?
0: Βρέξει, χιονίσει, με όποιο και αν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι καλό.
1: Τι τον κάνανε δηλαδή?
0: Του στείλανε δώρα. Αναμνηστικά από την ΠΑΕ.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Στο λιμάνι δεν σε διορίσανε εσένα?
0: Όχι. Εντάξει, τώρα εσύ το πάσο.
1: Εσύ στείλανε δώρα.
0: Και ο κύριος Μπαλής είναι δάσκαλος. Κάθε φορά που πάω πάντα κάτι έχω να μάθω από εκείνο, χρόνια τώρα. Τα Ντινάρας είναι.
1: Ο Μπαλής είναι εγκυκλοπαίδεια.
0: Δεν είναι μόνο εγκυκλοπαίδεια. Ο Ντίνος είναι περσόνα και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Φιλιά, μας ακούει τώρα εδώ μαζί με τον Λίσκα.
1: Τσαλουχίδης ίδιος.
0: Ναι, το μοιάζει. Το αδύνατο λίγο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τώρα δυνάτησε και ο Τσαλουχίδης όμως. Λοιπόν, σας αγαπάει πολύ πάντως, να ξέρετε, λέει.
1: Ποιος?
0: Ο Βαλής μου στέλνει τώρα ο Δημήτρης Μουσλιμίν, μου ήταν εκεί. Και μένα με στείλαν δώρα σήμερα, θα πάω μετά να τα πάρω. Αυτές είναι ωραίες κινήσεις. Έτσι μου στέλνουν τώρα φίλοι μου που είναι στην ίδια φιλοσοφία με μένα. Δεν κοιτάζουν ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι προπονητής, ποιους παίχτες έχουμε πάρει. Πηγαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Αχνά, όμορφα, ωραία, γιατί αυτόν αγαπάμε. Τον ΠΑΟΚ αγαπάμε.
1: Καλά, λέει μπαγκάζεις.
0: Ναι.
1: Διορίζετε τους οργανωμένους, διορίζετε τους δημοσιογράφους, διορίζετε και τους απλούς φιλάδρους.
0: Δεν τους διορίζετε. Αυτό άκουσες εσύ τώρα, αυτό κατάλαβες. Ότι τους έστειλε μια μπλούζα, ένα κασκόλ, ένα ενθύμιο, αυτό είναι διορισμός.
1: Αυτό είναι μάρκετινγκ.
0: Αυτό είναι μάρκετινγκ.
1: Αυτό είναι μάρκετινγκ.
0: Αυτό είναι μάρκετινγκ.
1: Αυτό είναι μάρκετινγκ για Αθήνας.
0: Ναι, αυτό είναι μάρκετινγκ πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό είναι
0: γιατί
1: marketing.
0: Δηλαδή να μην τα πούμε τα καλά, μόνο τα στραβά να λέμε. Όλα τα λέμε εδώ σε αυτό το μικρό.
1: Πουλάνε τα καλά, τα πούμε.
0: Όλα. Λοιπόν, δε εδώ Βύση Καρβέλας, χαμός. Εν τω μεταξύ έχει γίνει.
1: Τον άλλο το βλέπεις δεξιά.
0: Τον Ανδρεά.
1: Ναι.
0: Τον Μικρουτσκό.
1: 8 μήνες φυλακή έφαγε γιατί έκλεβε ρεύμα, το ξέρεις?
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω. Ο Μάτζιος δεν μπορεί να βγει. Έχει το τηλέφωνο. Πού τα έχεις μάθει τώρα όλα
1: τι
0: αυτά πάλι?
1: Τι
0: πράγμα είσαι, ρε φίλε? Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε?
1: Έκλεβε ρεύμα και το βάλανε 7 μήνες φυλακή.
0: Όλα.
1: Για φαντάσου να πιάνανε εμένα στην Τούμπα να κλέβω ρεύμα.
0: Εσένα θα σε βάζανε 7. Και θα έφευγε στον πρώτη μέρα, γιατί δεν θα σε άντεχαν στη φυλακή.
1: Τι θα με βάζανε εμένα τώρα,
0: δεν θα σε άντεχαν. Θα σε βγάζανε τη φυλακή και έλεγε, πάρτε τον από εδώ, δεν την παλεύουμε μαζί του. Αυτό θα κάνανε με σένα. Τι θα λέγανε, τι θα λέγανε. Θα
1: βγαίνανε εμένα τώρα στο
0: Μετρόπολης. Πετάξτε τον έξω από τη φυλακή, μας τα έχει κάνει ανάκατα, φτάνει. Θα λέγανε, φτάνει. Και θα λέγανε, πώς τον αντέξεις, ρε ήρωα κουλ, πώς τον αντέχεις.
1: Έλατε.
0: Ναι. Κούλου, τι έχεις να πεις για τον Νέτο που ανέβασε ο Λύσης στην πρώτη ομάδα? Παιδιά, ο Νέτο είναι ένα 16χρονο παιδί, το οποίο οι προδιαγραφές σου είναι για Super League Top Level. Και ο ΠΑΟΚ κάτι έχει δει και γι' αυτό τον βάζουν να κάνει προπονήσεις.
1: Χάθινε.
0: Το είδα κι εγώ. Δεν ευάθυνα, να πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά.
1: Επιτέλους, να βρει και εθνική κανένα χάφ να πούμε.
0: Ναι, δεν έχω ευαθύνει με λεπτομέρεια, ναι. Αλλά το ότι το παιδί βρίσκεται εκεί.
1: Ξένο είναι το παιδί?
0: Είναι mix grill, δηλαδή από.
1: Από Ελληνίδα, μάνα και
0: ναι,
1: θα μάθουμε, θα μάθουμε.
0: Ναι, το, λοιπόν.
1: Μακάρι να ανεβαίνουν τα παιδιά, μπράβο.
0: Ναι, το
1: μπράβο.
0: Ότι για μένα, αν ένα παλικάρι.
1: Μπράβο.
0: Είναι έτοιμο σωματοδομικά, πνευματικά, εγκεφαλικά να αγωνιστεί με τους μεγάλους, ας είναι 16, ας το βάλουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Μέση πώς έμπαινε στην Μπαρτσελόνα 17 χρόνια, 18.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Αν είναι έτοιμος να παίξει.
1: Μακάρι, το παιδί πάρει παραστάσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Καλή επιτυχία του εύχομαι.
0: Μακάρι. Τον πήρε ο Λύση πράγματι και αυτό εμένα μου αρέσει.
1: Ας βγάλει και αυτός εδώ η Μουρτζούκου κανένα παίκτη να πω.
0: Σ' αρέσει ο.
1: Ποιος?
0: Ο Μουρτζούχο, ο Λύση.
1: Αν ήμουν ακόμα ένα, εγώ θα του την έπεφτα.
0: Είδες καθόλου χθες μπάσκετ? Έτσι για να πάμε λίγο στον Άρη ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
1: Χθες το βράδυ.
0: Είδες καθόλου παλέ.
1: Με τον φίλο μου τον Τζόλα και τον παλιό φυσιοθεραπευτή του Όφη επί δεκαετίες.
0: Α, είναι ο γιος σου το Ριβάλ,
1: ναι.
0: Ο Νέτο, μάλιστα. Που έπαιζε στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη δεν έπαιζε τόσο.
0: Ναι, ο οποίος προφανώς παντρεύτηκε Ελληνίδα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έκανε το λάθος.
0: Είναι ο γιος σου το Ριβάλ. Γιατί έκανε το λάθος? Πάρα πολλοί παντρεύονται Ελληνίδες. Τι θες να έρθει τώρα καμιά Βάσο εδώ τώρα με κανένα ματσούκι να σε πάρει? Έχει ξεχάσει τελευταία.
1: Ποιο?
0: Τη Βάσο.
1: Και τι παντρεύτηκε Ελληνίδα, Βιερίνη, και τι έκανε?
0: Καλά, είναι ο μόνος παντρεύτηκε Ελληνίδα. Ο Ζήφκος δεν παντρεύτηκε Ελληνίδα. Ο Βιερίνη δεν παντρεύτηκε Ελληνίδα.
1: Δηλαδή ο. Στάζω, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντω ο Βιερίνη, οι Πορτογάλες είναι άσχημες.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται. Πήρε γυναικάρα ψηλή αυτή η Βάσο, ωραία γυναίκα.
0: Α,
1: ο Ζήφκοβιτς
0: και κάτι άλλο.
1: Όχι, ο Ζήφκοβιτς που οι Σερβίδες. Έναντι των Ελληνίδων είναι γυναικάρες.
0: Καλά, υπάρχουν και ωραίες Ελληνίδες όμως.
1: Ναι, αλλά οι Σερβίδες είναι πιο ωραίες.
0: Εντάξει,
1: όπως και οι Σέρβοι είναι πιο ωραίοι από εμάς.
0: Βρήκε ωραία Ελληνίδα εδώ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, άλλο λέω, εντάξει.
0: Βρήκε ωραία Ελληνίδα.
1: Η Σερβίδα όμως,
0: ναι.
1: Όσοι φίλοι μου παντρεύτηκαν Σερβίδες, η Σερβίδα η γυναίκα είναι κούκλα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δουλευταρού.
0: Ναι.
1: Τρίτην, μαγείρισα.
0: Ναι.
1: Τέταρτον, κρεβάτι.
0: Α, κάνει και κρεβάτι, τα ξέρεις και αυτά.
1: Δηλαδή τα κάνει όλα καλά.
0: Εγώ έχω.
1: Η Ελληνίδα.
0: Έχω τον.
1: Μόλις κάνει. Κάτσε να στα πω τα έργα.
0: Αφού έχω τον σφίρι, τον πρώτο μου ξάδερφο.
1: Ναι.
0: Τον Ηλία, τον Συντριβάνη.
1: Ναι. Τι πήρε?
0: Σερβίδα.
1: Σώθηκε.
0: Αυτό σε λέω. Τα έχω από πάνω.
1: Η Ελληνίδα
0: και...
1: μόλις κάνει ένα παιδί, στον ψυχολόγο, οι ορμόνες.
0: Άντε πάλι.
1: Ψυχολογικά. Μπλέκουν οι άντρες. Η άλλη Σερβίδα. Η Σερβίδα. Έχει και Ελληνίδες, ας πούμε, που είναι.
0: Έχει και Ελληνίδες. Μην τις αδικείς, μην
1: τις
0: τρως. Του
1: Γρηγορίου η γυναίκα καλή τη ώρα.
0: Ναι.
1: Τέσσερα παιδιά του έκανε, τρέχει, ο Ιδαλβά δουλεύει.
0: Έχει
1: και τέτοιες.
0: Έχει πολλές.
1: Αλλά περισσότερες, μόλις κάνουν ένα παιδί, στον ψυχολόγο.
0: Στο ψυχολόγο.
1: Όχι ορμόνα.
0: Ναι.
1: Τέσσερα παιδιά του έκανε, τρέχει, ο Ιδαλβά δουλεύει.
0: Έχει
1: και τέτοιες.
0: Έχει πολλές.
1: Αλλά

0: γιο του, η πρώτη ομάδα.
1: Ναι. Και βλέπουν ότι είναι το παιδί που.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Την υπόθεση του Μιχαηλίδη.
1: Μιχαηλίδη, Γιαννούλη.
0: Εάν κάνει ο ΠΑΟΚ γήπεδο,
1: ναι,
0: θα ανήκει στον κύριο Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: 18.000 κόσμο. Θα παίζω, πάω και εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα δέχει να δίνει ρεύματα και τέτοια στον Εραστέχνη.
1: Ε, όχι. Αυτό θα είναι.
0: Άρα πρέπει να έρθει ο Μάστορας να τραγουδάει εδώ.
1: Το παλατάκι. Στο παλατάκι θα είναι τα άλλα τμήματα.
0: Τα άλλα τμήματα θα
1: είναι. Το βόλεϊ, το χάντμπολ.
0: Ποιο θα πληρώνει τα νερά. Εδώ 30 χρόνια, 40 χρόνια.
1: Ο Εραστέχνη.
0: Κάνετε κάκα στι τουαλέτε τη Τούρκη.
1: Ο Εραστέχνη, ρε φίλε.
0: Ο Εραστέχνη ήταν υψηλή.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Μου στείλαν εδώ φωτογραφίες.
0: Άρα εδώ ο κύριο Μιστακίδη λέει. Ποια είναι αυτή?
1: Η αδερφή του Ζήφκοβιτς είναι αυτή.
0: Κούκλα είναι.
1: Η οποία είναι κοντούλα όμως και αυτή.
0: Επειδή είναι κοντούλα.
1: Αυτό σε λέω που μου κράζει εμάς τους κοντούλιδες. Δες εδώ, κούκλα.
0: Τι να την κάνω εγώ τη γυναίκα 45 νούμερο παππούζι,
1: τι είναι. Τι να την κάνεις, σωστά.
0: Τι απάντε αυτό, το Μπρέλεβιτς. Σοβαρά μιλάτε. Γυναίκα με 45 νούμερο παππούζι.
1: Κλαία ρε φίλε.
0: Με κάτι δάχτυλα σαν κεραίες από κάτω, στα πόδια. Άντε ρε φύγε από εδώ. Η γυναίκα πρέπει να είναι 1,66-1,68 εκεί. Άντε ένα
1: μέχρι 70.
0: Ναι.
1: Άντε το πόδι που είναι σαν τη γυναίκα μου.
0: Άντε να σε ξέρω εγώ σαν τον Μπουντούρη Βόδαρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Στον Νικόλα, ναι.
0: Καλημέρα
1: τον είδες προχθές στην Νίκο
0: μας, ακούει την καλημέρα μας τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Να είναι τέτοιος Βόδαρος.
1: Να πάρει μια 1,77-1,78. Ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιος Βόδαρος πώς είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι άλλη.
0: Μας ακούει ο Νίκος.
1: Ακούει, ακούει το
0: φίλο. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να τώρα βλέπω πρωτοσέλιδο, ας πούμε, κάτω σε αθηναϊκό μέσο, στη live.
0: Ναι.
1: Μπουλντόζες στο Μάιο και δίνει Καραϊσκάκης. Κάστρο 18.000 στο Μπάουκ Μπάσκετ. Sold out για την ΑΕΚ, δεν μιλήσαμε.
0: Για τη Νέα Τούμπα, δεν γράφει τίποτα να πούμε.
1: Η Νέα Τούμπα είπαμε, φίλε. Α, τώρα που πεις Νέα Τούμπα,
0: το
1: Καφτατζόγλου είναι το κλειδί για τη Νέα Τούμπα.
0: Ναι.
1: Αν το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο το Μάιο, 1 Ιουνίου θα αρχίσει να κρεμίζει την Τούμπα.
0: Και εγώ ρωτάω, ναι, γιατί να μην είναι έτοιμο το Μάιο?
1: Αυτό ακόμα πότε, πού είναι ο φίλος μας ο Παπαγεωργίου? Πού είναι, τι έγινε μετά, λοιπόν, με αυτά, έχουμε πάει 10 Οκτωβρίου τώρα, κάτσε, θα το ρωτάμε, το ψάχνουμε.
0: Θα μπει Νοέμβριος,
1: ναι,
0: τον πάρω από το
1: πού είναι, ακόμα έγινε, δεν έχει γίνει...
0: Θα τον πάρω από το κρεμανταλάι.
1: Η πλειοδότηση, ποιος θα αναλάβει το έργο.
0: Ας τον 15 μέρες, 20.
1: Α, τον αφήσουμε λίγο ακόμα.
0: Τον κολλάμε μέχρι τον Νοέμβριο. Τώρα, ναι, Νοέμβριο.
1: Όχι, στηρίζουμε, αλλά κολλάμε κιόλας, δεν έχουμε θέμα εμείς.
0: Όταν γίνονται έργα στηρίζουμε, το θέμα να γίνονται και γρήγορα.
1: Ακόμα να γίνει πλειοδότηση, ποιος θα αναλάβει το έργο. Θα πάρει αυτά τα 8-11 εκατομμύρια, πόσα είναι.
0: 8 Οκτωβρίου.
1: 8 πήγε.
0: 28 το κάνουμε αντιλέγω.
1: Άντε να δω.
0: 28 ή 38.
1: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω πως όλες αυτές οι σλαβικές χώρες είναι πολύ δυνατές. Αλήθεια λες Γρηγόρη. Είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Παιδιά, να λέμε τα καλά. Η Σερβίδα, όσες πολλούς Έλληνες τους κάνανε παιδιά αυτά και τους δουλέψανε και κρατήσαν αυτό και τις πεθερές απόσταση σωστά, με τρόπο ωραία κτλ. Οι Σερβίδες για μένα είναι γυναικάρες.
1: Ναι, δεν το συζητάμε καν. Κούλου, καλημέρα. Το παλατάκι ανοίγει και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ό,τι γίνεται συναυλία τα παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα χρήματα και πληρώνει το ρεύμα για το πετρέλαιο θέρμανση πέσω να άλλων. Άρα λέει έχει όφελος, λέει, γιατί να μην δίνει.
0: Ποιο θα έχει όφελο?
1: Από το παλατάκι σου λέει ανήκει και στο Υπουργείο Πολιτισμού, γι' αυτό κάνει συναυλίες και παίρνει τα έσοδα.
0: Ποιο ανήκει?
1: Έτσι λέει εδώ ο φίλος.
0: Άρα δεν δικό σας, κρατικό είναι.
1: Όχι, ανήκει, λέει το παλατάκι, ανήκει και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Άρα είναι κρατικό, καλά το λένε οι Αργενιτώτε.
1: Παντού όλα τα γήπεδα και το Καφτατζόγλιο και όλα κάνουν.
0: Η Τούμπα είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Όλα.
0: Το Χαριλάνο στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Όλα, όλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα θέλει, έρχεται εδώ και λέει θα το κάνω εδώ.
0: Τώρα έβγαλε είδηση. Καλά το λένε οι Αργενιτώτε, κρατικό τότε, άμα στο Υπουργείο
1: Πολιτισμού. Εσύ όλα τα γήπεδα, τι δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Όλα τα γήπεδα ανήκουν στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τι δεν καταλαβαίνει.

0: Δεν άκουγε ο Παπ που έλεγε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Ο Παπ τα κονόμαγε και
0: έκανε. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε break από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε τελευταία ωρίτσα. Rap and cool show στα αυτάκια σας μέχρι και τις 12.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας ημέρα. Αθώους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς 6 δικαστές τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης των κατηγορούμενων και ένας μειοψήφισε. Σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πούντου στο Δημαρχείο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Στην αναζήτηση του οδηγού της κινηματογραφικής καταδίωξης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νωρίτερα το πρωί βρίσκονται οι αρχές. Στο μαύρο όχημα εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες, ενώ ο οδηγός διέφυγε πεζός. Σε πραγματικές και μη εταιρείες συνεχίζουν τις έρευνες οι αρχές στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή. Εις βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
9: Μάγκες,
8: το σύστημα φουτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερα από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερα από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάρε παίχτρια μεγάλη.
0: Τι του ετάρα είστε εσείς, ρε. Ο ένας Αρδανάπολος, δεν τον προλαβαίνουμε τίποτα άλλο.
1: Διαχρονική, ρε.
0: Ο άλλος μαζί είναι αποκαλύψεις κάθε μέρα, λέει. Περνάμε καλά, γελάμε. Να σας έχει ο Θεός καλά, λέει το φιλαράκι μας ο Γιώργος από την Άουσα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, 12. Μου λέει, διάβασέ το, σε παρακαλώ. Το διάβασα.
1: Κατάσχυντος.
0: Ποιος? Περίμενε. 12 γιατί? Περίμενε. Λοιπόν, σου έχω μαντάτο.
1: Πες το μαντάτο.
0: Περίμενε πρώτα. Γιατί δουλειά δεν είχε αυτή η χώρα. Ανοίγεις τηλεόραση, ανοίγεις κανάλια.
1: Πάει ο Μαζονάκη.
0: TikTok.
1: Πάει.
0: Πάει, τελείωσε.
1: Τα πλάσματα αυτά του Μαζονάκη. Πάει.
0: TikTok. Instagram.
1: Ναι.
0: Κανάλια, sites, minds. Και τώρα εδώ σου έχω κάτι πολύ strong enough. Cause I'm strong enough to live. Λοιπόν. Καρβέλας έρχεται σαν επίθεση. Βγαίνει σε επιθετικό transition. Κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και απαγορεύει τη Βύση να λέει τα τραγούδια του. Όπως και αυτό. Το 12.
1: Θα το παίζω εγώ.
0: Θα το παίζεις.
1: Το τραγούδι.
0: Εσύ δεν κάνεις το άλλο, αλλά το παίζεις.
1: Το παίζω. Θα παίξω το τραγούδι. Γιατί να μην λοιπόν, το παίξω. Θα με κάνει και εμένα. Ας έρθει στο ring να τον περιποιηθώ.
0: Θα τον περιποιηθεί.
1: Ω καλά.
0: Έχεις τον Καρβέλα.
1: Είναι ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Είναι ντροπή.
0: Τώρα, άμα το κάνει αυτό ο Καρβέλας, όλο το ρεπερτόριο της
1: ανεβάσει στο ring,
0: είναι ντροπή. Βύση,
1: είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Πρόσεχε, πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια που αποτελούν το βασικό ρεπερτόριο της Άννας Βύση.
1: Ωραία, ναι.
0: Και μάλιστα σε πρόσφατα ανακοίνωση ο συνθέτης έχει επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια αυτά που ερμήνευσε η Βύση στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες. Πάει το τηλέφωνο.
1: Τι θέλει τώρα ο Καρβέλας τώρα?
0: Βγήκε στην αντεπίδες ο Καρβέλας τώρα.
1: Τι θέλει ο Καρβέλας?
0: Βγήκε η γιαγιά του Πασκάλ Ντάκ.
1: Δεν έβγαλε λεφτά τόσα χρόνια από τη Βύση και αυτό.
0: Θέλω άλλα 300, λέει. Πόσο?
1: Ένα λεπτό, ρε φίλε. Έγραφε τραγούδια, τα τραγούδα για αυτή. Ωραία. Κονόμησε τόσα χρόνια.
0: Και μάλιστα τονίζει, ναι, ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Ναι. Τι τονίζει, ότι.
0: Ή το τσιγάρο, ή εγώ.
1: Ναι, τι τονίζει.
0: Ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο, να τη δω, λέει.
1: Ναι.
0: Και πριν τώρα λίγο βλέπαμε αγκαλίτσες, φυλάκια.
1: Δεν έχει αγκαλίτσες.
0: Όλα για τη μαρμίτα γίνονται.
1: Δεν έχει αγκαλίτσες. Δεν έχει
0: αγκαλίτσες. Όλα για τη μαρμίτα.
1: Όλα είναι μαρμίτα.
0: Όλα για τη
1: μαρμίτα. Δεν έχει αγκαλίτσες. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Ο Καρβέλας στα 75 βλέπει ότι η Βύση μπορεί να πάει με ένα σαραντάρι.
0: Άντε πάλι, εδώ τώρα δεν έχει σχέση το.
1: Έχει όλα σχέση. Όλα έχουν σχέση. Λοιπόν,
0: εγώ πάντως επιλέγω. Ο Καρβέλας έχει τρέλα πολύ, μην τον προκαλεί. Έχει τρέλα πολύ, μην τον προκαλεί. Τον βλέπεις ότι είναι τρελιάρης. Δεν μασάει.
1: Τρελιάρης είναι.
0: Τι είναι.
1: Σου πω κάτι εγώ.
0: Σε βάλει στο ρίξ, σε κάνει κόσκινο.
1: Τι να κάνει. Δεν ντροπή να το χτυπήσει τώρα.
0: Θε όλο τατουάζει ιστορίε. Τη χαϊδεύει αγατάκι εδώ. Την είχε από κάτω. Να και το φυλάκι Βύση.
1: Ρε ελληνικά σε μιλά.
0: Σε μια παραδοσιακή. Για πε τι ελληνικά.
1: Ελληνικά σε μιλά.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι.
1: Μόνο που η κόρη του λέει, δεν θέλω να ξέρω τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: 500 εκατομμύρια να πάρει να χτυπήσει.
0: Ζημιά.
1: Ζημιά.
0: Ζημιά. Ζημιά. Ζημιά, ναι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά για μένα να μου πει Ευγενία, δεν σε γουστάρω.
0: Πάρτε μου, χειρότερο σου,
1: πάρτε μου εκπομπές, πάρτε
0: πάντα
1: μου
0: όλα.
1: Πάρτε τα όλα.
0: Αν
1: μου πει Ευγενία, ξέρεις, δεν σε κουστάρω.
0: Βρήκα το ευαίσθητο σημείο σου.
1: Αυτός τώρα,
0: σου.
1: Αυτός τώρα τι είναι, ναι, να του δώσει τα 500 και το εκατομμύριο για τα 800, δεν τα έχει ανάγκη. Για να μην του μιλάει η κόρη του, πάρτε στα ρε της Βύσης, να μην σε μιλάει η κόρη σου.
0: Καλά, έχει πολλές, έχει πρώην κόρη με Βύση, με άλλη, νομίζω έχει με... Μία άλλη ένα παιδί και μία νυν με παιδί.
1: Ρε δεν με μιλάει η κόρη μου, ρε.
0: Το μιλάει η άλλη κόρη του, λέει.
1: Ρε ποια άλλη κόρη θα το μιλάει τώρα, επειδή ήταν. Και τι θα βάλω εγώ τα παιδιά σε.
0: Δεν ήταν και με Ανίτα Πάνια ένα διάσημα ο Καρβέλας.
1: Άντε ρε, αυτή την ανέραστη ήταν.
0: Γιατί ρε και αυτή.
1: Άσε με.
0: Ο Καρβέλας δεν μπορεί να πάει με 40 άραση, λες. Άντε λες για τη Βύση.
1: Η Βύση.
0: Ο Καρβέλας που είναι με τα έτσι του, με τα αλλιώ του, την τρέλα.
1: Θες τώρα μια άλλη ιστορία.
0: Δεν μπορεί να πάει με καμιά σαραντάρα.
1: Θες,
0: μόνο η Βύση μπορεί.
1: Θες άλλη ιστορία.
0: 400 τραγούδια έχει ρε ο Καρβέλας.
1: Θες άλλη ιστορία.
0: Τι άλλη ιστορία.
1: Τι είναι πιο εύκολο.
0: Από το μηδέν θα ξεκινήσει, βρε Βύση, σε λέω.
1: Πόσο χρόνο η γυναίκα σου.
0: πόσο είμαι εγώ, 49-42.
1: 43. Πιο εύκολα βρίσκει 25 αυτή ή 30 εσύ.
0: Εγώ 30.
1: Δεν πρόκειται να βρει 30 τίποτα.
0: Εγώ 30.
1: Θα σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Θα πάει σε ένα μπαρ μια γυναίκα σε
0: ένα. Εξαρτάται.
1: Θα πάει μια
0: σαν... Αν είσαι κουλιανό, αν είσαι καρβέλα,
1: βρίσκει.
0: Αν είσαι κανένα λίγο έτσι, δεν βρίσκει. Χαίρομαι πολύ.
1: Είσαι, αλλά... στο Μετρόπολη κάνει εκπομπή.
0: Έμπρε, δεν με νοιάζει.
1: Μην ψηλώνει πολύ.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Στο Μετρόπολη κάνει εκπομπή.
0: Πώ θα λε.
1: Μέχρι την Κατερίνη σε
0: ακούει. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή εσύ γνωρίζει γυναίκε και κάνει καμάκι λόγω τη ιδιότητά σου. Δεν έχει γλωσσίτσα να κινηθεί αλλιώ.
1: Το βιολογικό δεν το καταλαβαίνει.
0: Τι βιολογικό δεν έχει 70 βύση, έχει ο Καρβέλας.
1: Η βύση 69 χρονών.
0: Ναι.
1: Μπορεί να.
0: 69.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Μπορεί με ένα 40 χρονών να κάνει πολύ.
0: Γιατί ο Καρβέλας σου λέω παίρνει και ένα Σιάννη ωραιότατο. Δεν μπορεί να βρει μια 40. Βαθιά ανοιχτωμένο είσαι για τον Καρβέλα. Μια χαρά το βρίσκει τη 40.
1: Τρεις φίλοι μου πεθάναν στο ξενοδοχείο.
0: Ε, καλά. Και αυτέ στην Ασία Σαχάρα.
1: Από τα Σιάλη και από τα. Πώ τα λένε τα άλλα. Και τα αυτά που παίρνετε τα χάπια.
0: Εσύ τι παίρνεις?
1: Τίποτα δεν παίρνω.
0: Έλα.
1: Εγώ κάνω κάθε
0: έλα
1: μέρα βάρη. Εγώ κάνω κάθε μέρα βάρη.
0: Δεν πείθεις.
1: Κάθε μέρα βάρη και κάνω interval προπόνηση στα
0: 58.
1: Τέτοια προπόνηση δεν μπορεί να την κάνεις. Εσύ μόνο κολύμπι μπορείς να κάνεις και δεν πας.
0: Θα πάω όμως τώρα. Στα επαγγελματικά είναι 50-50 από τη στιγμή που τα πήρε όλα η Βύση. Καλά την κάνει. Αυτό το έκανε πρέπει να το κάνει προς σημείο. Εφόσον τα επαγγελματικά είναι 50-50 πρέπει να πάρει και αυτός λεφτά. Λέει εδώ
1: κολύμπι. Δηλαδή πήρε 30 χρόνια λεφτά ο Καρβέλας, λέμε,
0: ναι.
1: Και την πάτησε σε μια φορά. Και εμείς την πατήσαμε 500 φορές σε δουλειές και τέτοια. Τι να κάνουμε, να δίνουμε τα αφεντικά? Δεν μπόρεσαν, δεν δώσαν. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή στη μάχη Βύση Καρβέλας είσαι βυσικός.
1: Εγώ είμαι με τη Βύση 100%.
0: Βυσικότος είσαι.
1: Είναι και αδύναμα όντα οι γυναίκες.
0: Σιγά.
1: Αδύναμες.
0: Πιο δυνατά από εμάς είναι.
1: Πολύ αδύναμα όντα είναι.
0: Να ξεκινήσει από το 0, λέει ο Καρβέλας. Δέσποινα!
1: Η γυναίκα είναι αδύναμον.
0: Η γυναίκα.
1: Δεν τη φέρεσαι έτσι, όχι.
0: Σε κάνει φιόγκο, σε δένει και σε πετάει στα σκουπίδια στο δευτερόλεπτο.
1: Καλά κάνει, αλλά είναι αδύναμη.
0: Νομίζεις.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Εγώ λέω ότι δεν είναι καθόλου αδύναμες. Κάνουν τις αδύναμες για να τις λυπηθούμε.
1: Είναι αδύναμες οι γυναίκες.
0: Ποια μπορεί να βρει 25 λέει.
1: Εγώ δεν έχω μαλώσει με γυναίκες ποτέ.
0: Εντάξει, εσύ είσαι. Εύκολα βρίσκει ο Καρβέλας 40, λέει πέσονα. Και ο περιποιημένος 50 όπως είσαι εσύ, εύκολα λέει βρίσκει.
1: Βιολογικά ο Καρβέλας δεν μπορεί να είναι όπως η Βύση. Η Βύση είναι καλύτερα.
0: Καλημέρα, πρακτικά... καλημέρα. Μας φτιάχνετε το πρωινό μας κάθε μέρα. Η Βύση είναι σαν ένα Mercedes. Και ο Καρβέλας σαν ένα Ζάσταβα. Όπα, ο Φελευτέρης.
1: Όλα τα λέει.
0: Τα είπε καλά.
1: Πολύ καλά τα λέει.
0: Ναι, κάποιος λέει ότι είσαι δούλος του. Ναι. Έχει
1: ποιος
0: μια πλάκα ακουστεί σήμερα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο φίλος ο Κοκακόλας.
1: Τον είπε?
0: Εσένα, είπε δούλο του.
1: Του τι?
0: Δούλο.
1: Ενώ όμως.
0: Του τέτοιου. Του εδίου. Άντε να το πούμε αλλιώς.
1: Δεν και βρισιά αυτό.
0: Δεν είναι βρισιά, αλλά εντάξει, λέει είσαι δούλος. Είσαι δουλάκι. Πώς λέμε, τσατσάκι, δουλάκι του τέτοιου είσαι.
1: Ναι, αλλά άμα θέλει να κάνει τίποτα παράξενο,
0: ναι.
1: Εμένα παίρνει και εγώ αυτό να παίρνω. Ναι. Να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα και κλείσω σπίτια τώρα.
0: Μη, δεν χρειάζεται να βγάλεις σπίτια.
1: Δεν χρειάζεται, τώρα εμείς με τον καλύτερο έχουμε ιδιαίτερα καλή σχέση.
0: Ναι, και εγώ έχω το σοπαλατάκι μαζί τα λέμε, τα μπασχετικά μας. Ραπ,
1: είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος ο Κοκακόλας, να ξέρεις.
0: Μια χαρά παλικάρι.
1: Είναι καλός άνθρωπος.
0: Μια χαρά. Λοιπόν. Ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα τελευταία γιατί ήταν χαμός. Κοίτα, δεν είχαμε δουλειές τώρα. Βρήκαμε.
1: Όχι, θα πουλήσει ο Μιχαηλίδης που τον έχει αφήσει απένταρο.
0: Απένταρο.
1: Απένταρο τον άφησε, τον έκανε.
0: Εσύ ο Μιχαηλίδης σε αγοράζει 10 φορές εσένα και σε
1: αγοράζει.
0: 10 φορές.
1: Πόντιος άνθρωπος να μου αγοράζει.
0: 10 φορές. Σε χαρακτηρίζει κάποιον απένταρο που μπορεί να σε αγοράσει και να σε πουλήσει 10 φορές.
1: Έναντι τον
0: όσα βγάζει ο Μιχαηλίδης σε μισό χρόνο, εσύ θα τα βγάλει σε 10 χρόνια.
1: Ναι, αλλά οι καλύτερος από αυτούς που βγάζουν τα διπλά ο Μιχαηλίδης. Την ομάδα που παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, θα δει η ώρα τη δικαίωση.
1: Με τα οικονομικά τα δικά μου τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το πει απένταρο, αυτό λέω.
1: Έναντι το Λουστό, το είναι απένταρο και του Χατζηδιάκου.
0: Περίμενε. Ο ένα είναι 26 και ο άλλο είναι 31-32. Ποιο μου λέει εμένα ότι στα 30 δεν θα πάρει και αυτό τα λεφτά.
1: Όταν τα πάρει, το συζητάμε. Εντάξει, δεν
0: έχουμε αφήσει δουλειά ρε μπαγάσε και καθόμαστε ακούμε εσά. Τι τρέλα μα πουλάτε κάθε πρωί. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Τι θέλετε, ρε. Τι να ακούτε, ρε.
0: Να η κοπέλα του Καρβέλα, 37 χρονών. Πάρε το φλόκο.
1: Είναι αυτή?
0: Η κοπέλα του Καρβέλα, 37 χρονών.
1: 37 χρονών.
0: Τι, θα κάτσα σκάσει ο Καρβέλα. Συνομίζει τώρα με τη Βύση, επειδή σε τρέχουν τα σαγόνια, τα σάλια, τη βλέπει εκεί λεπτή αδύνατη παρότι είναι 70 χρονών γιαγιά.
1: 69.
0: Ο Γιάννη Γιαννάκη, ο Καρβέλα με τα τατουάζ, τα Βέρμαχτ, τα έτσι, τα δερμάτινα, τα αλλιώ.
1: Στην κοπέλα, ναι. Κοπέλα του Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Όταν κοιμάται ο Καρβέλα που πάρει πιει καφέ.
0: Ό,τι κάνουν και οι άλλοι που βλέπουν τη Βύση. Ο Καρβέλας πήρε 300.000 για τη συναυλία και θέλει κι άλλα, λέει.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θέλει άλλα. Δεν είναι μια μάχη πλουσίων και φτωχών. Αν δεν είναι πλούσιοι, είναι ευκατάστατοι, λέει ο άλλος εδώ. Λοιπόν, φτάνει με το θέμα αυτό. Πάμε λίγο στα του Άρη.
1: Τον Άρη, μόλι τώρα.
0: Πάμε λίγο στον Άρη.
1: Αν τη βίση, πάμε στο Φουκαρά, τον Άρη, θα μα καλάσει την ώρα.
0: Μήπω ο Καρβέλας κάνει όλη αυτή τη βασιλεία για να ξαναβγεί μπροστά, γιατί ήταν στην αφάνεια. Έτσι θα έλεγε κάποιο άλλο που ασχολείται.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Αμουλιανή.
1: Βέβαια. Βέβαια που λέει και ο Γιώργος.
0: Βέβαια.
1: Ενέρελακα, βέβαια.
0: Και ο ραπ είναι καλύτερος από κάποιες κάτω Αθήνα σε μεγάλα κανάλια, αλλά κάθεται εκεί και δεν μπαίνουν ούτε τα μισά. Άρα και αυτός είναι ο Μιχαηλίδης Βορείου Ελλάδος.
1: Μπορεί.
0: Πάτω φλόκος.
1: Ρε, μπορεί. Ποιος λέει μπορεί, ότι εγώ είμαι.
0: Ψυχά, αν ήσουν στην Αθήνα.
1: Ότι αμύφθηκα. Ναι, στην Αθήνα που έχω και δύο σφαίρες στα πόδια όμως.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά είμαι εδώ.
0: Ο Καρβέλας είναι από την Αρκαδία. Εκεί περνάνε οι καταγωγοί.
1: Ναι, είναι από τα μέρη του, του Καρατζαφέρη.
0: Ο Καρβέλας, ο οποίος, για να ξέρεις, με ενημερώνουν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι έκανε. Νίκο, παιδί, έκανε πρόσφατο ο Καρβέλας και ο ραπ κάνει ιντερβάλ, μάλιστα. Έγινε πρόσφατα μπαμπάς το 22.
1: Καλά έκανε. Όχι καλά, όχι καλά.
0: 71 του.
1: Όχι, όχι καλά έκανε.
0: Έγινε μπαμπάς. Και θες εσύ να τον πας κοντά στο ίντερβαλ τώρα τον Καρβέλα.
1: Δεν πάει καν ίντερβαλ προπόνηση.
0: Ναι, στα 71
1: του. Τώρα ένας γυμναστής που
0: έκανε τον Φέδωνα εδώ.
1: Ξέρει τι είναι ίντερβαλ προπόνηση στα 58 να κάνει.
0: Εγώ ξέρω τον Καρβέλα που προσπαθεί να μειώσει και να λιδωρήσει επειδή γουστάρει τη Βύση. Εγώ με το δίκιο πάντω. Στα 71 του, δύο χρόνια μετά τη Βύση, έγινε μπαμπάς.
1: Θα μείνει ορφανό το παιδί.
0: Τώρα καλά, όλοι κάποια στιγμή. Αν πάει η νορμάλη εξέλιξη, μένει ορφανό το παιδί.
1: Μου 40 και να πεθάνω, και άλλο να πεθάνω όταν το παιδί μου είναι 12 και 14. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Τα λεφτά κουλπές ο Φαλάκρα τα ζητά για την παραγωγή και τον εφοπλιστή, λέει εδώ.
1: Άσε με μωρέ τώρα. Α χάσει και λεφτά μια φορά από τη Δύση τόσα χρόνια μαζί.
0: Και να ξέρει, λέει ο Καρβέλας, σε τρώει στα. Είναι μεγάλο δούλο και σε τρώει σε αυτά για πλάκα, λέει για πρωινό.
1: Εγώ είπα για box και interval, δεν είπα ότι
0: τον τρως.
1: Να τον φάω τον άνθρωπο τη
0: κόρη. Δεν υπάρχει στην χώρα κορυφαίο δίδυμο, λέει πάρτε το χαμπάρι, λέει ζητήστε πράγμα. Μην τα ακούνε αυτά παραπάνω, θα έχουμε θέματα. Εντάξει, στάλθηκε αυτό το μήνυμα από ανθρώπους που μας γουστάρουν και τους αγαπάμε κι εμείς. Ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα, κοίτα να δεις που πουλάει πολύ αυτό το θέμα.
1: Τι να πουλήσει, μωρέ, ότι πήγε ο Ρώσος στην προπόνηση του ΠΑΟΚ.
0: Οι παίχτες απειλούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην κατέβουν στα επόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, λέει. Καλημέρα.
1: Ποιοι παίχτες?
0: Δεν ξέρω πολλά αυτό το μήνυμα. Γελάει ο Κοκακόλας. Προσπαθώ να τα διαβάσω όσο μπορώ τα περισσότερα. Πάμε σε ποδοσφαιρική ερώτηση.
1: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε όλα.
0: 3-4-3.
1: 3-4-3.
0: Με τσιφτσί κάτω τα δοκάρια.
1: Τσιφτσί, πάμε.
0: Διέγκο Κώστα κεντρικό. Μιχαηλίδη αριστερό. Χατζηδιάκο δεξιό.
1: Ωραία. Τη δεξιά.
0: Περίμενε τώρα να δω. Τζότζο Κένι.
1: Πολύ καλό. Αριστερά.
0: Γιανούλη.
1: Α, καλά, ναι. Ναι.
0: Πάμε. Τι θα βάλει, ρε φίλε, μα δεν βάλει τον Γιανούλη, ο οποίος είναι.
1: Να βάλει τον Γιανούλη, χωρίς προετοιμασία να βάλει.
0: Εντάξει, τώρα αυτή είχαν ένα μήνα.
1: Άσε με τον Άγιο Φανούλη.
0: Τον Γιανούλη, πριν μέχρι τον Ιούνιο, το λέγαμε ότι είναι ο κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο τον αποδομούμε.
1: Έχει, εγώ μπορεί να είμαι και να πάθω κεφαλικό.
0: Δεν έπαθε όμω.
1: Τι να κάνω τώρα,
0: δηλαδή. Εσύ, Λευτέρη.
1: Χαφ.
0: Εσύ, Λευτέρη, ξέχασε παίχτε τώρα.
1: Χαφ.
0: Για να μην σε διασύρω, ξέχασε παίχτε. Λοιπόν, χαφ, τον Γιάκη και τον Ζαφύρι.
1: Ωραίο δίδυμο.
0: Έτσι. Τον Ούγκρισιτ και τον Λουσέ.
1: Ούγκρισιτς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή. Θα φάω το Ζίβκοβιτς δηλαδή για τον. Ναι. Θα φάω το Ζίβκοβιτς.
0: Τα μπέρδεψε, τα έκανε τα
1: άλλα. Άντε το φέλο. Άντε το φέλο πρωί.
0: Χωρίς back half με βάλε το 3-4-3, έβαλε 4 half.
1: Έβγαλε.
0: Τα έκανε. Τα έκανε τα άλλα, άσχο. Τα έκανε, μην πω ότι τα
1: έκανε. Οξύ είναι.
0: Ναι.
1: Μέτρο του το AI.
0: Απλά δεν θα πω ποιο είναι γιατί δεν θέλω τον να συμπαθώ πολύ και δεν θα πω ποιο είναι. Έκανε λάθο.
1: Το AI του πε είναι κάτω του μετρίου.
0: Όχι, όχι. Απλά βιάζεται. Αυτό είναι το μειονέκτημά του γενικά.
1: Και εγώ βιάζομαι.
0: Και αυτό κάνει και λάθη.
1: Εντάξει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε στην επόμενη διακοπή και μετά θα δούμε Μάνου Γκαρθία.
1: Τι να το δεις το πεθαμένο μου.
0: Αλλά θα δούμε Χόγκλα.
1: Το Χόγκλακ.
0: Θα δούμε το Χόγκλα.
1: Καλό σκάφι είναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος έκανε ατομικό, αλλά θα μπει. Ο Ρίτσαρτς δεν θα παίξει τώρα.
1: Τι είναι ο Ρίτσαρτς,
0: ο Μπακ. Ο Μπακ που έχουν στον Άρη.
1: Αφού παίζει ο άλλος, τι Ρίτσαρτς.
0: Αυτός ήταν βασικός, αλλά είχε θέματα. Και άρρωστος είναι και ο Μπασίρου μαζί με τον Γιαννιώτα που έχει και αυτός θλάση. Χαζά.
1: Ο Γιαννιώτας έπαθε θλάση.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάθει να θλάσει.
0: Έπαθε θλάση ο Γιαννιώτας. Μας βγαίνουν ένα-ένα τώρα, αυτό σου λέω. Ο Χόγκλα πάντως προπονήθηκε κανονικά. Ο Ρίτσαρτς ατομικό πρόγραμμα γιατί ήταν άρρωστος. Ο Μπασίρου είναι κλινήρης και για τον Γιαννιώτα θλάση. Αυτά είναι τα ιατρικά του Άρη.
1: Η αιμορροίδα του Γρηγορίου θα βγει με το μάτς με το Βόλο. Δύσκολα θα τον πάρει το Βόλο.
0: Ναι, αυτή τώρα από αυτού.
1: Αν πάρει το Βόλο θα είναι πολύ καλά. Δύσκολα θα τον πάρει το Βόλο. Ο Βόλος έρχεται πεθαμένος με μείον, με ιστορίες, με προβλήματα. Παίζει το τομάρι του ο Μπέος.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ δύσκολο θα το χαρακτήριζα.
0: Αύριο Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν κανονικότατα εδώ. Λένε εντάξει, οκ, okay, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή. Όμως έχει ένα μάτς που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι ντέρμπι για τον Άρη. Μεγάλο μάτς.
0: Εγώ λέω είναι μεγάλο μάτς για τον Γρηγορίου.
1: Και για τον. Ναι, Γρηγορίου τώρα.
0: Είναι μεγάλο μάτς για τον Γρηγορίου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν δεν κερδίσει περιμένει, το συνεχόμενο μάτς.
1: Περιμένει ο Δέλλας στη γωνία να πούμε.
0: Ο Δέλλας που... ή ο Παντελίδης.
1: Και οι δύο. Που τώρα που χείρεψε ο Δέλλας και είχε ελεύθερο το πεδίο.
0: Εγώ λέω ότι είναι μεγάλο μάτς για τον Γρηγορίου. Γιατί δεν τον παίρνει
1: τέταρτο
0: μάτς χωρίς νίκη. Και μάλιστα εντός έδρας ξανά.
1: Και χωρίς
0: γκολ. Χωρίς γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα ή που θα ξεσπάσει ο Άρης ή που θα γίνει ζημιά, να ξέρεις.
0: Ναι, ακριβώς. Νωρίτερα πάντως την Κυριακή έχουμε και το Ηρακλής Λεβαδιά και το ευχάριστο είναι ότι επιτέλους θα δούμε τον Ηρακλή.
1: Αυτό πάει, να ξέρεις.
0: Σπάει
1: αυτό, να ξέρεις.
0: Στη φυσική του έδρα.
1: Σπάει, ναι, σπάει.
0: Ε,
1: ναι.
0: Σπάει, λες.
1: Σπάει αυτό.
0: Γυρίζουμε στο σπίτι μας, σας περιμένουμε. Έχει βγει και ένα σχετικό βίντεο.
1: Πάμε να κλάνε.
0: Γυρεώ, ακριβώς, ενωμένοι.
1: Ο Σόριας ποιος είναι, ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι το οποίο το περίμενε πάρα πολύ καιρό εδώ ο κόσμος του Ηρακλή και θα το δει με καθυστέρηση. Αντί να το δει τον Αύγουστο, το βλέπει τον Οκτώβριο. Εγώ περιμένω. Περιμένω να δούμε πότε θα γίνει αυτή.
1: Εγώ μόλις βγει Οκτώβρης θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου να μας πει τι γίνεται.
0: Και
1: τον κύριο, το φίλο του Κόκκινου που είναι εκεί, το διαχειριστής του Καφτατζογλίου.
0: Ναι.
1: Άμα δεν γίνει, να δούμε ποιος φταίει. Φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει η αυτή του Καφτατζογλίου, ποιος, εάν δεν γίνει. Αν γίνει, μπράβο, συγχαρητήρια, προχωράμε.
0: Ακριβώς. Να δώσουμε τα εύσημα και να αποθεώσουμε. Αλλά το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να είναι έτοιμο. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο φίλος ο Θοδωρής ο Καρυπίδης έφαγε. Πρόσημο 20.000 ευρώ για το γκράφιτι.
1: Ποιο γκράφιτι?
0: Ένα γκράφιτι που είχε γίνει έξω από το Βικελίδης που ήταν με κάτι ρόπαλα και κάτι τέτοια. Έφαγε πρόσημο άρεσε γι' αυτό.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Μήπως πληρώνει το γεγονός ότι ο Καρυπίδης δεν πήγε στη συνάντηση του Μακεδονίου Παλάς. Τον ενδιαφέρουν αυτό.
1: Καλά έκανε και για πρόστιμο. Ο Γιαλιτία
0: πληρώνει.
1: Με γκράφιτι, είτε με σχόλια, είτε με συνθήματα, είτε με αυτά, μπορεί να πληρώνεται. Εγώ είμαι κατά των αλυταράδων γενικότερα.
0: Ναι, δεν θέλουμε βία, δεν θέλουμε
1: οργανωμένους,
0: δεν θέλουμε τέτοια παιδιά μακριά από εμάς.
1: Έχουμε φίλους οργανωμένους, κάνουμε παρέα, αλλά δεν τους θεσμικά δεν τους υποστηρίζουμε.
0: Δεν τους υποστηρίζουμε θεσμικά. Ναι.
1: Σαν ανθρώπους.
0: Μια χαρά, σαν ανθρώπους.
1: Μπορεί να βγουν για καφέδες, για κάτι κτλ.
0: Αλλά και αυτοί
1: θεσμικά
0: ναι. Πες στον κόσμο ότι αν πήγαινε σε ραδιόφωνο της Αθήνας με τις αλήθειες που λέει και έτσι πως τα λέει, θα το διώχνε το πολύ μέσα σε ένα μήνα. Καλά είναι εδώ που είναι, για εδώ είναι. Άσχετα αν χάνει κάποια χρήματα που συμφωνώ μαζί με τον φίλο ότι αν πήγαινε κάτι θα έπαιρνε παραπάνω.
1: Άσχετα περνάμε καλά τη χρήματα.
0: Μια χαρά περνάμε, παιδιά.
1: Μια χαρά
0: περνάμε. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε να φάμε, έχουμε να κοιμηθούμε, έχουμε να περπατήσουμε ωραία, να πάμε ένα ταξιδάκι.
1: Αφήσουμε κάνα διαμέρισμα την Ευγενούλα, αν μπορέσουμε ακόμα.
0: Αν μπορέσουμε, ναι.
1: Αν μπορέσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break τώρα.
1: Εμένα με βάλει στο χώμα, κοιμάμαι, δεν έχω.
0: Και εγώ μπορώ να κοιμηθώ.
1: Θέλω μια παράγκα.
0: Σε παράγκα.
1: Να βρέχομαι ένα δικιά μου.
0: Μπορώ να κοιμηθώ και σε πεντάστερο.
1: Καλά, εσύ το πετάστε.
0: Είπα και σε παράγκα όμως έχω κοιμηθεί.
1: Στην παράγκα πιο καλά βολεύομαι.
0: Έχω κοιμηθεί, φίλε, στις Σιρακούσες. Σε ένα.
1: Πού βρέθηκες, δε κουγένε, στις Σιρακούσες.
0: Είχα πάει στις Σιρακούσες. Ο δικός μαζί με τον κουμπάρο με τον άλλον, τον τρελιάρι. Άλλος τρελιάρης.
1: Για ακόμα δεν πήγατε στις Σιρακούσες.
0: Πήγαμε να δοκιμάσουμε πίτσες στον Ιταλικό Νότο.
1: Τώρα αυτά πέστε.
0: πάμε, πρέπει.
2: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ακρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά εχθές στο Παλέ, με τον Άρη να επικρατεί επιβλητικά της Μπούργος με 93-80 για το Eurocup. Το παιχνίδι είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς συγκαινιάστηκε η νέα πτυσσόμενη κερκίδα του γηπέδου υπό το βλέμμα των Νίκου Γκάλι και Ρίτσαρντ Σιάο. Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν στον ΠΑΟΚ μετά την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ έδωσε το σύνθημα για το πρωτάθλημα, συζήτησε με τον Μιχαηλίδη για νέο συμβόλαιο και αναβάθμισε τον Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Ταυτόχρονα, οι Γιαννούλη, Ελουστόντο και Κώστα επέστρεψαν στις προπονήσεις εν ώψη του εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ευχάριστα νέα προέκυψαν παράλληλα στον Άρη με την επιστροφή του Μάρτιν Χόγκλα εν ώψη της αναμέτρησης με το Βόλο την Κυριακή στις 7. Στον αντίποδο, ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε θεραπεία για θλάση στη γάμπα, ενώ ίωσε ταλαιπωρεί του Σομάρ Ρίτσαρτς και τον Ντέλι Μπασίρου. Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τέλος για την επιστροφή του Ηρακλή στη φυσική του έδρα, με την ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την προσέλευση των φιλάθλων στο στάδιο εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Walt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Walt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 5 πλέον τα καταστήματα της Ράφαελ, παιδιά, στην πόλη μας. Σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς. Και εδώ δύο μήνες που άνοιξε και στον Λαγκαδά, φαίνεται ότι η αγάπη του κόσμου για την Ράφαελ δεν σταματά πουθενά, γιατί η συνταγή είναι πολύ απλή, παιδιά. Καλή πρώτη ύλη, τρομερή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις, παιδιά, και τιμές που πραγματικά τιμούν και το τελευταίο ευρώ. Έτσι, να ξέρετε. Θες κλασική πιτσάρα Ράφαελ, θα την έχεις. Θες γκαργανέλ με κοτόπουλο, αυτό σας το συνιστώ, είναι πιατάρα. Θέλετε σαλατάρα, παντσανέλα ή τη healthy Caesar, πάλι Ράφαελ. Θέλετε κάτι πιο balance, μενού του αθλητή. Έχει επιλογές για κάθε γούσο και κάθε στιγμή. Ράφαελ πιτσάρα, 5 καταστήματα. Και συνεχίζουμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι από σήμερα στην Ράφαελ της Τουμπάρας μας, εδώ που είναι και το στέκι μας ουσιαστικά, όχι δεν πηγαίνουμε και σε άλλες, έτσι, μας βολεύει απλά πιο πολύ, αλλά και Καλαμαριά, ξεκινάει ένα κίνηση για καμιά εβδομαδούλα, 7 με 8, 9
1: εδώ,
0: μέρες.
1: Εδώ
0: στην Τούμπα,
1: εδώ βρήκανε μόνο να κάνουν.
0: Αυτό θα κάνουν. Τα άλλα τα έχουν, είναι πιο καινούργια. Λαγκαδά είναι κουκλάκι, μια Καλαμαριά κουκλάκι. Το καλοκαίρι έγινε στην Πολύχνη, νομίζω, ανακαίνιση. Γιατί προσέχουν κάθε λεπτομέρεια τα παιδιά.
1: Είναι μια χαρά, είναι Τούμπα.
0: Θα το κάνω ακόμα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, όσοι θέλουν, κανονικά ισχύει και το delivery και το take away. Τα τηλεφωνάκια, γκλακ. Θα πάνε σπίτι να φάνε. Μια εβδομάδα δηλαδή, απλά σαλόνι δεν θα υπάρχει.
1: Τώρα δηλαδή, αν πάρω το μεσημέρι.
0: Παίρνει τηλεφωνάκι, γκρακ, θα στο φέρουν εδώ πέρα. Σε φέρουν την παντσανέλα σου, σε φέρουν τον καργανέλι σου.
1: Σήμερα λοιπόν, γιατί άλλοι έκανε γεμιστά και με δεν φάμε, με κάνει μούτρα να πούμε. Κατάλαβε.
0: Στα γεμιστά, πάντα.
1: Στο βράδυ, είναι γεμιστά να πούμε.
0: Γεμιστά.
1: Λέω, έβαλε σχήμα, όχι, λέγω τα τρώω.
0: Ορφανά.
1: Ορφανό κορίτσι, να το τρώω. Ορφανά, τα γεμιστά να πούμε.
0: Ορφανά δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά τα ορφανά.
0: Τα γενικά
1: τα ορφανά.
0: Λοιπόν, έχουμε γενική συνέλευση σήμερα στη Super League. Θα δούμε τι θα αποφαθεί στις 2 η ώρα. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει αυτή. Και τι, τα θέματα έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, οικονομικές καταστάσεις και απαλλαγή μελών δουσού από ευθύνη για πεπραγμένη χρήση. Εδώ
1: εσύ
0: λέει
1: τώρα σοβαρά, μην
0: αστεί. Να πάμε γραμμές.
1: Δηλαδή, το Σάββατο πάω σε ένα ΙΕΚ να κάνω σαματά.
0: Να πας. Σάββατο σε στείλανε.
1: Γιατί πήρε μια προαγωγή. Πώς λένε αυτό το.
0: Το αγόρι μου.
1: Που παίρνει δωρεάν φίτηση, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάπως
0: ναι,
1: έτσι λέγεται η
0: Ευγενούλα. Πάσε Ευγενούλα, ε.
1: Ναι,
0: και είναι και η Τζέννη.
1: Ποδολογία, να πούμε.
0: Ποδολογία.
1: Ναι, και λέει, όσοι είστε, λέει, τζάμπα, πώς το λένε τα.
0: Πάρε την υποτροφία, ας πούμε. Ναι.
1: Θα κάνετε, λέει, από το σπίτι. Τι λέω, ρε χάσω βιόλα. Είναι δυνατόν το παιδί να μάθει να πούμε.
0: Ποδολογία. Να μαλώσει.
1: Να πάω να μαλώσω, ναι.
0: Εγώ νόμιζα σε φώναξα για να πα να μιλήσει.
1: Θα πάω να πληρώσω, γιατί στο τέλο θα το πληρώσω.
0: Λοιπόν, γραμμές.
1: Και θα μαλώσω και θα πληρώσω. Έτσι,
0: είναι στα ΙΕΚ που είναι η κουμπάρα σου, πρόσεξε.
1: Τα βγάζα κάτω. γιατί μα δουλεύει, δηλαδή πώ θα μάθει ένα παιδί να πούμε ποδολογία από το σπίτι με το ίντερνετ, να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει ένα πρόβλε, τότε να έρθει εδώ. Ναι, τότε να τα πληρώσω. Θα τραβήξω ένα καυγά και του πληρώσω κιόλα.
0: Ναι.
1: Στο τέλο έτσι. Στο τέλο έτσι θα γίνει.
0: Τι πράγμα.
1: Σκάλο καυγά, καλό, ναι.
0: Πάμε γραμμέ 90-90. Ήθελα λίγο μπάσκετ εγώ σήμερα, αλλά θα πω ότι έχω ενημερωθεί. Θα τα έχει ο Μπούζο όλα εδώ πέρα με ενημόρυνση ο Χάρη, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Μπάσκετ, θε ο Άρη, έκανε χαμό.
1: Τι σου τρώει ο Μπούζο αυτό, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Θε να βγάλουμε Πετρίδη γραμμέ.
1: Τι να βγάλουμε,
0: Πετρίδη γραμμέ.
1: Πετρίδη.
0: Προτιμά Πετρίδα από τι γραμμέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Θε να τον φά τον Μπούζο τώρα, έτσι.
1: Και να σου πει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Με στείλε ένα μήνυμα. Ναι. Καλά, και έτσι άρεσε το μπάσκετ και βγάλε τον Πετρίδη.
0: Δίκιο έχει.
1: Δεν βγάζετε τον Αριανό Ναό.
0: Τρικαλιώτη. Ναι. Όποιο είναι. Τρικαλιώτη.
1: Γιατί θα μα κατακρεουργήσουν
0: αυτοί. Δεν μπορώ.
1: Συγκριτική να πούμε. Ναι.
0: Δεν μπορώ την αδικία.
1: Πάμε Τρικαλιώτη.
0: Αν μπορέσουμε, γιατί έξω μίλησα εγώ με τον Μπούζο, μου λέει θα έχουμε πολύ μπάσκετ. Αυτό για το Σαββί θα το κάνει που είπαμε γκάλο. Ναι.
1: Μας έκοψε στα πρωινά, μπες. Άσε, μας κόψε.
0: Τι μας έκοψε τώρα, μας έβαλε σε άλλη ζώνη ουσιαστικά. Το πρωί είναι μέχρι τις 10. Εμείς πήγαμε τώρα στο Δεκατιανό.
1: Πρέπει να φουλάρουμε για να βγούμε πρώτη σε χρωματιότητα. Πες το μπάσκετ, το πάρει άλλο.
0: Γιατί μπήκαμε στο Δεκατιανό πλέον, δεν είμαστε στο πρωινό.
1: Το πρωινό είναι τρώγεται κουλιανέ το Δεκατιανό να πούμε.
0: Μια χαρά, άμα είναι ωραίο σαντουιτσάκι. Έτσι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ έχουμε την πρώτη επίσημη τοποθέτηση NBA FIBA μετά την πρόταση που έκανε για την μετά την πρόταση που έκανε για την EuroLeague.
1: Ναι.
0: Βγήκε και μίλησε το NBA.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο που βρίσκεται το στρατηγείο του NBA Europe.
1: Μα.
0: για την αρνητική απάντηση του EuroLeague. Ναι. Ο ΣΕΤ τη κορυφαία διοργάνωση έσπευσε να προειδεάσει ευγενικά τον κομισάριο του, τον Άνταν Σίλβερ, ότι μετά το όχι σε ρολί στο NBA, οι προποθέσει με δύο πλευρέ θα πλησιάσουν συμφωνία προσεχώ, λέει. Τώρα αυτοί εδώ κάνουν ζημιά. Έχουμε
1: αργοπορίε τώρα να πούμε.
0: Έχουμε πάρει.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Πάμε πάρει, ο οποίο ήταν, ναι, βέβαια, σήμερα θέλουμε πάρει.
1: Γιατί πάρει, να πούμε.
0: Ήταν μέσα στη γιορτή χθε, μέσα στη Φιέστα, μέσα στο ωραίο κλίμα, Νίκ Γκάλι Χολ. Sold out, χαρτιά, νίκη, εμφανισάρα,
1: Φάρες,
0: Δημητρίγεβιτς. Πάρη καλημέρα.
1: Πάρη καλημέρα.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλώς ήρθες και στη Δεκατιανή.
1: Τώρα σε βγάλαμε
0: ζωή. Ναι.
1: Δεν σε ειδοποίησαμε, είναι λάθος.
2: Έχουμε ξανακάνει εσύ.
1: Σε πήραμε αφόρμητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Να ξέρεις, τώρα εδώ η Δεκατιανή ζώνη είναι η πιο περίεργη από όλες. Ξέρεις, εγώ με το ραπ, έτσι. Τα ξέρεις. Αλλά για πάμε λίγο. Είχα παρεμβάσει από πολλούς φίλους Αριανούς. Κουλ, μόνο τον πάω, έτσι. Αλλά λέω, περίμενε, θα πάρουμε πάρει, ρε παιδιά. Τι κάνεις?
2: Εντάξει, η φανταστική ατμόσφαιρα χθες το Αλεξάνδριο. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στο μετρό.
1: Φούλαρε, πάρει, φούλαρε.
2: Φούλαρε, ναι. Τίγκα, ζίγκα, πάντα όποιο προσωνύμιο θέλετε εσείς. Πρώτο και ιστορικό ματ. Με 6.500 φιλάθλους, έτσι. Δεν έχει ξαναυπάρξει πασχετικό παιχνίδι με τόσο κόσμο, γιατί προσθέθηκε αυτή η κερκίδα, ανέβηκε στις 6.500 περίπου η χωρητικότητα του γηπέδου και ήταν γεμάτο. Από άκρη σε άκρη το γήπεδο.
0: Οι σουίτες, τα χαρτάκια τα είδε όλη η Ευρώπη. Έχουν γίνει viral τώρα το βιντεάκι.
2: Τα χαρτάκια, ναι, μπορεί να ήταν και περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία, ας πούμε, 10 χρόνια να υπάρχουν τόσα χαρτάκια και κορδέλες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και η Μπούργος εντυπωσιάστηκε. Βιντεάκι έχουν ανεβάσει και οι ίδιοι. Στο εξωτερικό παίζει πάρα πολύ ξανά αυτή η εικόνα εντυπωσιακή με τη χιονοθύελα στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά μοναδική ατμόσφαιρα και επίση του Άρη εντυπωσιάστηκε. Το κρατάω αυτό και τη Μπούργος πάρα πολύ. Ο προπονητής, οι παίχτες, σε δηλώσεις του δηλαδή, το αναφέρανε συνέχεια πως εδώ η ατμόσφαιρα είναι μοναδική και είναι όνειρο για καθένα να παίζει σε αυτό το γήπεδο.
0: Βέβαια, είναι πολύ μπασκετικό και προδιαθέτει και τον κάθε παίχτη. Εγώ, δηλαδή, αν μου παίχτης αντίπαλης ομάδας, θα φτιαχνόμουν άμα έβλεπα τέτοιο κοινό.
2: Μα αν θυμάστε, ναι, πέρσι, παίζει ο Άρης με το Αμβούργο, πάλι πρώτο παιχνίδι ήταν. Ήταν ένα παίχτης του Αμβούργου. Που στα συνθήματα του Άρη κουνούσε το κεφάλι του ρυθμικά και έδειχνε το χέρι του ότι έχω να τριχιάσει.
0: Ναι.
2: Ο αντίπαλος,
0: ναι.
2: Ήταν φοβερή.
1: Τα σάλια με τους
0: οπαδούς. Γιατί, ρε φίλε, δηλαδή, ακόμα να καταλάβεις ότι οι ελληνικές κερκίδες γενικότερα, όχι μόνο στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αυτό το έχουμε. Τι να κάνουμε.
2: Πουλάει πολύ αυτή η εικόνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και δεν το λέμε εμείς. Ήρθε και ο Κλοπ που μιλούσε για τις κερκίδες στην Ελλάδα. Πουλάρει, οι κερκίδες μας είναι πολύ δυνατές. Πόσο μάλλον σε μπάσκετ που είναι και κλειστός χώρος.
1: Πουλάμε κερκίδες δηλαδή.
0: Όλα τα πουλάμε γιατί πουλάμε και καλές ομάδες και ο Άρης θες ήταν εξαιρετικός, πάρε, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ καλή εμφάνιση. Επανήλθε όπως γράψαμε στο metro.gr τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτό που είχε δείξει
0: στο Λεμάν.
2: Τα παιχνίδια και στο Λεμάν εν μέρη που είχε παίξει εκεί καλά για τρεις περιόδους. Ξέχασε δηλαδή, άφησε πίσω το λίγο την καρδίτσα και την πολύ κακή εμφάνιση εκείνη. Και το δήλωσε και ο Σπανούλης χθες εξάλλου ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας, από αυτό που έδειξε στο παιχνίδι. Όχι στα 40 λεπτά, γιατί okay, πήγε ο Άρης 25 πόντους, χαλάρωσε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε στο τέλος. Και φυσικά, φαντάζομαι ότι το έχετε πει, παρουσία Γκάλι, παρουσία Σιάου, ο Άκης Μιχαηλίδης επίσης εκεί, ο Βαγγέλης Γιώγιος, πρόεδρος του ΣΕΟΚ, είχε αρκετά πρόσωπα η χθεσινή βραδιά.
0: Ναι. Εσύ ποιον ξεχωρίζεις έτσι λίγο παραπάνω?
2: Μέχρι στιγμής είναι ο Ρόμπινσον Έλ αυτός που κερδίζει τις εντυπώσεις.
0: Ναι.
2: Και χθες double-double, είχε 11 πόντους, 10 rebound. Δεύτερο double-double που κάνει τα τρία παιχνίδια που έχει παίξει. Και είναι ένας παίκτης που κυριαρχεί και σε άμυνα και σε επίθεση. Μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Και ο τρόπος που αγωνίζεται είναι μοναδικός. Δηλαδή ξεχωρίζει σε σχέση με τους
1: υπόλοιπους. Φωνάζει ελευθεριά στο Μάικη Αριανή.
0: Σταμάτα, άμα δεν. Τι είναι αυτός εδώ, ρε φίλε? Ένα σε πάει.
1: Γιατί. Άμα φωνάζουν οι παοξίδες λευτεριά.
0: Τους κράζεις, ναι.
1: Αν φωνάζουν και οι Αριανοί, κράζω και τους Αριανούς.
0: Όλοι είπαμε, αυτοί στο οπαδικό κίνημα, πάντοτε τους φίλους τους θα τους κάνουν.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θες εσύ, αλλά γίνεται.
1: Όπως η Μέγκη, δε.
0: Ναι. Πάρη.
2: Ναι, εδώ είμαι.
0: Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Ο Άρης έχει δύο ζόρικα παιχνίδια, έτσι.
2: Ζόρικα. Στο χέρι του είναι να μην τα κάνει ζόρικα.
0: Ναι.
2: Έχει το
1: κάτω. Ποιο είναι το ζόρικο, ρε?
2: Τερί εντός έδρας ΜΑΤ παίζει. Δηλαδή έπαιξε με την Μπούργος χθες, παίζει με ΑΕΚ το Σάββατο.
0: Αυτό εννοώ.
2: Πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Ναι. Και μετά συνεχίζει εντός έδρας. Παίζει και με την Τεπτόνα την επόμενη εβδομάδα και ξανά με το Μαρούσι πάλι στο εντός. Αλεξάνδριο.
0: Εγώ μιλούσα δηλαδή για το πακετάκι το ΑΕΚ και την Νεπτούνας, πώς τη λένε αυτή.
2: Τεπτόνα, όχι. Με την ΑΕΚ είναι το. Βασικά όλα είναι σημαντικά, αλλά με την ΑΕΚ είναι και ένα παιχνίδι που θα δείξει πράγματα, γιατί είναι κοντά σε μια ομάδα επίσης πάρα πολύ δυνατή. και θα δείξει και πού μπορεί να φτάσει ο Άρης ενδεχομένως. Δηλαδή το να είναι σίγουρα στην τετράδα, αν κερδίσει την ΑΕΚ, θα στείλει ένα μήνυμα στην ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα.
0: Η ΑΕΚ, η οποία και αυτή κέρδισε χθες, έτσι να κάνουμε και ένα review. Ζόρικα. Σε εμάς που το είχε χαμένο ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι,
0: στο τέλος ο Ερδέλ και ο Μπάρτλε εκεί καθάρισαν. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορταζιακό για Άρη, για μπάσκετ?
2: Όχι, ο Άρης απλά περιμένει τον Γιώβιτς να επιστρέψει.
0: Μπράβο,
2: κάποια στιγμή.
0: Αυτό.
2: Είναι τραυματίας, είχε ένα πρόβλημα έρπιζο στήρα. Πολύ, πολύ
0: δύσκολο,
2: κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε μείνει περίπου 10 μέρες εκτός, δηλαδή κρεβατωμένος.
0: Ναι.
2: Μέχρι να μπει στις προπονήσεις, να επανέλθει ο ρυθμός κτλ. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω δεν θα είναι ούτε με το μάτς με την ΑΕΚ. Με την Δετόνα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα αν θα καταφέρει.
0: Εισιτήρια Γιώκα, έτσι, γιατί ρωτάνε εδώ κανένα δυο, μήπως μπορούν να βρουν.
2: Εισιτήρια, παιδιά, ναι. Να το πούμε ξανά, έχει κάνει ήδη 8 sold out ο Άρης μαζί με το χθεσινό. Ωστόσο, όποιος θέλει να βρει εισιτήριο, υπάρχουν πάντα λίγο πριν τα παιχνίδια κάποιες επιστροφές. Δηλαδή, άμα μπει στην πλατφόρμα των εισιτήριων, μπορεί να βρει 1, 2, 3 εισιτήρια διάσπαρτα σε κερκίδες. Αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος επίμονος πάνω από τον υπολογιστή του, να το βλέπει, να το ψάχνει, να είναι και τυχερός για να βρει ένα εισιτήριο. Αλλά και με την ΑΕΚ και με την Τερτώνα και με το Μαρούς, τα τρία επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, είναι ήδη εξαφανισμένα τα εισιτήρια.
0: Ναι. Ωραία, τέλεια. Ωραία, πάλι δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε τώρα το αγωνιστικό πάλι. Ο Άρης να συνεχίσει αυτό το τέμπο. Πάλι παλέ, πάλι ωραίο μάτς, πάλι κερκίδα φοβερή.
2: Και μάτω γήπεδο, ατμόσφαιρα και τα λοιπά.
0: Θα είναι ωραία τα απογεύματα και τα βράδια φέτος στην Μπασκετική Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο στο Παλέ και στο Παλατάκι, αλλά και στο Ιβανόφι, έτσι όπως είδαμε τις προάλλες.
2: Και γεμάτο γήπεδο.
0: Έτσι
2: και με τη φιγούρα αυτή, τη νέα μασκότη Χάιδο που έχει κλέψει εντυπώσεις.
0: Δεν το συζητάω, εντάξει. Ψάχνω να θυμηθώ κάτι που να με. Να με έχει εντριγκάρει τόσο πολύ τον εγκέφαλο εδώ και πολλά χρόνια γύρω από τέτοια θέματα, management. Μπράβο στην, γιατί είδα ότι είναι κοπέλα αυτή που το σκέφτηκε, στο τμήμα marketing του Ηρακλή. Μπράβο τους, τι να πούμε.
2: Ναι,
0: Πάρη, καλή ξεκούραση φίλε, καλή συνέχεια, θα σε ακούσουμε και στην πορεία των εκπομπών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από Πάρη Τρικαλιώτη. Έχω Χάρη Μανουλίδη δίπλα μου, γιατί ο άλλος έφυγε παρά ένα για να προλάβει, λέει, τον δίνω στεγνά. Δεν έχει, έτσι είναι αυτό το δίδυμο, τα λέμε όλα. Πριν πάμε στο Χάρη για να μας δώσει το αποτέλεσμα του γκάλου, που είμαι πολύ περίεργος να δω πώς πήγε σήμερα, να δώσω μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα και βγήκε μόλις τώρα και αφορά την Εθνική Ελλάδος γενικότερα. Η ΕΠΟ κατέθεσε επίσημη υποψηφιότητα για να γίνει το Final Four του Nations League στην Αθήνα. Σε περίπτωση που η εθνική μας προκριθεί, λοιπόν, αν δηλαδή η εθνική μας προκριθεί στην οκτάδα, προτίθεται να καταθέσει επίσημη υποψηφιότητα να γίνει το Final Four του Nation League στην Αθήνα. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Θα γίνει 9 με 13 Ιουνίου, ο ένας ημιτελικός θα γίνει 9 του Ιούνιου, ο άλλος θα γίνει 10 και ο μεγάλος τελικός θα γίνει 13. Δηλαδή θα γίνουν τρία παιχνίδια στην Αθήνα τώρα. Δεν ξέρω αν σε ποιο γήπεδο απ' όλα, ή αν θα γίνει στο ΆΚΑ, θα γίνει στο Φιλαδέλφια ή στο Καραϊσκάκη. Υπάρχουν γήπεδα.
3: Υπάρχει, γήπεδα έχει.
0: Και δεν ξέρω μήπως έχει γίνει και του Παναθηναϊκού.
3: Αυτό θα έλεγα, ότι μήπως έχουμε καμιά εξέλιξη και με τον.
0: Τίποτα του Παναθηναϊκού. Για όσους παρακολουθούν εξέλιξη και βιντεάκια, που βλέπω και εγώ πάντοτε, γιατί το έχω πει, ζηλεύω με την καλή έννοια ό,τι καινούριο φτιάχνετε σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις.
3: Εννοείται.
0: Έχει πάρει σάρκα και ωστά το γήπεδο. Πλέον καταλαβαίνεις ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι? Ναι. Δεν είναι στα μπετά.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση, και έρχεται.
0: Τώρα, λοιπόν, τι έρχεται από το γκάλο, για πάνε μας λίγο ξανά.
3: Έμαθε τα αποτελέσματα ο Κωστής πριν φύγει, να ξέρεις.
0: Α, πήρε, η Λόλα τα άμαθε.
3: Πήρε μάτι και εντυπωσιάστηκε κιόλας όπως. Να ξέρεις.
0: Η Λόλα τα άμαθε.
3: Πήρε μάτι και εντυπωσιάστηκε κιόλας όπως.

φοράς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η παρέα σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM

0: θετικότητά τόνισε σχετικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως ο κλάδος της αλληλείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί αύριο η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ της τουρκικής ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάη, και θα συμμετάσχουν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και από τις δύο χώρες. Αθώους κατά πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο της έδρας να διαφωνεί, έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Για παρακράτος και συγκάλυψη δολοφονίας έκανε λόγο η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη. Στα άκρα οδηγεί την κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση. Η πλευρά του γνωστού συνθέτη διαψεύδει πως κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για να απαγορεύσει στην καλλιτέχνηδα να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει και θα τοποθετηθεί με νέο δελτίο τύπου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο.

η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα, με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πειλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμη. Σουβλάκια Μίμης, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμη Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
1: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπτεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήτρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάγια στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να χρειάζεστε αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 μπορείτε να στέλνετε SMS Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώνω στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη εκεί στο χρώμα συνεχίζεται. Πέμπτη σήμερα, ημέρα μπάσκετ και η σημερινή, καθώς έχουμε παιχνίδια την Ευρωλίγκα, τα οποία αφορούν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει και πάλι μετά από 3 εβδομάδες λόγω του Nations League το Σαββατοκύριακο, οπότε νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε κανονικούς δεθμούς μέχρι και τις περίπου τα μέσα του Νοέμβρη, 13 Νοεμβρίου, όταν και θα δοθούν οι 2 τελευταίοι αγώνες του Nations League, με την εθνική μας ομάδα να παίζει με την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία εντός στο Πανθεσσαλικό, προκειμένου να πάρει 3 βαθμούς, μία νίκη δηλαδή, για να είναι σίγουρα στους 2 πρώτους. Αν καταφέρει και κάτι και με την Ολλανδία, ακόμα καλύτερα, γιατί σίγουρα είναι άλλο να αντιμετωπίσεις την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και άλλο κάποιες χώρες που θεωρητικά τουλάχιστον μοιάζουν πιο βατές στα μάτια των περισσότερων. Χτες ο Άρης είχε ένα εύκολο παιχνίδι με την Μπούργκος στο Eurocup, στο ανακαινισμένο Νίκ Γκάλης Κόλ, στο παλιό Παλιδεσπόρ για Αλεξάνδρειο, όπως θέλετε πέστε το, με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι ικανοποιημένος από το πρώτο ημίχρονο, όταν και ο Άρης πήρε μια μεγάλη διαφορά πάνω από 20 πόντους, να μην είναι ικανοποιημένος από το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης όμως επικράτησε χωρίς να δυσκολευτεί, με την παρουσία και του το τεμ του Νίκου Γκάλη, ο οποίος πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι με ένα Αλεξάνδριο το οποίο θύμιζε στιγμές από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία να δεις έστω λίγο.
1: Νεκρόπινα χθες με τον Τζόλα. Καλά. Έναν που μοιάζει με τον Γκούντι Άλεν, έναν επί χρόνια φυσιοθεραπευτή του Όφη. Πήγα σε ένα μαγαζί στη Θέρμη, φάγαμε
0: κάτι. Επί χρόνια φυσιοθεραπευτή του
1: Όφη.
0: Φυσιοθεραπευτή του Όφη βρέθηκε εδώ.
1: Βρέθηκε, χώρισε με τη γυναίκα του, κάνει το
0: Θεσσαλονικιό ήταν. Θεσσαλονικιό και.
1: Ναι, ναι, πήγε στην Κρήτη, κάθισε 20 χρόνια εκεί. Βαρέθηκε τη γυναίκα του, ήρθε εδώ.
0: Βαρέθηκε ή το βαρέθηκε.
1: Άμα το δει κόκκινο είναι 69 χρονών και μοιάζει με 50.
0: Μπράβο του.
1: Η γυναίκα του είναι λύκο. Τώρα 67 χρονών, λύκο. Λίγε είναι 67 χρονών σαν τη Βύση. Οπότε άσε τώρα που ήμουν εγώ εχθέ, δεν είδα μπάσκετ, όχι.
0: Ρώτησε αν είδε κάτι, ρε φίλε.
1: Τι να δω, ρε μπάσκετ, να δω τον Άρη τώρα.
0: Δεν είχε κάτι.
1: Να βλέπω τον Γκάλη σαν αλευρωμένο βρυχόλακα εκεί πέρα. Μπορεί να βρει άκρη ο Γκάλη να πάει τον Άρη να σκαλοπάει πιο πάνω.
0: Να βρει.
1: Ναι, ναι, με τον Αντετοκούμπο και του άλλου.
0: Και μόνο η παρουσία του φτάνει.
1: Δεν φτάνει μόνο η παρουσία του.
0: Φαντάζομαι ότι ο Αντετοκούμπο.
1: Δηλαδή τώρα μα δει ο Κούδα θα έρθει στην Τούμπα 80 χρονών, α πούμε, και κάθεται εκεί.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί δεν είναι το ίδιο. Πώ το ίδιο είναι.
0: Ο Γιώργος ο Κούδας είναι 80.
1: 80.
0: 80.
1: Και όλος είναι 69, τι σημασία έχει.
0: Μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Το ίδιο είναι.
1: Άρα λοιπόν ένας λόγος παραπάνω ο Γκάλης να κάνει κάτι.
0: Ναι, για να κάνει κάτι πρέπει να του ζητήσει.
1: Το που έρχεται ο Γκάλης στην κερκίδα, λέει, τι να τον κάνω εγώ τον Γκάλης στην κερκίδα.
0: Συγγνώμη, το να στηρίζει την προσπάθεια.
1: Πώς τη στηρίζει, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, μεγαλώσα μεγάλη.
1: Βρε, εγώ τον Γκάλη το λατρεύω. Έχω βρει το Γιαννάκη 800 φορές για τον Γκάλη.
0: Άλλο καπέλο αυτό. Το δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υποκλίνεται στο ταλέντο.
1: Βεβαίως,
0: και θα
1: ναι.
0: Το πέτει και ο Γκάλη.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
0: Λοιπόν.
1: Που το ζήλευε.
0: Οπότε ναι. Άλλη ιστορία
1: ναι, ναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είπε κανείς όχι.
1: Τον ζήλευε. Θανάσιμα.
0: Και μόνο η παρουσία του λέει πολλά. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Τι λέει η παρουσία.
0: Θα σου
1: δηλαδή,
0: πω.
1: Θα πάει στο αγοράκι στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Ωραία. 57 χρονών, παιδαράς, ωραίος. 56. Ψέματα 55. Ωραία.
0: Δεν έπαιξε ρόλο
1: ναι.
0: Στην αλλαγή η ιστορία του
1: Πάουκ. Έπαιξε ρόλο. Τώρα λέμε πάει τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάθεται και βλέπει. Ωραία. Τότε έπαιξε ρόλο αποθεωθεί. Σημαντικό. Ήτανε...
0: Θα αποθεωθεί.
1: Φέρε προσφέρει, τι θα αποθεωθεί.
0: Αν του ζητηθεί, φαντάζομαι ότι μπορεί να προσφέρει.
1: Θα πάει ο Κελεσίδης να δει τον Ολυμπιακό. Και τι έχει.
0: Πιο μεγάλο.
1: Θα πάει ο, ξέρω εγώ, ποιο σου πω, ρε παιδί μου. Θα πάει ο Σιδέρης να δει τον Ολυμπιακό. Θα πάει ο Γκάλης να δει τον Άρη. Δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Θέλω να σου πω κάτι απλό.
1: Ναι.
0: Καταδικάστηκε πριν από λίγες μέρες.
1: Ποιος?
0: Η Manchester City για 115 αδικήματα.
1: Δεν τα ξαναλέμε. Ναι. Τα είπαμε.
0: Ο Pep Guardiola.
1: Ναι.
0: Που ήταν 10 χρόνια προπονητής, πήρε 6 πρωταθλήματα και ένα Champions League.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Δήλωσε και μέσω των social media την στήριξή του.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Είπε, ρε παιδί μου, στηρίζω την ομάδα.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Έγραψε, έκανε ανάρτηση. Ωραία. Και.
1: Ρε, με ποιο τρόπο?
0: Έκανε μια ανάρτηση, συμπαράσταση στο ναι. Σύλλογο ότι δεν έχει παραβεί κανένα νόμο. Και δήλωσε ότι θα πάει για πρώτη φορά
1: ναι.
0: Από την ώρα που αποχώρησε
1: ναι.
0: Να παρακολουθήσει το παιχνίδι με την Paris Saint-Germain.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Στο δικαστήριο που θα πάει μάρτυρας να τη σώσει. Άσε το παράμυθο.
0: Δεν είναι εμπλεκόμενος.
1: Εδώ δεν είναι. Άμα πάει, είναι.
0: Επιθυτίας του.
1: Άκου κόκκινη με τα social media. Και εγώ θέλω καλό παράδεισο να έχει ο άλλος, καλό το χώμα που θα το σκεπάσει και τα λοιπά. Άστα ρε.
0: Λόγια.
1: Λόγια. Εκεί την ώρα μπορεί να το μιλήσει τον άλλο, διαζώσεις. Αυτά γίνονται.
0: Άστα
1: τώρα θα πάει ο Γκάλης τώρα.
0: Περίμενε. Το ότι θα πάει εκεί, κάτι λέει στο παδό City.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί να το κάνει.
1: Πάμε σύνδεσμο μπάσκετ.
0: Το είδα, δεν είχε κάτι άλλο να δω.
1: Ωραία. Και τι ώρα ήταν το μάτς.
0: Τι ώρα ήταν το μάτς.
1: Ναι. Τι ώρα ξεκίνησε το μάτς.
0: 7:30-8 θα σε γελάσω.
1: Είδε ένα μάτι και δεν ξέρει τι ώρα ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τι.
1: Δεν θυμάμαι την ώρα.
0: Το ξεκίνημα.
1: Δεν θυμάμαι την ώρα.
0: Εύκολο να το βρω.
1: Στο ημίχρονο πόσο ήταν το σκορ.
0: Προηγούνταν ο Άρης.
1: Πόσο.
0: Με μεγάλη διαφορά.
1: Πόσο ήταν.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Δεν το ξέρει.
0: 53-30.
1: Τώρα το είδε γραμμένο. Άστα τώρα. 53-30.
0: Όχι, το θυμήθηκα. 93-80 τελείωσε.
1: Σα στέλνω εξεκέρωγλο και τα διαβάζει.
0: Ποιο είδε κανένα κινητό να πιάνω στα χέρια μου.
1: Τι, μέσα.
0: Υπάρχουν και κάμερε. Μπορούν να αποδείξουν τι ψέματα για άλλη μια φορά.
1: Ναι, ναι. Οπότε πήγε ο Γκάλης, τσατσατσά, ωραία και ρωτήσα. Άλλο έχουμε κάνει.
0: Απεριμένω εγώ ότι θα με ρωτήσει πώ ήταν στο ημίχρονο. Σιγά. Α, και έλεγα για τι δηλώσει του Σπανούλη, ο οποίο είπε ευχαριστημένο από το πρώτο, δυσαρεστημένο από το δεύτερο.
1: Έχει ακούσει πολύ πινελίκιο ο Σπανούλης φέτος.
0: Γιατί?
1: Έτσι κάζω εγώ.
0: Ναι. Με τι αφορμή. Δεν έχει δει το παιχνίδι. Η ομάδα νίκησε. Η αφορμή παίρνει από την ήττα από την καρδίτσα.
1: Άμα του περιλάβει ο Πάοκ στα τρίποντα. Άμα λέω γιατί μπορεί να χάσει. Τότε το δω εγώ το Σπανούλη. Με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Πάοκ. Το δω το Σπανούλη. Α το Σπανούλη τώρα. Βρήκαν εκεί του ατάλλατου, του πετάξανε 100 πόντου.
0: Ατάλλαντη ισπανική ομάδα.
1: Τι μπάτζετ έχει.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Βλακίες δεν λέω.
1: Ωραία, τι μπάτζετ έχει. Πάλι δεν γνωρίζω.
0: Πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: Αυτοί πώς έχουν.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν γνωρίζει.
0: Τι να σου πω κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Δηλαδή από την Ισπανία δηλαδή πρέπει να είναι καλή ομάδα.
0: Ισπανική και κακή ομάδα σπάνια βρίσκεται.
1: Πόσο μπάτζετ έχει, ρε.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν γνωρίζει. Ωραία, πάμε σε αυτά
0: να
1: που
0: να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Πάμε σε αυτά που γνωρίζουμε.
0: Γνωρίζει εσύ, μήπως.
1: Μ' αρέσει το μπάσκετ εμένα.
0: Ο Ολυμπιακός τι μπάσκετ έχει?
1: Μα δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ.
0: Αν μ' αρέσει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ωραία απάντηση.
1: Δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Εσύ άνοιξες κουβέντα. Πήγε ο Γκάλης στο γήπεδο και ζω και τι έγινε.
0: Μα από μόνο του αυτό αποτελεί μια είδηση.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Πάει κάθε σε κάθε παιχνίδι.
1: Και τι δήλωση έκανε?
0: Δεν άκουσα.
1: Τέσσερις λέξεις.
0: Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει σπαρτιάτικα, δεν λέει πολλά.
1: Τι να τον κάνω γάμα μιλάει σπαρτιάτικα?
0: Ρε φίλε.
1: Όταν πέταγε τα τρίποντα και τις επελάσεις και τα λοιπά, το προσκυνούσα. Τώρα που μιλάει τέσσερις λέξεις, δεν τον κάνω.
0: Άλλοι διακρίνονται για το λόγο τους. Άλλοι διακρίνονται για το ταλέντο τους. Ο καθένας έχει κάποιο χάρισμα.
1: Ουσιαστικά τον Άρη μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Λέω ένα αφελές έτσι τώρα. Μπορεί,
1: δεν θέλω αφελές,
0: μπορεί να είναι πρεσβευτής του Άρη, ο άνθρωπος του Άρη στην Ευρωλίγκα όταν θα αγωνίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί από μόνη του η φυσιογνωμία.
1: Άμα πει στην Ευρωλίγκα, τι να τον κάνει?
0: Δεν χρειάζεται να
1: το στέλνει από τον Πυρήνη με τον κουστούμι εκεί πέρα να πηγαίνει. Τι να τον κάνει? Τέλος πάντων, θα διαφωνήσουμε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα.
1: Εσύ?
0: Με σένα.
1: Πότε?
0: Για την εθνική ομάδα.
1: Ε.
0: Δευτέρα, Τρίτη.
1: Πάει αυτό, πάλιωσε.
0: Πάλιωσε, αλλά υπάρχουν εξελίξεις. Να που τελικά το όλο αυτό το τρέξιμο, ο κόπος, ο υδρότας, ο μόχθος και όλα αυτά που πετύχαν οι παίκτες της Εθνικής δεν πήγε στο βρόντο. Ανακοίνωσε σήμερα η Μπενφίκα αύξηση στις αποδοχές του Παυλίδη από τα 2.300 στα 3 εκατομμύρια. Από 2.300.000 πήγε στα 3 εκατομμύρια ετησίως. Είναι κοντά στο 30% και κάτι.
1: Καλό φάγω το να γερό το παιδί.
0: 100 φορές γερό.
1: Να γερό το παλικαράκι. Γιατί ξέρεις τι είδε η Μπενφίκα? Σου πω τι είδε. Είδε ένα παίχτη που θυσίασε τις προσωπικές του επιτυχίες, γκολ, ασίστ τέτοια, για να κάνει το χαμάλι και τον χαφ. Και είδε ένα παίχτη τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και εκείνη σε ένα άλλο ρόλο που μπορεί ο προπονητής της Μπενφίκα να μην το έχει δει. Είδε δηλαδή ότι στον Παυλίδη δημιουργείται και άλλα δεδομένα ποδοσφαιρικά τα οποία πιθανόν να μην τα γνώριζαν αυτοί, και μέσα από το 4-4-2 και το μεγάλο χώρο που έχει πάρει σε όλα αυτά τα μάτς, γιατί το έκανε σε ένα μάτς ένα ημίχρονο, να είδε ότι αυτός ο παιχτής αξίζει παραπάνω και δεν σαν το Σαββίδι που του δίνει ψίχουλα του.
0: Θα φτάσουμε.
1: Και γίνεται το πρωί μακελιόδο με τον Γουλιανό. Ναι. Ωραία.
0: Θα μιλήσω.
1: Μπράβο, μπράβο την Μπενφίκα, μπράβο και το παλικαράκι.
0: Και από ό,τι έβλεπα, έχει ανέβει η χρηματιστηριακή αξία όλων των Ελλήνων διεθνών. Και του Κοστούλα και του Τζόλι και των υπόλοιπων.
1: Δικαίως.
0: Και του Τζολάκη βεβαίως.
1: Δικαίως.
0: Άρα δεν πήγε στράφη, δεν λέω ότι το επιδιώξανε αυτό το πράγμα. Του ωφέλησε και αν,
1: καλά έκανε και
0: αν με το καλό καταφέρουν και τερματίζουν την πρώτη διάδα.
1: Θα πάει κι άλλο πάνω.
0: Θα ανεβούν κι άλλο.
1: Να ανεβούν τα παιδιά.
0: Άρα υπάρχει.
1: Το αξίζουν αυτοί οι παίκτες.
0: Εννοείται.
1: Όλοι, όλοι.
0: Καταρχήν, να σου πω κάτι, και δεν είναι κοπλή, δεν είναι φιλοφρόνηση. Μόνο που έφτασε εσύ να χαιρετίζει ρεαλιστικά μεν, αλλά να χαιρετίζει την προσπάθεια αυτών των παιδιών που λες, μα δεν έχουν ανάγκη. Δεν έχουν την ανάγκη.
1: Έχουν, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά. Εμείς μεγαλώσαμε με ποδοσφαιριστές κοπρίτες. Το 80% ήταν κοπρίτες. Κοπριές.
0: Βαρύς ο χαρακτηρισμός.
1: Δεν μπορώ να μιλάω.
0: Εγώ μπορώ να απαντάω.
1: Ναι, κοπριές. Ποδοσφαιρικά και μη. Το 80% και ένα 20% με ήθος και τα λοιπά. Τώρα αυτοί έχουν 99% ταλέντο και ήθος. Πώς να πάω να πάω να τους κολλήσω, με ποιο σκεπτικό? Το Μπακασέτα που δεν το γουστάριζα να πούμε, ορίστε. Σαν παίκτη, όχι σαν άνθρωπο.
0: Δεν μπορεί να είναι ο καλύτερο άνθρωπο.
1: Μπορεί να είναι ο καλύτερο άνθρωπο. Ορίστε. Σε βάθος χρόνου, πολλές φορές, δικαιωνόμαστε. Άλλες φορές θα πάμε πίσω από το. Θα μας κατατροπώσουν τα γεγονότα. Δεν είμαστε
0: μάγος.
1: Ναι, δεν είμαστε μάγοι ούτε θεοί. Για ποιο λόγο εγώ να μην χαιρετήσω, να μην χειροκροτήσω μια ομάδα η οποία είναι επαγγελματική, ότι έχει παιδιά με ήθος, έχει παιδιά με μεγάλο ταλέντο. Έχει μεγιά παιδιά με ευγένεια, με ο ένας με τον άλλον ανταγωνισμό εσωτερικό να έχουν, αλλά βοηθάει ένας τον άλλον, βγαίνουν σε ρόλους που είναι εις βάρος τους, να πούμε, βλέπε Παυλίδη, βλέπε και άλλους παίκτες. Ο Σάλιακας για παράδειγμα, το παιδί ας πούμε, χθες είχε ένα μπελά, παίζαμε 4-4-2. Δεν μπορούσαμε να έχουμε τρίτο.
0: Με τη Γερμανία,
1: δεν μπορούσαμε να έχουμε τρίτο χαφ, να ντουμπλάρει στις άκρες. Ο προστινός δεν γυρνούσε τόσο πίσω. Έβγαινε ένας μένα, τον είχε εκτεθεί. Προσπάθησε το
0: αλλά
1: παιδί.
0: Αλλά έκανε κατάθεση.
1: Προσπάθησε το παιδί, ναι. Δεν έπαιξε καλά, αλλά θα σου πω κάτι. Ο χειρότερος παίκτης ήταν ο Σάλιακας.
0: Ο πιο αδύναμος κρίκος.
1: Ναι.
0: Πιο ταιριαστό.
1: Ο χειρότερος παίκτης. Τον έβλεπες όμως, πήγαινε, προσπαθούσε την έτρο για την τρίπλα. Εντάξει, ήταν εκεί, προσπαθούσε.
0: Πήρε κάρτες.
1: Ναι. Έκλαιγε στον εθνικό ύμνο, εντάξει, να πούμε πάθος είχε κτλ. Δεν είχε ντουμπλαρίσματα, τον αφήσανε μόνο του. Θέλω να πω ότι για να εμπνευστώ εγώ, που δεν αγαπάω τα ντερά μου, δεν αγαπάτε κι εσείς, αλλά εσείς δεν το λέτε, τέλος πάντων. Ναι. Εμένα
0: καλά
1: αυτό.
0: Το πήγαινες, γιατί το λέω.
1: Εντάξει, είσαι διθενάκι, θες να πω.
0: Ας τον κόσμο.
1: Άλλα μπρος, άλλα πίσω. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι με εμπνέει. Αν είχαμε και έναν προπονητή νέο σε ηλικία, ο οποίος
0: δεν το πάει άσχημα.
1: Θα ήταν καλά το πάει. Και στα 67 του κουτσάρισε καλύτερα από κάθε άλλη φορά σαν προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ποτέ αργά για να βελτιωθείς.
0: Είχε πλάνο.
1: Δεν είναι ποτέ αργά να βελτιωθείς. Εγώ αυτό ούτε στον Αποέλ το είδα να το κάνει, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε και στον Ηρακλή. Όταν ήταν προπονητής, όπου ήταν ο άνθρωπος.
0: Ούτε και την πρώτη περίοδο στην Εθνική, τον πρώτο
1: όχι.
0: Καιρό.
1: Τώρα βλέπω. Το υλικό βέβαια μπορεί να τον κάνει να παίζει με τον.
0: Άρα δεν είναι κολλημένο μυαλό, δεν έχει αιμονές.
1: Εντάξει, και έστω και στα 67. Εντάξει. Έχεις άλλο τίποτα.
0: Όχι.
1: Κάνα κακό έχεις.
0: Κακό.
1: Κάνα κακό έχεις.
0: Κακό. Κακό για τη Βύση είναι.
1: Όχι, γιατί είναι για τη Βύση. Εγώ είμαι με τη Βύση εδώ.
0: Δεν έχει σημασία με ποιον είσαι.
1: Εγώ με τη Βύση.
0: Λοιπόν. Για να η Βύση.
1: Όπα.
0: Έχει. Η κυρία Αναβής, πώς θέλω να την αποκαλώ.
1: Όπα λέω, πάμε.
0: Έχει ένα ρεπερτόριο.
1: Oh.
0: Το οποίο βασίζεται κατά βάση σε τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Μην δεκονομούσε ο Καρβέλας τόσα χρόνια.
0: Και πολλά περισσότερα. Λοιπόν, από ό,τι λένε οι δύο πλευρές. Λοιπόν.
1: Το επέλεξε.
0: Δείχνοντας ποιος είναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν η Βύση να τις γράψουν άλλοι 20.
0: 100%.
1: Και επέλεξε να πούμε την Αρσενική Αγριά να κάνει τα.
0: Και δεν έκανε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και τώρα τι έγινε δηλαδή, επειδή πρόσεχε. Απέτυχε μια αυτή τη, να την κάνουμε σκόνη τη Βύση.
0: Στο καλλιτεχνικό λίγο σε κάποια πράγματα.
1: Ποιο είναι, στο κοινωνικό δεν σε εμπιστεύω, στο καλλιτεχνικό σε εμπιστεύω. Για να σε ακούσω.
0: Το ρεπερτόριό της.
1: Άντε πάλι.
0: Πάνω από 90% των τραγουδιών είναι τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Μάλιστα.
0: Κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα.
1: Ποιο.
0: Ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Δεν το μιλάει η κόρη του.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Για το να ξέρω. Το λέει εσύ.
1: Δεν το μιλάει η κόρη του. Δεν θέλω να τον βλέπω, λέει.
0: Η Σοφία.
1: Ναι, η μεγάλη κόρη.
0: Ωραία.
1: Αυτό κατάφερε ο Καρβέλας. Να μην το μιλάει η κόρη του.
0: Δεν ξέρω γιατί και πώς. Ξέρουν
1: τι γιατί και πώς. Πάει κόντρα στη μάνα της. Έμπαινε να κάνει τον κορόιδο.
0: Να τελειώσω. Με αυτό το πράγμα τώρα που κάνει. Καταρχήν είναι συγκλονιστικό που μια γυναίκα. Που έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία δείχνει καλύτερη από ότι ήταν πιο νέα.
1: Δουλεύει ρε κάθε
0: κρατιέται
1: μέρα.
0: Ο Ψινάκης την αποθέωνε. Λέει, δεν
1: καλά έκανε ο Ψινάκης.
0: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο.
1: Φαινόμενο γυμναστήρια.
0: Να ξεκινάει στις 11 και να τελειώνει στις 8 το πρωί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει.
1: Πού να πάει η Ελληνίδα η τεμπέλα 30 χρόνων να κάνει αυτά που κάνει η Βύση.
0: Αν τη δεις Κυλιακούς θα τρομάξει.
1: Εμένα το λες. Εγώ δει εγώ Κυλιακούς να κάνει Βύση. Εγώ αυτά δεν τα κάνω στο γυμναστήριο ούτε για πλάκα.
0: Που είμαι
1: πιο μικρός 10 χρόνια, 11, 12.
0: Για να φτάσουμε στο διατάφτα και να πάμε στη διάρκεια.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μα το κάνω.
0: Πρέπει να τα μάθει η ορχήστρα.
1: Ποια ορχήστρα να μάθει.
0: Καλλιτέχνη.
1: Σήμερα για να
0: κάνει πρόγραμμα.
1: Άκουδα, ωραία, άκουδα, άκουδα. Η Κουτσή Μαρία σήμερα μπορεί να τραβήξει δύο ρουφιξίες να πούμε από αυτά που ρουφάνε και να γράψει πέντε τραγούδια. Και θα τα γουστάρουν 1.000.000 κόσμο πιτσιρικάδες που μιλάνε για βία και τέτοια. Άστο τώρα. Ο Καρβέλας στα 75 δεν θα γράψει τραγούδια, δεν θα έχει έμπνευση.
0: Μα την απαγορεύει να τραγουδήσει τα δικά του.
1: Να τα τραγουδήσει άλλα.
0: Έτσι όταν, απλό είναι.
1: Έτσι απλό είναι. Πανεύκολο είναι.
0: Άλλα.
1: Τι θα την κάνει δηλαδή. Τι θα την κάνει δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Θα σου εξηγήσω μετά.
1: Άσε, τι μου εξηγήσεις.
0: Πρέπει να πάμε σε χορηγό.
1: Τι να με εξηγήσεις. Περίμενα και 31 πιέπε σε χορηγό. Αμέσως τον Καρβέλα, τον υπερασπιστής να πούμε.
0: Υπερασπίστηκα τον Καρβέλα.
1: Κάτε από εκεί πέρα.
0: Μόνο τον Καρβέλα
1: δεν. Φύγε από εδώ, δεν τρέπεσαι λίγο να πούμε.
0: Βρε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
10: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
11: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε. Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και injectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Μετρόπολης ακούτε, της Κακομήρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί αχρίαστο να είναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 54301, στέλνετε SMS Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λοιπόν, τι ισχύει για ένα καλλιτέχνη? Μιλάμε για τον κανόνα, όχι για τις εξαιρέσεις. Όταν έχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο συγκεκριμένο, όπως είναι η αναβίστη προκειμένη, χρειάζεται πολλά τραγούδια προκειμένου να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα. Όταν ακούς από έναν άνθρωπο στον καλλιτεχνικό χώρο με τέτοια εμπειρία όπως ο Ψινάκης, για να καλύψει ένα μεγάλο δίδυμο χρειάζεται με καινούργια γκάμα τραγούδια.
1: Στο προκείμενο τελείωνε. Ας τον πρόλογο, λέγε τι έγινε. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ρε φίλε, έχει κλεισμένη μια δουλειά τώρα. Λέμε ότι εμφανίζεται στο Ραπτόπουλος.
1: Ποια ρε παιδί?
0: Θίατερ. Έχει κλείσει η φωνή.
1: Έχει κλείσει, ναι.
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει έτσι. Δεν προλαβαίνει να βρει καινούργια τραγούδια, να πάρει άδειες από άλλους, να κάνει χιλιαδιό.
1: Πόσο θα την πάρει έξω?
0: Τι είναι πόσο θα την πάρει έξω? Πόσο καιρό?
1: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Ένα, δύο, τρία. Δεν μπορεί και παραπάνω. Ναι. Αυτά τα 300 χρόνια μιλάμε, έχουν να κάνουν σχεδόν με 40 χρόνια.
1: 400 χρόνια να κάνουμε.
0: 35 χρόνια, πόσα χρόνια με τον Καρβέλα? Πάρα πολλά είναι.
1: Δηλαδή ο Καρβέλας διακονόμαγε, δηλαδή.
0: Τι σχέση έχει αυτό που λέω εγώ?
1: Δεν κονόμαγε.
0: Εννοείται πως κονόμαγε.
1: Ωραία. Και μια μέρα δεν κονόμησε και γίνεται αυτό? Για μια μέρα? Δηλαδή αυτή κάνα 35 χρόνια συνεργασία και έτυχε μια φορά να μην πάει καλά ή ήθελε να τον φάει. Εγώ σε λέω ήθελα να τον φάει. Γυναίκα είναι. Θα σε φάει. Α, στο κόρο εδώ. Οι γυναίκες είναι για να μας τα τρώνε. Δεν είμαστε εμείς για να τα τρώνε τις γυναίκες. Έτσι είναι ο νόμος της φύσης. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ και έτσι να γίνει, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω και έτσι να γίνει. Πήγα 75 και αυτή είναι 69 και με ξεγέλασε. Πες ότι με ξεγέλασε. Πόσοι με ξεγέλασαν εμένα?
0: Πάρα πολύ. Ποιον δεν έχουν ξεγελάσει?
1: Έδειρα κανέναν?
0: Από ό,τι γνωρίζω, όχι.
1: Όχι. Πάτησα κάνω με το αυτοκίνητο? Όχι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πήγα να κάνω μήνυση?
0: Όχι.
1: Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν ήταν και συγγενείς μου. Να είναι η μάνα μου, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου.
0: Σωστά.
1: Άμα ήταν και συγγενείς, κάνεις το κορόδο δύο φορές. Κάνεις την πάπια. Την τρως. Τώρα, πες ότι τον έφαγε. Εγώ λέω τον έφαγε. Μπορεί να τις κάνει μια ασφαλιστικά μέτρα, να μην ακουστεί μεταξύ τους.
0: Δεν μπορεί να εμφανιστεί.
1: Ωραία. Τι είναι αυτό το ξεκατήγιασμα?
0: Ασύλληπτο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι που με τρελαίνει. Μαζί σου.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό?
0: Μαζί σου είμαι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γιατί, ξέρεις τι έγινε? Άλλαξε μάνατζερ.
1: Άκουσα πριν από μια. Γυρνούσα στον δρόμο, γυρνούσα. Και άκουγα το Ρακιτζή, το δημοσιογράφο που είναι στον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτός δεν μπορεί να μιλήσει γιατί συνεργαζόταν και τον έδιωξε ο Καρβέλας από ό,τι άκουσα που έλεγε. Άρα δεν έχει σωστή κρίση. Τον έδιωξε η Βύση. Άρα δεν έχει σωστή κρίση. Και στο φινάλε.
0: Αντικειμενική μπορεί, ναι, να πει.
1: Και στο φινάλε. Μπορεί να έχει συνεργάτες που να θέλουν σκότωμα όλοι. Μεταφορικά το λέω. Καλά έκανε και τους έδιωξε. Πολύ καλά έκανε και τους έδιωξε.
0: Όταν
1: είναι, ρε φίλε.
0: Όταν είναι στάρο.
1: Για να σε διώξει, είτε είσαι ηλεκτρολόγος είτε είσαι αυτός, κάτι να έχει κάνει καλά.
0: Άλλαξε, λέει, κιθαρίστα.
1: Καλά τον έκανε.
0: Μαέστρο και
1: καλά μάνατζερ. Τον έκανε. Άμα δεν έκανε, καλά τον έκανε. Πρέπει να κατηγορήσουμε δηλαδή τη Βύση. Και ο άλλος έδιωξε τον Σαρόπουλο. Τι να πούμε. Δηλαδή και ο άλλος έδιωξε εμένα αύριο. Έδιωξε τον Κωνσταντίνιδη. Με διώξανε εμένα από αλλού. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν πρέπει να με διώξει?
0: Άκουσες να κατηγορώ κάποιον?
1: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή περνάτε τον κόσμο το μήνυμα. Α, η κακιά η Βύση.
0: Περνάτε.
1: Ναι. Περνάνε, άντε εσύ τι δεν περνά. Άντε, να μην σε βάλουμε σένα. Περνάτε το μήνυμα. Δεν λέω για σένα, ρε κόκκινε. Γιατί
0: μαζί σου.
1: Επειδή μιλάμε και σε κοιτάω στα μάτια, δεν
0: μάθαμε. Υπάρχουν κακοπροαίρετοι οι οποίοι και το χέρι το παίρνουν και αυτό.
1: Περνάτε λοιπόν τον κόσμο το μήνυμα ότι η Βύση έδιωξε τους συνεργάτες της. Και εγώ, σαν Ραπτόπουλος έμπειρος με συνεργάτες, λέω καλά τους έκανε. Η Βουγιουκλάκη έσβησε το τσιγάρο στα μούτρα του συνεργάτη της. Δεν λέω καλά έκανε, αλλά για να φτάσει στο σημείο για να το πετάξει το τσιγάρο στη μούρη, δεν του το έκανε έτσι.
0: Παράδειγμα.
1: Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι απαράδεκτο?
0: Δεν γίνεται.
1: Πού ξέρεις τι την έκανε?
0: Δεν γνωρίζω. Τι να πω, να κάνω τον έξω.
1: Ξέρεις γιατί του το έσβησε στη μάπα του Παντελού του Παλιεράκη, του φροντιστή της Φίνος Φίλμ? Ξέρεις ή δεν ξέρεις?
0: Καμία.
1: Εγώ έχω ιδέα. Φιλία με τον
0: ιδέα
1: με
0: τους...
1: άμα δεν έχεις ιδέα, άστο τώρα. Εγώ δεν λέω καλά έκανε, αλλά κάτι θα την έκανε για να το πετάξει. Άρα ο συνεργάτης, για να διώξει τον συνεργάτη. Συνεργάτης. Εγώ έφερα εδώ έναν 22 χρονών κομμουνιστή.
0: Το θυμάμαι καλά. Ασύλληπτο.
1: 30 κιλά έτοιμο να πεθάνει. Και από τότε λέω με κομμουνιστή ξανά δεν κάνω. Το λέω δημόσια. Έφερα τον κομμουνιστή εδώ να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Κάνει social, τι να πάρει? 20 χρόνια, 22. Γιος μου. Ξέρετε τι έκανε?
0: Ασύλληπτο.
1: Την ώρα που μιλούσε με την Εμιλία, την Ανδρώνη την Εμιλία, ξέρετε γυναίκα, κοπέλα, αφεντική να μας, εδώ, τη μαγνητοσκοπούσε, τον ανακαλύπτει, με παίρνει ο Ανδρώνης, λέω τι έκανα πάλι, τι είπα να πούμε, με κυνηγάει κανένας. Λέγανε, με παίρνει αυτό, λέω κακό θα είναι.
0: Κάτι έγινε.
1: Λέει, έλα ρε πάνω, λέει, να σου πω. Λέει, αυτό και αυτό έγινε, μου λέει. Κόπηκαν τα πόδια μου. Το λέω, λάδο ρε παιδάκι.
0: Τον βρήκαμε έξω μετά μαζί.
1: Ναι. Ήθελα να τον πλακώσω στο ξύλο, αλλά με λέω κόκκινο.
0: Είχε γίνει πανί.
1: Ναι, το τυράβω ξαναβρω. Μόξω να μην και στα χέρια. Λέει, μην το δέρνει, μου λέει. Πραγματικά, λέμε, μην το δέρνει, μου λέει ο κόκκινο, έτοιμο να πεθάνει. Του λέω, ένα πουλάκι μου. Πε μου, γιατί το έκανε αυτό.
0: Δεν είχε απάντηση.
1: Όχι, είχε απάντηση. Σου πω τι απάντηση είχε ο Κουμούνα. Στην πω εγώ την ιστορία.
0: Όταν έφυγε μπορώ να σου πει.
1: Βρε, άκουσε τι σου λέω εγώ τον Κουμούνα, τι με είπε. Πε μου, λέω το σκεπτικό σου, λες, για να καταλάβω. Δηλαδή, είμαι στα όρια, λέω να σε πάρω, να σε πατήσω με τα αυτοκίνητα του. Δηλαδή, με έχει του φέρει τα. Λέω, πε μου, γιατί το έκανε. Πήρε δουλειά 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Να κάνει, να δουλεύει κάποιε ώρε, σε τα ένσημά σου, ξέρω εγώ κτλ. Είσαι έφτιαξε η κοπέλα, λέω και τη μαγνητοσκόπωση. Είδε, λέω, μα τι θέλει να πάρει, του λέω. Όχι, μου λέει, με βάλανε λέει από το κόμμα. Άκου να δεις τώρα. Τον βάλανε από το κόμμα, το κακό αφεντικό, γιατί κακά είναι τα αφεντικά όλα, να το μαγνητοσκοπήσει. Αν μετά 3-2 χρόνια, 4 τσακωνότανε με το αφεντικό,
0: να το χρησιμοποιήσει.
1: Να το χρησιμοποιήσει. Λέω, κομμουνιστή, ξανά δουλειά, εγώ δεν κάνω. Τελείωσε. Πάει αυτός. Έχω γίνει πολλά για να διαγράψω εγώ. Ρε Κουμούνα, του λέω. Αυτό είναι σατανικό να πούμε. Φοβερό πράγμα.
0: Και δεν του φαινόταν.
1: Επειδή δεν του φαινόταν το έκανε. Άμα του φαινόταν δεν το έκανε. Εμάς που μας φαίνεται δεν κάνουμε τέτοια.
0: Όχι τότε.
1: Ναι, το αυτή είναι. Ξέρεις ποια είναι η αμαρτία. Λέω αυτό που λέει, μαλώνει κάνει ράνκεση. Αλλά δεν κάνω τέτοια. Ο άλλος να πούμε δεν μιλάει. Ή πουλος ξέρω εγώ. Δεν είχε και χίλια
0: λεπτά. Λέει και ο λαός. Τα σιγάνω από τα μάτια.
1: Σιγάνω από τα μάτια. Τώρα εμείς είμαστε ακίνδυνοι. Τι να πω, ρε κοκκίνα, άρα το συνεργάτη που λες και τώρα που η Βύση τους πέταξε έξω, καλά τους έκανε.
0: Ρε φίλε, και λάθος να έχει.
1: Πάντε πάλι τέτοιο.
0: Περίμενε. Εγώ λέω ότι έκανε λάθος.
1: Και τον κάνω το συνεργάτη, τον κουβαλάω με σχόλια στην πλάτη μου το συνεργάτη.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, αμέ.
0: Εγώ λέω ότι έκανε λάθος. Σου πω όλο το παρασκήνιο του. Εγώ λέω ότι. Είναι αυτή η στάρ. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποιο θα τη μανατζάρει, τι θα κάνει, πώ θα
1: παρασκευάσει. Πρέπει να απολογηθεί η γυναίκα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο άλλος, από ό,τι έχω μάθει, είχε ζητήσει 60 προσκλήσεις για δικούς του ανθρώπους. Ναι. Ήταν και αυτός μέσα.
1: Ωραία.
0: Τους αλλάξανε θέση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός, ενώ πήγαινε για τη συναυλία, έφυγε και δεν πήγε. Δηλαδή, πέρα από το 1,5 εκατομμύριο που ζήτησε, από τι λένε, και τη διαγραφή της διευκόλυνσης των 500.000 δανείων, πες το όπως θέλεις. Γιατί από αυτά, δυστυχώς πάει στα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε. Λοιπόν. Κάκιος κιόλας, δηλαδή άρχισε να βγάζει άλλα πράγματα.
1: Και τώρα. Βγάζει. Εγώ από ό,τι
0: γιατί
1: τον άκουσα.
0: Τώρα περίμενε, βγάζει. Ανοίξει την καλοσύνη.
1: Βγάζει.
0: Ανοίξει την καλοσύνη.
1: Βγάζει. Περίμενε.
0: Ανοίξει την καλοσύνη.
1: Αντεκαλοσύνη. Δεν έχω καλοσύνη. Ωραία. Δεν έχω.
0: Ανοίξει την κακότητα.
1: Έχω κακότητα, ναι.
0: Άκου λοιπόν. Γιατί σου είπα ότι είναι μεγάλο ερωτηματικό τι θα κάνει η Βύση τώρα. Γιατί για να χτίσει ρεπερτόριο, για να βγάλει πρόγραμμα. Δεν είναι απλό.
1: 10 θα βρεθούν και θα τις πούνε.
0: 100%.
1: Μπράβο. 10 θα βρεθούν.
0: Θα κάνουν επιτυχία και αυτοί οι 10.
1: Θες απάντηση.
0: Τι μάθανε με αυτά για να γίνουν επιτυχίες. Πέρασαν χρόνια.
1: Ωραία, ωραία. Δεν φτάνει τόσα χρόνια που τα ακούσαμε.
0: Μαζί σου.
1: Ωραία.
0: Μαζί σου. Μέχρι να
1: εδώ στα
0: πρέπει
1: 60...
0: να παιχτούν στα εδώ...
1: Εδώ στα 67 ο Γιοβάνοβιτς κουτσάρισε. Έκανε το 4-4-2, το έκανε 4-3-3, στο τέλος το έκανε 5-4-1 στα 67. Παίζει box to box. Δεν είναι ποτέ αργά. Έβγαλε το δεύτερο φορ σε Χαμάλι. Ο Χαμάλης δεν είπε τίποτα. Ο Παυλίδης προς τιμή του το παιδί κτλ. Μπορεί κάποιος να είπε, έλα φύγει από εδώ. Να κάνω εγώ το χαφ. Μπορεί να το πει. Παίζω εγώ Μπενφίκα, χάσω εγώ. Ξέρω εγώ. Μπορεί να του το πει. Προς τιμή του Παυλίδη και μαγιά και του Γιοβάνοβιτς. Στα 67-66, πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος. Πόσο χρόνο είναι ο Γιοβάνοβιτς. 67. Να που έκανε κάτι καινούριο. Γιατί μου το κάνει η Βύση, τι απάθη.
0: Δεν είπα εγώ
1: το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
0: Αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος και δεν είναι μικρή.
1: Θα έρθει ρε παιδί μου ένας καρκίνος, θα πεθάνουμε όλοι. Κάτι θα... Ένας θα πάθει καρδιά, άλλος θα τσακάρει. Εντάξει, μέχρι τότε δηλαδή θα καθόμαστε στο καφενείο. Όχι. Επειδή θα πεθάνουμε.
0: Ενώ ότι χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχει καταφέρει μια Ελληνίδα καλλιτέχνη να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ. Τώρα ξαφνικά. Από την
1: τώρα θα γίνει πιο συμπαθής γιατί ο άλλος έγινε
0: αντιπαθής
1: και θα πάω κι εγώ στη συναυλία και θα πάρω κι άλλους 50 και θα την κάνω και τζάμπα και διαφήμιση και έτσι από πίκα, ναι, θα την κάνω και τζάμπα, θα την βάλω και στα social media, θα την... α και ας έχει πιο πολλά λεφτά από εμένα, από τρέλα να πούμε, θα την πω πάρε, το έχω κάνει,
0: το ξέρω,
1: το έχω κάνει,
0: Το ξέρω.
1: Δεν θέλω λεφτά επειδή είσαι αδικημένη ή αδικημένο, σε βάζω στα σώσια. Ό,τι κερδίσει από μένα. Δεν θέλω λεφτά. Το έχω κάνει.
0: Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά είναι δηλαδή παράνοια. Βλέπεις,
1: και βγαίνει ο άλλος, ο υπάνθρωπος, θα πούμε, και λέει: ο Ναυτόπουλος λέει τσιγκούνες. Τα λεφτά που έχω ξεδέψει είναι βλάκα. Όποιο σκίζει, υπάνθρωπε. Κατάλαβες. Τους βλέπεις στον δρόμο και λες: να βάλω τη Δευτέρα τώρα, να πάω πρώτη ή Δευτέρα να πάω. Ας σε τρελαίνει ο άλλος. Πάμε παρακλείνει
0: παρακάτω. Δεν καταλαβαίνω την πλάκα από το σοβαρό.
1: Έλα, πάμε παρακάτω. Οπότε εγώ είμαι με τη Βύση, το λέω ανοιχτά.
0: Κι εγώ.
1: Ας το Ρακιτζή να λέει τα δικά του επειδή τον έφαγε σαν συνεργάτη. Καλά σε έκανε Ρακιτζή. 30 χρόνια τα ίδια λόγια. 40 χρόνια τα ίδια. Και τις άλλες μας έλεγες ότι είναι και αδερφός ο Ρακιτζής, ο τραγουδιστής του. Ήταν ψέματα κι αυτό. Μας το είπε κι αυτό.
0: Σιγά το ψέμα.
1: Βέβαια, εσύ έχεις πει τερατολογίες.
0: Εσύ αυτό. Δεν έχεις ψέματα.
1: Δεν λέω ψέμα. Άκουγα. Γιατί να πω ψέμα, κόκκινε.
0: Υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει ψέματα.
1: Ψέματα. Μόνο που. Πού χρησιμοποιήσα ψέμα. Ξέρω όταν έκανα ερωτικά παραπτώματα. Πού ήσουν κρυβόμενο.
0: Και καλά έκανα.
1: Αυτό είναι το μόνο ψέμα. Να το λέω στον αέρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει ψέματα. Τι σε χρεώσαμε κάτι, σε είπαμε.
1: Αυτό ψέμα. Αυτό ψέμα έχω πει, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όλοι για κάτι θα έχει πει. Δηλαδή, αν πει ένα ψέμα για να κλείσει μια δουλειά. Κατά συνθήκη ψεύδος λέγεται, κακό είναι. Αν δεν θίγει, δεν προσβάλλει, δεν.
1: Και τι ψέμα, άμα κάνεις κακό στον άλλον όμως.
0: Όταν δεν κάνει κακό.
1: Ναι, άμα δεν κάνει κακό, εντάξει.
0: Δηλαδή ξέρεις ότι άλλος έχει παραξενιά, ρε παιδί μου. Σου λέει, στρατό έκανες, άσε θα είναι στους μπλακοραφού. Έκανα, εκεί μάχημος, κανονικά όλες. Σιγά το ψέμα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Είναι ψέμα αυτό.
1: Δεν με βλάπτει εμένα.
0: Άλλο, κατακρίνει κάποιον.
1: Όχι, όχι.
0: Θα σε κατακρίνει κάποιον γιατί το είπες.
1: Ούτε συκοφαντία είναι.
0: Εγώ 40 χιλιόμετρα πορείες, βολές. Πρώτος ήμουν, να κάνεις και ένα. Πώς λεγόταν εκείνο το μπλε βιβλιαράκι. Κάνεις εκεί ένα μπλε βιβλιαράκι.
1: Ψεύτικο.
0: Εύστοχος 100%. Και λες, εγώ ελεύθερος κοφητής έπρεπε να γίνω κανονικά.
1: Εσείς 10 βολές, στις 8 έβρισα το σκύλο που περνούσε. Και είμαι και φιλόσοφος, λέω ρε παιδιά, σκυλιά έχετε, είναι αμαρτία από τον Θεό. Και βαρούσα πάνω, μη φάω το σκύλο.
0: Αυτό τώρα θεωρείτε, μπορεί κάποιος να σε καταδικάσει και αυτό ψέμα.
1: Τι να πω, τι είχα 10 σε 10 βολές. Ψέμα θα πω.
0: Ψέμα και τι έγινε.
1: Να κάνω.
0: Και τι έγινε να το πεις.
1: Κόντεψα να βγάλω το μάτι του αλλού με το όπλο από πίσω.
0: Και τι έγινε. Εγώ σου λέω το είπες και τι έγινε. Ήρθε μια γκόμενα και είπε ένα ψέμα ότι η μάνα μου είναι άρρωστη και να πας να κάνεις κάτι με την κοπέλα.
1: Σε αυτό ναι, τα λέω. Τα έλεγα μάλλον.
0: Ποιο δεν τα έκανε.
1: Ναι.
0: Ποιο δεν τα έκανε. Λέει, εντάξει, μην τραλαθούμε.
1: Άλλο, τι έχει.
0: Ραπ λέει, λες αυτό για του κομμουνιστέ, αλλά βάζει. Του βάζει όλου.
1: Του βάζω όλου, ναι.
0: Πες ονόματα, ξέρει, είναι προφυλακτικό.
1: Ναι, του βάζω όλου, ναι. Τους βάζω όλους, ναι.
0: Εμεί πληρώνει όλη την ιδεολογία.
1: Ναι, σπληρώνω την ιδεολογία, άμα θε, μην με ακούσει, εσύ που είσαι κομμουνιστή.
0: Επίση, λέει, λες για τη βιντεοσκόπηση του κομμουνιστή.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο είναι άραγε, θα πει ποτέ, σε παρένθεση. Ενώ το βιντεοσκοπεί ο Ρουβίκονα αφεντικά, λες καλά κάνω, αποφάσισε εμεί σε πάρει ο κόκκινο. Στο μέτωπο
1: γιατί εγώ με τον Ρουβίκονα τα έχω καλά. Κάτσε ρε, ποιο Ρουβίκονα. Με ροκάματα να κάνω. Νέγρισε στο Ρουβίκονα που είναι ανεπάγγελτο.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Ποιο κάνω. Ρουβίκονα, τώρα ανεπάγγελτο τώρα. Άσε με τώρα, ρε φίλε.
0: Ο Ρουβίκονα τι κακό έχει κάνει. Με τα τρικάκια και με αυτά εδώ όταν παρεμβαίνουν για εργασιακά. Όταν γίνεται παραβίαση εργατικών δικαιωμάτων και λένε.
1: Όταν ότι, πάνε οι
0: εργαζόμενοι. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Και λένε, έλα τώρα αυτό που λέει. Είσαι υπεύθυνο του μαγαζιού μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας, οι οποίες δεν ξέρουμε τι σχέση έχει το αφεντικό.
1: Τι την Ρουφιάνη, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, για πες, ναι.
0: Λοιπόν, ότι η κοπέλα πληρώνεται για 4 ώρες και δουλεύει 10 ώρες.
1: Ναι.
0: Η αμαρτία ποια είναι.
1: Ποια είναι, λέει.
0: Η αμαρτία ποια είναι.
1: Όταν κλέψει η κοπέλα το ταμείο και δεν πάει ο Ρουβίκονας να την αρπάξει.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι, το ένα κάνει και το άλλο. Όταν το βαράει το ταμείο άλλο και τα παίρνει από το αφεντικό ή το κλέβει στη βενζίνη και δεν πάει ο Ρουβίκονας εκεί. Ένα Ρουβίκονα γιατί δεν πας εκεί.
0: Φίλε, γιατί βάζεις τώρα.
1: Όχι, το βάζω, γιατί να μην το βάλω. Όταν κλέβει το αφεντικό άλλος, γιατί. Όταν δουλεύει και δεν δουλεύει, γιατί.
0: Ξέρεις κανένα που να έχει
1: κλέψει
0: το αφεντικό και να
1: έχει. Πολλούς έχω.
0: Και έχω
1: και εγώ σε βενζίνη έκλεβα το αφεντικό. Έλεγα ότι έκανα 80 δραχμές βενζίνη και έβαζα 40. Και τα 40 έβαζα. Και εγώ έκλεψα το αφεντικό. Και στο φαΐ έκλεψα. Αντί για 2 πιάτα, 3. Άσε ρε που δεν κλέψαμε. Ποιο δεν έκλεψε αφεντικό. Άρα που μπορούσε, σοβαρά μιλάς για μικροκλοπές και τέτοια τώρα. Σοβαρά μιλάς.
0: Είδες τι είπες. Άλλο η μικροκλοπή.
1: Και άλλο το κάνω. Ίδιο είναι κόκκινη. Η πονηριά είναι το ίδιο.
0: Δεν διαφωνεί κανείς για την πονηριά. Αλλά...
1: Και εμένα μου δίνεται αφεντικό παλιά, πριν χρόνια, να δώσω λεφτά στον εφοριακό και τα μισά τα κρατούσα εγώ γιατί λέω γιατί να μην πάρω εγώ. Παράδειγμα. Θες να ξεκατηνιαστούμε, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε τώρα. Αθώοι είμαστε. Λοιπόν, γιατί δεν πάω Ρουβίκο να σε κάνω τέτοιο. Εγώ πέκλεβα τη βενζίνη από το Πόλο και δεν 100 και έγραφα 50. Θα μου πει φουκαράς ήμουνα. Γιατί δεν ήρθε ο Ρουβίκο να μου πει τι κάνει, γιατί το κλέβει αυτό.
0: Έπαιρνε αυτά που έπρεπε σαν χρήματα.
1: Όχι, το νόμιμο έπαιρνα. Τι να πάρω δηλαδή. Κουβαλούσε τα θρανία, τι ήθελε να πάρω, κάνα εκατομμύριο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να ξέρει, να μα τρελάνει τώρα.
0: Σε είπα εγώ ότι σε αδίκησε.
1: Τι με αδίκησε κανένα, αυτό μπορούσε, αυτό έκανα. Δούλευα και παραπάνω. Εντάξει, έκανα και το κορόιδο. Τι να κάνουμε, να πλακωνόμαστε με τα αφεντικά. Δεν δουλέψαμε ποτέ. Όχι, με είπε έτσι, με κοίταξε στραβά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και υπερβολές. Αλλά σε αυτά τα θέματα για τον Ρουβίκονα, όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ των αλλήλων.
1: Και εγώ δούλευα. Και εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί με τα έπιπλα. Εντάξει. Και αντί για, ξέρω εγώ, με βάλει ο άνθρωπος 8 τα αίσθημα, με έβαζε 4. Και όταν με έδιωξε, τι έπρεπε να πάω. Στο ΙΚΑ να το πω, με έκλεβε τα αίσθημα, θα ήμουν ανεπρόκοπος.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρε κόκκινε, συμφώνησα με τον άλλον να με κόβει 4 αίσθημα και να πληρώνω.
0: Άλλο αυτό. Τώρα το θέτει σωστά.
1: Γιατί?
0: Δεν το είπες την αρχή.
1: Τι αυτά. Δηλαδή συμφωνώ εγώ με σένα.
0: Πρε μαζί σου.
1: Μετά μαλώνουμε.
0: Μετά το είπε.
1: Α, μετά το είπα.
0: Μετά το είπε. Άλλο
1: να
0: πει.
1: Τι να κάνω δηλαδή. Να πάω στο ΙΚΑ και να πω δεν με έκοβε. Θα ήμουν ανέτοιμο.
0: Όχι απλά ανέτοιμο.
1: Θα ήμουν ανέτοιμο.
0: Κατάπτυστο.
1: Πάνε όμω.
0: Όταν κάνει.
1: Ο Ρουβίκονα πάει εκεί. Μόνο στο αφεντικό πάει.
0: Ένα όμω ο οποίο υπάρχει να παίρνει 25 ένσα.
1: Αν μα πει και κάνα μεροκάμα ότι κάνει ο Ρουβίκονα πουθενά. Έχουν δουλέψει κανένα. Α τον παραμύθι
0: τώρα.
1: Βρέασε με τον. Ξέρω εγώ νέγρι είναι ο ένα. Δούλεψε ποτέ ο νέγρι στη ζωή του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω εγώ. Κάρφωνε τη θύρα ένα. Στην αστυνομία να του πιάσουν στα μάλια. Άφη από εδώ πέρα. Ρε. 58 χρονών πήγαμε 11.800 έτσι με εκμάσαι μα καημένη τώρα. Ο Ρουβίκονα και ο Μπουβίκονα τώρα.
0: Τον Καρβέλα ρε τρελάδι. Τον Καρβέλα τρελάδι. Τα είπαμε για το βίντεο, φίλε μου. Χαλάρωσε λίγο. Λοιπόν. Αν κόπηκαν μαύρα εισιτήρια για τα έσοδα ήταν περισσότερα και η Βύση του είπε αυτά είναι τα λεφτά, τότε είχε δίκιο ο Καρβέλας. Έχω συμβόλαιο για τις συναυλίες 50-50. Τότε η Βύση του την κορόιδεψε και είναι ντροπή της. Είναι και αυτό μια θεωρία. Χιλιάδες κόσμος με εισιτήρια μείναν απ' έξω. Κάτι άκουσα, δεν το γνωρίζω. Ο Γιωβάνοβιτς είναι γεννημένος 8 Ιουλίου του 1962. Άρα είναι 64. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον τρομερό και φοβερό Νίκο Καλαμπάκα που με ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία γέννησης του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα. Γρηγόρη, αν συνεχίσει θα βγει το συμπέρασμα ότι μόνο ψέματα λέει η Σαλίτης. Τι έχετε να πείτε σήμερα για τη φετινή Β' Εθνική? Ρώτα επίσης τον Κωστή αν έκανε την έρευνα που λέγει για Λάρισα και Μαρκό. Θα του το ρωτήσω μόλις επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε, πέρα καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις?

0: 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γραμμικό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
14: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
13: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
14: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
13: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
14: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλει το οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέσου τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54301 στέλνετε SMS Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μου στο Facebook, στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε ανέξοδα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε τις πινόψεις σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή ηλεκτρική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλάβει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά και δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές του Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λέει εδώ ο φίλος ο Θωμάς, Γρηγόρη και Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θωμά.
0: Δεν έχω κανένα θέμα ούτε με Βύση ούτε με Καρβέλα. Έχω όμως πολύ μεγάλο θέμα με τη χώρα μας και τη διαστρέβλωση πραγματικότητας.
1: Δηλαδή,
0: η εν λόγω συναυλία μάλλον είναι ακόμη σκάνδαλο μεγατών. Έτσι εκτιμά.
1: Οικονομικό.
0: Τα έξοδα της διοργάνωσης τριπλάσια από την οργάνωση των Μετάλλικα. Χωρικός κατά τουλάχιστον 50% των εσόδων η ΔΕΗ. Λογιστικά και παρά το sold out δηλώνουν επίσημα ότι μπήκαν μέσα. Ήδη έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ αντί σου τα βασικά, δόη και τα λοιπά, βγάλαν τον Καρβέλα και γέμισαν στάχτη στα μάτια των Βολιβίων.
1: Ωραίο. Τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Δεν ξέρω.
1: Τις αυξήσεις με το κούκεφαλό που κάνουν οι ομάδες σου, η ομάδα σου φίλε, ψάχνεις να βρεις τι έχει γίνει εκεί πέρα μέσα να πούμε. Ή η συναυλία της Βύσης επήραξε μόνο σένα?
0: Κοίταξε, αυτό που ανοίγει είναι μεγάλη.
1: Και φτάνουν να πούμε οι πρόεδροι σου να χρωστάνε η ομάδα σας 200 εκατομμύρια στον κάθε πρόεδρο. Μετά από 10 χρόνια, 15. Δεν μιλάς.
0: Γιατί?
1: Συναυλία της Βύσης είναι οικονομικό έγκλημα. Η ομαδάρα σου όμως. Οποιαδήποτε ομαδάρα,
0: τα
1: έτσι.
0: Κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που
1: τα κόμματα που υποστηρίζεις. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, πόσο και το Πασόκ.
0: Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, πόσα είναι.
0: Μισό δις. Ο καθένας.
1: Εκεί δεν έχει.
0: Ένα δις ή δύο.
1: Σε πείραξε η Βύση, εσένα.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Αυτό είναι. Πείραξε η Βύση. Δεν λέω ότι η Βύση τα κάνει καλά. Μπορεί και η Βύση να έχει κάνει σκάνδαλο, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά μας σε πειράζει αυτό, σε πειράζουν και τα άλλα. Γιατί όταν πάει κάποιος φίλος μου σε αυξήσει με το κουκεφαλαίο σε ομάδες, το πετανεύσουμε τις κλωτσιές. Και το κακό είναι ότι τον βρίζουν και οι φίλοι της ομάδος του. Άντε μπράβο. Άντε πάμε παρακάτω. Καμπόιδες των οικονομικών σκανδάλων που για τις ομάδες σας κάνετε να μην ποτεί. Όλοι χαμηλοαουκίτες.
0: Πώς το είπες?
1: Χαμηλοαουκίτες.
0: Ότι έχουν χαμηλό IQ.
1: Ναι ρε. Η ομάδα πας σκοτώνες για τις ομάδες. Σε πήραξε η Βύση τώρα. Αν οικονόμησε, έφαγε λεφτά από το, ξέρω εγώ, έκανε οικονομική ατασταλία. Τα βγάλε αλλιώς. Που μπορεί να τα έκανε. Δεν την αθώωνω εγώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι μαθηματικός ούτε ελεγκτής, ούτε σδόε, ούτε να ξέρω τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες για την περίπτωση του Σιφ Βαλιράκη.
1: Τι το κάνει το Βαλιράκη? Λένε ότι το σκοτώσαν το Βαλιράκη. Τι, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει.
0: Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την καταδίκη τους.
1: Ναι, τι κάνανε αυτοί?
0: Τι έλεγε η υπόθεση?
1: Η υπόθεση είναι κάτι είχα ακούσει.
0: Αυτός έκανε ψαροτούφεκο.
1: Ήταν ψαροτούφεκας, ναι.
0: Αυτή ήταν εκεί. Ψαρεύανε και αυτός είχε βάρκα και αυτοί είχαν βάρκα.
1: Και τι είναι το, γιατί με ποιο λόγο το σκοτώσουν τον άνθρωπο?
0: Πού να ξέρω, ήμουν εκεί.
1: Μα τι κίνητρο να είχαν?
0: Ήμουν εκεί.
1: Η κατηγορία τους ποια είναι, ότι.
0: Ότι έδειχνε, ρε παιδί μου, σύμφωνα με αυτά που λέγανε, ότι είχε χτυπηθεί. Δεν ήταν πνιγμός ο θάνατός του. Ότι χτυπήθηκε.
1: Δηλαδή οι άλλοι μαρκάριδες βαρέσαν τον Βαλιδάκη.
0: Πού να ξέρω, ήμουν παρόντας.
1: Για ποιο λόγο.
0: Μα μπορεί δηλαδή, να.
1: Δηλαδή, άμα μου χρωστάς εσύ λεφτά ή ξέρω εγώ, με έχεις κάνει μια τιμία, μπορώ να πάρω το όπλο, μπαμ, ξέρω εγώ. Κακό αυτό βέβαια, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο. Εκεί τι κίνητρο είχαν αυτοί, γνωριζόντουσαν μεταξύ τους.
0: Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος.
1: Πλακώθηκε ποιος θα πιάσει το ψάρι, να πούμε το ροφό. Έγινε παρεξήγηση να πούμε.
0: Αλλά έχουν γίνει.
1: Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Τελευταία, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σου. Είχαμε δύο περιπτώσεις στην Τουρκία μαχαιρώματος κοριτσιών. Μικρών.
1: Το κίνητρο ποιο είναι. Ό,τι μου λες τέτοια, θα ρωτάω εγώ το κίνητρο.
0: Έφηβοι μαλώσαν μεταξύ τους. Μια 17χρονη μαχαίρωσε μια 10χρονη.
1: Για ποιο. 10χρονη.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Υπάρχει λόγος γιατί.
1: Ρωτάω ρε παιδί μου.
0: Λόγω των social media, λόγω του ότι κάποιες.
1: Έχει 10χρονη social media.
0: Πού να ξέρω ρε Σικώστα. Έχω...
1: Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο.
0: Ξέρω ότι πέθανε το κοριτσί.
1: Μα και ξέρω. Κι εγώ πεθάνω, παιδιά, ψάχνει να βρει από τι πέθανα.
0: Σου λέω, έχουμε πολλές περιπτώσεις που υπάρχει βία παιδιών και δυστυχώς με όπλα και με μοιραίες καταλήξεις.
1: Μάλιστα. Παρακάτω.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Μπορεί να ακούγεται σήμερα στην Τουρκία ή στο Βέλγιο ή κάπου αλλού ή κάποτε λέγαμε στην Αμερική, γιατί υπάρχει η άδεια οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Δεν απέχει πολύ από εδώ με αυτά που γίνονται.
1: Μα εδώ έχουν όπλα χωρίς άδεια. Εκεί έχουν όπλα με άδεια.
0: Δηλαδή χτες έλεγε, χτες ή προχτές διάβαζα, ένας δρομά τύψε μια έγκυος σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στην κοιλιά για να σκλέψει 10 ευρώ.
1: Έχω γράψει κάτω από το Facebook τη γνώμη μου για τους Ρωμά. Εδώ δεν μπορώ να την πω. Στο ίντερνετ τη λέω και στο TikTok.
0: Όχι, δεν σου ζήτησε, λέω. Γίνονται...
1: Εδώ μη μου ζητήσει γιατί θα μαζευτούν οι Ρωμά απ' έξω και θα φωνάζουν. Δηλαδή, δεν του έχω σε καμία εκτίμηση.
0: Λέω, πού έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα ασύλληπτα.
1: Γιατί, άμα αρχίσω και λέω εγώ για τους Ρωμά και τους κυνηγούς, θα έρθει εδώ, θα κλείσει ο δρόμος. Καλύτερα να μην πω. Άσε να έρθει, λέω αλλού. Μην βάλω το 100 άτομα σε περιπέτεια.
0: Είχαμε εγχειρήσεις για τον Παυλένκα και για τον Άλλη.
1: Ναι, Γερμανία στο Μόναχο, στην καλύτερη κλινική έμαθα, με τους καλύτερους γιατρούς.
0: Γιατί όχι εδώ.
1: Περαστικά τα παιδιά, γιατί και οι καλύτερες κλινικές. Στο Μόναχο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω. Θα τους εγχείριζε ο γιατρός του ΠΑΟΚ με τον, με τον Λουτσέσκου
0: εγώ
1: παρέα.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλύτερο γιατρό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι ξέρεις εσύ.
0: Πολύ καλύτερο γιατρό.
1: Οι τελευταίοι γιατροί δεν μας τα λένε πολύ καλά.
0: Επειδή σου έτυχε σε ένα κακή
1: δεν έτυχε εμένα. Ο άλλος πέθανε εκεί. Παρά ιατρικά αυτά, ούτε αυτά θέλω να τα πω εδώ γιατί πάλι μπελά θα βρούμε. Ας τα προσπεράσω. Ναι, δηλαδή Ρωμά αυτά, γιατροί, μη με... Η Βύση που έχω καλή άποψη για τη Βύση και η κακή για τον Καρβέλα, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Καρβέλας είναι... Ο Καρβέλα τον ακούω πιο πολύ από τη Βύση. Τη Βύση δεν την ακούω.
0: Αυτό ήταν που σε ενόχλησε περισσότερο.
1: Όχι. Εγώ είμαι καρβελικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούω τραγούδια και το πρωί βάζω το κουλιάνο να ξυπνήσουμε εδώ διάφορα.
0: Καλά.
1: Σε σκοτικά τραγούδια. Τη Βύση δεν μπορώ να την ακούσω. Δεν μ' αρέσει σαν τραγουδίστρια η Βύση. Δεν θα πήγαινα να την ακούσω. Μ' αρέσει που κρατιέται σε εξαιρετική κατάσταση ως γυναίκα. Άρα σε Καρβέλα Βύση είμαι καρβελικός. Αλλά θεωρώ ότι οι γυναίκες όντως αδύναμα όντα, ακόμα και ζημιά να μας κάνουν, δεν τις πολεμάμε. Δηλαδή, προτιμότερο είναι να το γλιτώσεις από τη γυναίκα παρά να την πάθεις και να τρέχεις μετά. Δηλαδή, τον Καρυπίδη του λέω: κυνηγά τη φραπάρε, του λέω. Ένα λάπτο στον πάκο δεν είχατε εκεί με τον.
0: Την ώρα του αγώνα έπρεπε.
1: Την ώρα του αγώνα σταματήσει να το κάνει πόλεμο.
0: Μετά ήταν
1: σου έγκυμα. Δίνεται τον πέναλτι, δεν σου δίνεται. Πα μετά κυνηγά τη γυναίκα να πούμε.
0: Στην κόκκινη ήταν το θέμα.
1: Βρε άλλο σε λέω. Την ώρα του ματ βάζει τον γενικό αρχηγό μέσα, κάνει μανούρα, διακόπτει το ματ. Έχει το λάπτο, μπαίνει μέσα, στείλει το βαρ. Μετά, άμα τελειώσει το ματ, κυνηγάω εγώ τη γυναίκα να πούμε. Δηλαδή, αν μου φάει μια λεφτά, την κυνηγάω μετά. Σκοπός είναι να μην προλάβει να μου τα φάει. Άμα μου τα φάει, είσαι τρακάρι μια γυναίκα και δεν ξέρεις τον δρόμο, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Πάμε μαλώσει με τη γυναίκα. Εγώ δεν μαλώνω. Δεν μαλώνω.
0: Να απαντήσω σε ένα μνημονικό.
1: Έχω πολλούς απέναντί μου, να ξέρεις.
0: Όλοι μας.
1: Και μάλιστα είναι και υπάνθρωποι ορισμένοι.
0: Λέει, ρε κόκκινε, λες την είδηση για το Βαλιλάκι και μετά λες, ήμουν εκεί. Άκουσες 3 χρόνια τα ρεπορτάζ. Ότι είχε μόλοπε, σου λέει κάτι. Ότι οι ψαράδες αποδειγμένα ήταν εκεί ενώ έλεγαν ότι δεν βγήκαν από το σπίτι τους. Διάβασε ρε τρελέ, με αποκαλεί και τρελό. Μάθε ότι είναι επιλείψιμο. Και μετά άνοιξε συζήτηση. Ήμαρτον με την ημιμάθεια.
1: Ναι, είσαι ημιμαθή, σου λέει. Αυτό είναι προσβολή.
0: Ακριβώς. Μάθε λοιπόν, εσύ που απευθύνεις χαρακτηρισμούς χωρίς να γνωρίζεις.
1: Για πες, το ξέρεις το ρεπορτάζ.
0: Φυσικά.
1: Τι λέει.
0: Ότι ήταν ακούω τον εισαγγελέα να προτείνει την καταδίκη τους. Και τον πρόεδρο να προτείνει την καταδίκη τους και να αθωώνονται με μειοψηφία.
1: Τι άποψη έχεις.
0: Σκέφτομαι διάφορα.
1: Μα δεν τα λες.
0: Δεν λέγονται.
1: Κατάλαβες, λέει, δεν έχει άποψη.
0: Δεν λέγονται.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν λες ότι υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Εδώ.
1: Μπορεί να υπονοηθούν όμως. Η μαγεία του να υπονοείς είναι επιστήμη.
0: Όχι, αυτό σου δείχνει ότι δεν γνώριζε τι έγινε ή ότι.
1: Ναι, γνώριζε. Δεν γνώριζε τι έγινε. Ούτε τους μόλοπες, ήξερε τίποτα. Ούτε τη χείρα του Βαλιλάκη που λέει για δολοφονία. Και εγώ θα τη ρωτούσα τη γυναίκα το κίνητρο ποιο ήταν. Για να γίνει κάτι. Ο Γύφτος πήγε, έκλειψε για 10 ευρώ, μαχαίρωσε. Ο Γύφτος.
0: Δεν μαχαίρωσε.
1: Τι έκανε.
0: Τυπούσε με μπουνιές. Ναι. Ναι, και ο γυναίκα και κόντυψε να αποβάλει.
1: Ωραία. Γύφτος
0: και πρέπει
1: είναι
0: να δουν τις επόμενες μέρες,
1: ναι,
0: αν θα υπάρχει αποκόλληση του πλακούντα.
1: Μπράβο.
0: Και του μωρού.
1: Γύφτος είναι, 10 ευρώ πήγε να κάνει, αστάδινε κι αυτή. Η κοπέλα αυτό το είδε το Γύφτο, δώστα. Με το Γύφτο τώρα βγάλει άκρη.
0: Σε αποκαλεί ένα φίλο κουτσομπόλη και λέει, θα μα πει ο διπλανό σου ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ θέλει να φύγει από την πόλη.
1: Όχι, θα σου πω ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαφίρη.
0: Θέλει να φύγει.
1: Ναι, θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ. Γιατί περίμενε άλλα και βλέπει άλλα. Και είναι δυσαρεστημένο και ο μάνατζερ του και ο μπαμπά του. Τι άλλο κουτσομπολιό θε να σου πούμε, φίλε. Θε κι άλλα, τι να σε πούμε. Τι άλλο θε να σε πούμε.
0: Εγώ τον βλέπω αναβαθμισμένο, τον βλέπω καλά.
1: Φράσε τη βλέψη. Και τι να κάνει, μην παίξει μπάλα το παιδί.
0: Βλέπω ότι ο Σαββίδη πλέον είχε κατασταθεί μόνιμα εδώ.
1: Ναι.
0: Κάτι τη και λίγο είναι στο
1: τέλο. Τελείωσε ο πόλεμο.
0: Όχι.
1: Πώ είναι εδώ τότε. Γιατί μα λέγανε τελειώσει ο πόλεμο και θα έρθει. Πώ ήρθε πριν τελειώσει ο πόλεμο.
0: Με συγχωρείτε, μπορεί να το γνωρίζει κάποιο.
1: Αυτοί που λένε, εγώ τι να γνωρίζω.
0: Λένε. Εσύ τι λε.
1: Ότι τόσο καιρό που δεν ερχόταν, κανένα πόλεμο δεν έφτιαχε. Αυτό λέω.
0: Τώρα είναι εδώ μου.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να δρομολογεί πράγματα.
1: Καλό ξέρω αυτό.
0: Καλό, κακό θα φανεί στην πορεία.
1: Εγώ θέλω να δω.
0: Έργα.
1: Άλλα πράγματα. Όταν έχει ο άλλο συμβόλαιο 5,80 και του λέει 6,5, δεν μ' αρέσει αυτό εμένα. Για ένα χρόνο. Αύξηση.
0: Σου είπα κάτι και προχτές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να διαπραγματευτεί.
1: Τώρα με ακούω εμένα, πήγε στην προπόνηση, δεν μου λένε τίποτα. Καλό που είναι άνθρωπος είναι εδώ, είναι υγιέστατος, ακμεότατος. Δεν παρατάει τον ΠΑΟΚ, δεν τον πουλάει, δεν, λες, δεν αφήνει. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Έχει έναν σκασμό υπάλληλου στα γραφεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ίδιο να υπάρχει η φυσική του παρουσία και το ίδιο.
1: Όχι,
0: να,
1: βέβαια, το ίδιο.
0: Να είναι με, να φαίνεται
1: με το Skype. Άμα λείπει ο άλλος, μπορεί να τον κλέβω όπως έκλεβα εγώ τη βενζίνη στο στρατηγάκι.
0: Δεν είναι μόνο η κλοπή.
1: Και, είδες, λοιπόν,
0: και ο σεβασμός και η νοοτροπία και πολλά. Δεν ξέρω. Αυτό θα δούμε τώρα πώς θα είναι. Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να κάνει καλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάς ότι πριν από λίγο καιρό, δεν έχει περάσει πολύ καιρός, το κλίμα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια ήταν άσχημο για τον Σαββίδη.
1: Τι ήταν άσχημο, ρε. Πήγαν 20 άτομα να κάνουν κατάληψη, άλλοι 80 πήγαν στο Facebook και βρίζανε. Ποια άσχημο ήταν. Τι κάνανε δηλαδή. Σε 4 μέρες το ξεχάσανε. Ποιο ήταν το άσχημο. 3-4 μέρες της Παναγίας μες στη σούρα ήταν όλοι. Α, άσχημο ήταν. Τι κάνανε δηλαδή. Πήγαν 20 άτομα και φωνάζανε. Και σε ένα μάτς 1000 πιτσιρίκια φωνάζανε εναντίον της πάση. Σιγά τα αίματα. Σιγά. Που εγώ ήμουν υπέρ της πώλησης του Κωνσταντέλια. Η διαφωνία μου ήταν ότι τις καλές μεταγραφές ο κύριος Σαββίδης στην ομάδα τις έκαναν αργά. Τις έκανε όμως. Πήρε το center back τον καλό. Δεν είχε. Πήρε το half τον καλό. 2. Δεν είχε. Πήρε και άλλο center forward. Πολύ καλό. Δεν είχε. Τα έκανε πολύ ωραία αφού έχασε την Ευρώπη. Έχασε, η τσέπη του έχασε. Εγώ τι να χάσω. Αυτός έχασε λεφτά. Γιατί άργησε. Αυτός δεν πήρε γρήγορα παίκτες. Για να τους καλούς του που πήρε για πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Το χτυπάει. Δεν είναι κακοί παίκτες, καλοί παίκτες. Άλλαξε την Ευρώπη. Έχει να κάνει συμβόλαια. Θα το δούμε το έργο. Το γήπεδο, θα δούμε άμα
0: το γήπεδο,
1: το γήπεδο, το λιμάνι που το παραμένει, τα είναι καλά.
0: Τρέχουν
1: οι κάνει γήπεδο τώρα, μη συγχωρείς. Τους πήρε πρωταθλήματα, τους πήρε κύπελα. Τους ξεχρέωσε, δεν χρωστάνε τίποτα. Θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα κάνει το μισό γήπεδο. Θα βάλει και ο Σαββίδης λεφτά με συμπαίκτες. Γήπεδο είναι αυτό που έχουν. Θα πάει καμιά να κάνει τσίσα.
0: Μην ανοίξεις.
1: Τι να ανοίξω, ρε.
0: Απογοητεύτηκα.
1: Α, τώρα απογοητεύτηκες.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν κάναμε μια κουβέντα στη διαδικτυακή εκπομπή.
1: Για ποιος την είδε.
0: Κάναμε μια κουβέντα.
1: Δεν κάναμε, ναι.
0: Σιγά. Είδες τα μηνύματα από κάτω.
1: Σιγά, ρε, πω, τι είναι. Δεν είχε θεαματικότητες που έχουν οι δικές μας εκπομπές εδώ.
0: Είδες τα μηνύματα.
1: Όχι.
0: Θεωρεί ο κόσμος ότι λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση των τουαλετών στην Τούμπα, ότι εσύ κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος κάνει κακό στον ΠΑΟΚ?
0: Εσύ. Είναι ασύλλητο αυτό.
1: Πόσα IQ μπορεί να έχει αυτός?
0: Εσύ μην το πας αλλού.
1: Εγώ θα πάρω μηχάνημα το οποίο θα μετράει και το τηλέφωνο. Μπιπ μπιπ θα λέει, τι ομάδα είσαι? Άρης. Για πες μου, ξέρω εγώ, ο Σιάο θα πάρουμε την Ευρωλίγα. Χαμηλό IQ. Μπιπ μπιπ 0,5. Πάμε ΠΑΟΚΣΙΣ. Κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ με Άρης το 10. Κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ γιατί είπες για τις τουαλέτες. Έλα εδώ ΠΑΟΚΣΙ. Τίποτα, κενό, μείον ένα IQ. Είσαι στους κανονικούς ανθρώπους, στους φυσιολογικούς, είσαι στους οστρογότους, στους βυθιγότους, πού είσαι?
0: Κακός γίνεσαι.
1: Τι να γίνω κακός, ρε, τι να γίνω κακός. Χρόνια τα λέμε αυτά. Πάμε γυναίκα με το παιδί στην Τούμπα. Τώρα έπρεπε να γίνει Γερμανία για να το βγάλω αυτή. Δεν ξέραμε εμείς τόσα χρόνια τι είναι αυτό το πράγμα εκεί μέσα. Το είχαμε τυπείο εκεί πέρα μέσα.
0: Μου κάνει εντύπωση οι λόγοι που ψάχνουν κάποιοι για να κατακρίνουν κάποιον να τα χώσουν.
1: Αυτοί στον Ευράσαι να λένε, ρε. Αυτοί στον Ερασιτέχνη πάγουν, δεν τρέπονται λίγο? Που είναι και προέδροι και τέτοια. Να παίξουμε με την. Και να έχουν τέτοια στοαλέτα
0: τουλάχιστον. Ποιος έχει την ευθύνη για το γήπεδο?
1: Η Ερασιτέχνη, ποιος την έχει, εγώ? Τόσα χρόνια δεν τους έδινε λεφτά ο Σαββίδης. 650.000 δεν τους έδινε. Και οι παπάδες πληρώνανε. Αν έχω εγώ το παιδί μου στον ΠΑΟΚ, πληρώνω. Άρα είχαν λεφτά να φτιάξουν 10 τουαλέτες. Άρα λοιπόν δεν τις φτιάξαν. Παντελάκηδες νοικοκύριδες δεν ήταν. Που το βρίζαν το παντελάκι επειδή τους πλήρωνε. Τους δημοσιογράφους και τους φιλάδους του ΠΑΟΚ τότε. Δεν μιλάς.
0: Μα πω τι. Μα δεν διαφορά.
1: Φαλάκρα παρετήσου δεν είναι μαγαζί σου. Και όταν πέθανε τον κάνανε αυτό, μνημόσυνα. Κάτι βαρδάκηδες.
0: Γιατί ο Βαρδάκης φώναζε εναντίον του.
1: Γιατί τι τον έλεγε, τον Παντελάκης έλεγε?
0: Δεν ξέρω, δεν
1: πέθανε, όταν πέθανε έγινε καλός. Και ο Παντελάκης. Ο μεγαλύτερος παράγοντα.
0: Συνήθως έτσι.
1: Κάμε από εδώ πέρα, μεσημεριάτικα τώρα.
0: Συνήθως έτσι.
1: Άντε από εκεί πέρα.
0: Όταν πεθαίνει κάποιος είναι καλός.
1: Ναι, ξέρεις γιατί είναι ακίνδυνος. Δεν είναι ανταγωνιστικός.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Γι' αυτό είναι καλός.
0: Όσο ζει, είναι, μπορεί να
1: είναι παλιάδρομος, ναι, ναι.
0: Άμα φύγει.
1: Έχω δώσει στην κόρη μου, εγώ όταν πεθάνω θα πάω στον Άγιο Θεράποντα, όχι για με ψάλουν. Δεν θα επιτρέψω να βρεθεί τράγος πάνω από το φέρετρό μου. Έτσι να έρθουν οι φίλοι μου. Γιατί θα πάω στη Ριτσόνα. Και μπορεί στο Ιωάννος να έχει δουλειά. Τέατρε στη Ριτσόνα να δει τη στάκτη δικιά μου. Και την έχω πει. Αν ζει ο Ατήλας, ο Ατήλας της εποχής και άλλοι δύο, μπράβοι, θα είναι έξω από την εκκλησία και θα έχω. Εσύ δεν μπαίνεις μέσα. Και κάνω και για το ξυλίκι χιλιάρικα. Θα τους έχω ένα φάκελο. Ο αυτός αυτοί δεν μπαίνουν μέσα. Της το έχω δώσει το φάκελο. Γελούσε. Δεν θέλει να σκέφτεται ότι. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα πεθάνεις, μου λέει. Λέω θα πεθάνω κάποια στιγμή, πιο μπροστά από σένα. Και έτσι πρέπει. Έτσι είναι το σωστό. Τη έγραψα 12 άτομα. Αν ζούνε.
0: Συγκεκριμένο.
1: Ναι, έγραψα 12 άτομα. Εάν έρθω στην κηδεία μου αυτή, θα έχει τον Ατήλα και θα κοπανάει τον κόσμο απ' έξω. Τη το είπα.
0: Face control.
1: Face control. Μην τσαμπουκαλευτεί εσύ, θα είναι κανένα δύο γορίλες απ' έξω κτλ. Τελειώνει το έργο, φεύγουμε. Ριτσόνα, Κόρτοπα, τη στάγκρη και πίσω πάλι.
0: Κάντε την επανομή.
1: Επανομή, αν την έχω, δεν την έχω πουλήσει. Ό,τι έχω.
0: Θες να την κρατήσω
1: και, τα λεφτά της κηδείας μου, 4 χιλιάρικα, τα έχω σε φάκελο. Τον έχω δώσει στο μπαμπούλα τον.
0: Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη. Αυτόν λέω εσύ θα τα πάρεις. Πιτσιρικάζεις εσύ, είσαι 38-39, έχουμε 58. Λογικά θα βγει εγώ πρώτος. Θα αναλάβεις λέω τα αυτά. Τις χείρες της συντάξης αυτά εδώ τα αναλάβεις εσύ του. Γελούσε.
0: Ξέρεις ποιος το έκανε αυτό, ε?
1: Ποιος το έκανε?
0: Και είχα εντυπωσιαστεί. Είχε...
1: Αλλά face control στον Άι Θεράπη.
0: Όχι αυτό. Όχι.
1: Θα πέσει η μπουνίδη.
0: Ποιος είχε ετοιμάσει τα πάντα για την κηδεία του.
1: Ο Μπουλάς.
0: Σάχης, μπράβο ρε Θηρίο.
1: Ο Μπουλάς.
0: Μπράβο.
1: Αξιόλογος άνθρωπος.
0: Είχε ετοιμάσει.
1: Τον γνώρισα και χάρηκα πολύ.
0: Και το τραπέζι που θα γίνει.
1: Τους φίλους του, ναι.
0: Όλους τους φίλους του, τα πάντα. Μέχρι τελευταία.
1: Ο Μπουλάς ήταν αντρούγκλα. Πέθανε από το τσιγάρο καημένος.
0: Λες τι να πεις, ρε
1: φίλε. Τι να πω για τον Μπουλά. Τον γνώρισα.
0: Και εγώ τον γνώρισα.
1: Και έμεινα κατάπληκτος. Εδώ στο θέατρο που είναι πίσω από την Αγία Σοφία, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έπαιζε με τον Τζάκονα, να πούμε εκεί ένα. Και τον Ζουγανέλη.
0: Ήτανε κόλος και βρακή με τον Ζουγανέλη.
1: Πήγα και τους έκανα συνέντευξη και.
0: Και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Και ο Μαχαιρίτσας, ήταν μια ομάδα φοβερή. Όλοι τους ήταν καταπληκτικοί.
0: Όπου αν τους άκουγες, λιποθυμούσες από τα γέλια. Δηλαδή,
1: και είχα δει τα δάχτυλά του μέσα στην κιτρινίλα. Από την νικοτίνα, από τα τσιγάρα.
0: Και όλοι έχουμε ένα ελάττωμα τουλάχιστον.
1: Ευγενέστατος, ευφιέστατος. Να μην σου δείξω ότι είναι φίρμα και εσείς, ας πούμε. Υποδιέστερος και τα λοιπά.
0: Ασύλληπτο χιούμορ.
1: Χιούμορ, γέλιο με τον Τζάκονα. Πέρασα τρεις μέρες υπέροχες μαζί τους. Με πήγα, είδα και την παράσταση να πούμε. Πώς το λένε το θέατρο.
0: Και ο Τσακνής. Και ο Τσακνής.
1: Και ο Διονύσης.
0: Ήταν μέρος της παρέας.
1: Όλοι ήταν φοβεροί.
0: Σου λέω του σύγχρονου. Ήμουν ένα τρίο όπως ήσουν στο Μήλο. Κόντυψα να πεθάνω από τα γέλια. Δεν μπορούσες. Και δεν σε έκανε να αισθάνεσαι και άβολα. Δηλαδή απλοί άνθρωποι, αλλά με ένα χιούμορ ασύλληπτο.
1: Αυτή είναι η στάρ.
0: Δηλαδή, λες,
1: αυτό δραφή, είναι στάρ. Λες
0: τώρα,
1: ναι.
0: Όχι, λες τώρα, κάνουν παράσταση για μένα, ειδικά τώρα έχει. Πριβέ παράσταση, τι ήταν αυτό που.
1: Άσε, μην μου το θυμίσεις, δεν αχωρέθηκα τώρα που μου το θύμισες να πούμε. Καλός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος.
0: Όχι, αλλά οφείλω να σου πω ποιος ήταν αυτός ο οποίος το έκανε.
1: Το έκανε, βέβαια. Γιατί κακό είναι να τα προδιαγράψει.
0: Καθόλου. Και το αναδεικνύω. Το αναδεικνύω, έστω και αν περάσανε χρόνια.
1: Δεν είναι μόνο που ζούμε και έχουμε τώρα την ατζέντα. Σήμερα τώρα εγώ έχω να πάω εκεί να πληρώσω αυτόν.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, εντάξει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης φαινέρωμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο. Ηλεκτρικά ή μπαταρίας. Τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4. Τέσσερις εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και απομένουν 20 λεπτά μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 πλέον είναι δικά σας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για όλα αυτά τα οποία δείξαμε.
1: Δείξαμε γιατί... τι δεν δείξαμε σήμερα.
0: Εντάξει, όρεξη να έχει κανείς. Θεματολογία υπάρχει.
1: Δεν χρειάζεται να έχει μπάλα μόνο. Ξέρεις, η κοινωνία έχει λογιόλογιο μεζέδες. Πολύ μεζένα που.
0: Τσι Κώστα, έχουν προσαρμοστεί μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή συγγνώμη. Δεν είναι. Λοιπόν, έχεις χαιρετισμούς από τον Γιώργο του Ζαλμίδη. Ήσασταν μαζί στην Κόρυνθο.
1: Έκτο σύνταγμα πεζικού. Ούτε 19 χρονών δεν ήμουν.
0: Και μου στέλνει κάτι γαριδομακαρονάδες.
1: Αυτός
0: κάτι...
1: ήταν και στη μαγειρική. Δεν ξέρω, τότε δούλευε. Από τότε πρέπει να δούλευε αυτός κάπου. Δεν ξέρω.
0: Κάπου στην Κολονία είναι.
1: Κολονία και αυτός είναι.
0: Ο Στεφανάρας λέει, ξέρεις, στην Κολονία είναι.
1: Ναι.
0: Σεφ πρέπει να είναι.
1: Σε έκανα προπόνηση το πρωί και με κυνηγούσε να με δίνουν. Ξέρεις τι τους έκανα.
0: Interval.
1: Λέει να κάνουμε γυμναστική, λέει μισή ώρα το πρωί. Ποιος θα την κάνει, θα την κάνω εγώ. Εντάξει. Εγώ έκανα όμως προπόνηση εκεί 19 χρόνια, όχι αστεία.
0: Αλεφαντινή.
1: Πιαστήκαν όλοι. Μισή ώρα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνετε κι εσείς.
0: Καλά που δεν πήγε κανένα σαρδέλα.
1: Με σκοτώνα στο ξύλο, λέει σταμάτα. Και δεν είπε να κάνουμε γυμναστική και να σκοτώθουμε. Τι γινόταν.
0: Λοιπόν,
1: καλό παιδί.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Χρυσό παιδί, ήσυχο.
0: Καταγγελία κατά Μπαρτζόκα και τη συμπεριφορά του Στεφανόφιλου από τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι έγινε εκεί.
1: Του βρίζαν τη μανούλα του.
0: Περίμενε.
1: Ένα-ένα. Τι ένα-ένα. Του βρίζατε ρε τη μάνα του ανθρώπου.
0: Θα τα ακούσανε ένα.
1: Τη βρίζατε ή δεν τη βρίζατε.
0: Θες να ακούσεις την πραγματικότητα ποια είναι.
1: Άντε να ακούσω. Άντε.
0: Λοιπόν, όπως για το επεισόδιο στην Πολόνια.
1: Μπολόνια.
0: Στην Πολόνια, ναι.
1: Τι έγινε στην Πολόνια.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός. Και έγινε ολόκληρο σκηνικό γιατί πανηγυρίζαν μπροστά του.
1: Τον ορμήξανε, κύριε.
0: Δεν τον ορμήξανε. Το ίδιο είπε και ότι δεν τον ορμήξανε.
1: Αυτό σκοντήξανε. Το είδε το βίντεο.
0: Στο Ιβανόφιο, στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, προηγούνταν 10 πόντους και πήρε στα 30 δευτερόλεπτα time out. Αυτό είναι λίγο προσβλητικό. Είναι λίγο unfair.
1: Γιατί?
0: Είναι λίγο unfair. Δεν γυρίζει, φίλε, 10 πόντους 30 δευτερόλεπτα. Είναι σαν να τη λες τον άλλον.
1: Προσβληθήκανε.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Και κάτι είπε με τους οπαδούς και τον βρήσανε μετά. Γιατί στο τέλο να το βρίσκουν, τι πάθανε με τον Μπαρτζόκα.
1: Γιατί προ... να του μιλήσει του οπαδού, δηλαδή. Του είπανε τι καλά, τα κάλαντα του είπανε. Του βρίσκανε τη μανούλα του.
0: Τι παίρνει, ρε Γκιόζη, time out και τέτοια.
1: Η μάνα σου και τέτοια. Γύρισε αυτό. Τι είπα, τη βρίσκανε.
0: Δεν το είπαμε κι άλλη φορά ότι δεν πρέπει να τη δράει να μαλώνει με την κερκίδα.
1: Τι να κάνουμε, είναι νευρικό. Μαλώνει. Εσεί γιατί του βρίσκετε τη μανούλα.
0: Κακό είναι αυτό, αλλά.
1: Καλύτεροι άνθρωποι είστε εσείς.
0: Προκάλεσε κι αυτό.
1: Τι έκανε, πήρε time out.
0: Το ξέρει να μιλάει με γαλλικά ή κυβιάνο.
1: Καλά σα κάνει.
0: Κατεβάζει τα θεία.
1: Καλά κάνει. Τέκι που είστε, δεν πρέπει να σα φέρετε ευγενικά.
0: Καλά κάνει.
1: Η ευγένεια είναι σήμερα στην εποχή μα μειονέκτημα. Μειονέκτημα είναι να είσαι ευγενή.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Αυτοί που στείλαν τα μηνύματα χθε του IQ ήταν αδικιού. Δεν είδαν το βίντεο που αναρτήσαν η Γερμανία στου τουαλέτε. Μόνο ντροπή είναι τουαλέτε του γηπέδου μα όταν πηγαίνουμε το γιο μου. Ούτε απ' έξω από τους τουαλίδες δεν περνάμε.
1: Εγώ όταν πήγαινα στην Τούμπα, έπαιρνε ένα μπουκαλάκι νερό, άδειο.
0: Ήταν και σεφ του Βασίλη τον Αραφιώτη ο Γιώργος.
1: Ναι, πήρε.
0: Από εκεί τον θυμάμαι.
1: Ναι. Πήρε εκεί, τρώγαμε κρέατα 30 χρόνια πριν. Όχι από τον Γιώργο, που παστείζαμε.
0: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, στρατόλες.
1: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Φτάνοτε στην Ουγκάντα δεν γινότανε.
0: Μην το ανοίγεις. Λοιπόν, μία γραμμή έχει.
1: Τι θες να έχει.
0: Πεσμένη η κίνηση. Πεσμένη. Πάμε να μην το χάσουμε κι αυτόν. Τα 390 είναι δικά σας. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Πού είναι το... Διάβασε λίγο η Βαγγέλη. Μεγάλη. Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Καμπάνα του Αϊθαράπη. Καμπάνα.
2: Ήθελα να βοηθήσω για το ερώτημα του κινήτρου της δολοφονίας του Σύφη.
1: Του Σύφη Βαλιλάκη, ναι.
2: Κώστας. Επειδή ασχολούμαι και εγώ με ψαροντούφεκο.
1: Υπάρχει τίποτα μεταξύ σας.
2: Κανόνας, εθιμικό
1: δίκαιο. Υπάρχει κάποια κανόνα σας ή δικό σας που δεν ξέρουμε.
2: Ακούγεται δεύτερη φορά η φωνή μου. Συμβαίνει κάτι?
0: Γιατί να συμβεί κάτι?
1: Όχι, εμείς σας ακούμε μια χαρά πάντως.
2: Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Σε εμάς ακούγεστε μια χαρά ακούγεστε.
2: Υπάρχει εθιμικό δίκαιο όταν κάποιος ψαρεύει σε μια περιοχή. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει κάποιος άλλος και να ψαρεύει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Περισσότερο όταν οι άλλοι είναι επαγγελματίες ψαράδες. Προφανώς πήγε ο Σύφης στην περιοχή που είχαν ρίξει τα δίχτυα τους, του κάναν παρατήρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από εδώ, πάτε λίγο πιο πέρα. Εκείνος αντέδρασε και εκεί επάνω μπορεί...
1: Έπεσε ξύλο δηλαδή με άλλα λόγια. Κάνουμε.
2: Πάντως υπάρχει αυτό το εθιμικό δίκαιο, εκεί που ρίχνει κάποιος δίχτυα.
1: Γιατί λένε οι συγγενείς του Βαλιράκη ότι πήγε για δολοφονία.
2: Δίχτυα, ναι. Ή κάποιος ψαροντοφεκάς να πάει να ψαρεύει ακριβώς στο ίδιο σημείο που ψαρεύει κάποιος άλλος ψαρεύει.
1: Προφανώς έγινε κάποιο επεισόδιο, υποθύμησε και τον πετάξανε έξω.
2: Παρεξηγήθηκαν, του κάναν σύσταση να απομακρυνθεί, εκείνος δεν απομακρύνθηκε. Και δυστυχώς
1: τον μπλακώσανε τον άνθρωπο, φαίνεται έπαθε κάτι.
2: Αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν δολοφονία, που το πιο πιθανό είναι αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του όμως, ο οποίος ήταν συμπαθής άνθρωπος.
1: Συμπαθής πολιτικός, ναι.
2: Στρατιωτική επιστρατιωτικής διακυβέρνησης, ενώ ήταν στο ΕΑΤΕΣΑ, ευκίνητος και μικροσκοπικός, καθώς ήταν δραπέτευσα από ένα μικρό παράθυρο.
1: Και κολύμπησε.
2: Και πήγε Αλβανία.
1: Και κολύμπησε, ήταν κολυμβητής Εθνός. Εξού ναι, και το ψαροντούφεκο, ναι.
2: Διάβασα το ιστορικό.
1: Εγώ μετά έμαθα ότι ήταν Εθνός κολυμβητής, δεν το ξέρα.
2: Και για να αντιμετωπίσει το κρύο, ήταν χειμώνας, πασαλήφθηκε με βούτυρο από πάνω. Είχε προβλέψει και πήρε ένα μπουκάλι με βούτυρο για να το κρατάει ζεστό.
1: Επιβίωσε από αυτό και έγινε το επεισόδιο.
2: Πέρασε απέναντι στην Αλβανία. Ο Ενβέρ Χότζα τότε τον συνέλαβε, λέει, πολιτικό άσυλο. Λέει, και πού ξέρω εγώ ότι είσαι, λέει, διωκόμενος και δεν είσαι πράκτορα τη Ελλάδα.
1: Καλά τον είπε. Σωστός.
2: Και τον έβαλε καταραγκαστικά έργα. Και μετά επενέβη ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι.
1: Δικοί του, ναι.
2: Άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, κάποιο πολιτικό, και μεσολάβησε και τον αφήσαν ελεύθερο.
1: Κάτι τέτοιο
2: και θέλω να πω ότι γλίτωσε από όλα αυτά, ναι. Και τελικά.
1: Ξεστή.
2: Έχασε τη ζωή του.
1: Όταν περάσει τη ζωή σου τέτοιες ιστορίες και γεράσεις, νομίζεις ότι είσαι πάλι δυνατός να πλακωθείς και να κάνεις. Έτσι την πάτησε ο Σύφης. Έτσι φαίνεται.
2: Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι τα πιο σημαντικά σενάρια τα γράφει η ίδια η ζωή.
1: Τι να πεις, κρίμα. Εγώ το συμπαθούσα πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά υπάρχει αυτό.
1: Είχε και υπουργείο,
2: δεν επιτρέπεται να πηγαίνεις να ψαρεύεις εκεί που πήγαινε 100 μέτρα πιο πέρα. 200
1: καλά και τι έγινε, έπρεπε να πλακωθούν τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Οι άλλοι επαγγελματίες ψαράδες του κάναν σύσταση προφανώς, εκείνος αρνήθηκε. Και τσαμπουκά στο τσαμπουκά έγινε το μοιραίο.
1: Τι να πω.
2: Σας χαιρετώ, καλό απόγευμα.
0: Καλά, σε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εσείς είστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργο, Γρηγόρη και Κώστα.
1: Ναι.
3: Το Ραπτόπουλο ήθελα λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρ' τον.
3: Κώστα.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα. Είμαι αυτός που παίζει στο Δημητριάδη. Απλώς τώρα ακούω την εκπομπή και πήρα πολλές φορές να σας πω να σε ευχαριστήσω.
1: Στο Θανάση.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλός γιατρός. Ναι.
3: Ναι, τα Χριστούγεννα που σε πήρα και με πήρε τηλέφωνο. Απλώς ήθελα να πω να ευχαριστώ και κουβέντα καλή για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, αγόρι μου, περαστικά.
3: Έγινε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ο Δημητριάδης, μιας και το έφερε, ο Θανάσης, γαστρεντερολόγος, έχει ένα κόλπο. Μόνο αυτός το έχει στην Ελλάδα ή κανένας ακόμα δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να διακρίνει αν ο πόνος είναι στο έντερο ή είναι μυϊκός. Πήγα ό,τι Τζέννη εκεί για να κάνει, πονούσε. Το έντερο μου πονάει, το έντερο μου πονάει. Πάμε, λέω στο γιατρό. Πάω.
0: Είναι η ειδικότητα γαστρεντερολόγου.
1: Και τα παιδιά του τώρα είναι Κύπριος, καλό παιδί. Λέει, ξάπλωσε, τη λέει, έλα μέσα, λέει, να δεις. Λέω τι. Την κάνει μια χειρομάλαξη, ξέρω εγώ κτλ. Βλέπει, λέει, φυγαίνεται, δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι ορθοπαιδικού. Ήταν ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Αυτό το ξέρει μόνο αυτός, αυτή την κίνηση. Απίστευτος. Πάμε επόμενη γραμμή. Απίστευτος, απίστευτος. Έλα, φίλε, ναι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς τα... Δεν μπορώ να μιλήσω.
4: Πες το, όχι, μίλασα, έτσι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω, τώρα το πω στον αέρα, θα φάω πρόσωπο.
4: Τι να μας κάνει το
1: εσωτερικό, τι να σε κάνω, μωρέ. Πήγες στο μπάσκετ εχθές.
4: Αυτό το έχω δηλώσει, δεν μπορώ να μπω στο γήπεδο. Για ποιο λόγο, γιατί πρέπει να κάνω το πάρκο αυτό που γίνεται με το κινητό. Εγώ είμαι κατά της οθόνης και δεν μπορώ να μπω. Πρέπει να πάω ή από το παλέ ή από το
1: κλάδο. Πω, μπελάσεις, ρε φίλε.
4: Ορίστε.
1: Δύσκολος είσαι, μπελάσεις.
4: Όχι, δεν είμαι μπελάς.
1: Μπελάσεις.
4: Μουστάρισα έναν άρι από τα παλιά, ένα παλέντε σπόρε.
1: Γιατί δεν. Σατανικό είναι.
4: Αυτό,
1: η εικόνα τι είναι, σατανικό είναι, τι, γιατί δεν το κάνεις.
4: Ορίστε. Για... Όπως δεν κάνω εμβόλια, έτσι είμαι κατά της οθόνης, ούτε Facebook έχω, ούτε ίντερνετ έχω. Είμαι 150 χρόνια πίσω.
1: Άρα...
4: Εγώ δεν γουστάρω να είμαι νεοταξίτης.
1: Άντε πάλι.
4: Και να σε λένε, και να σε λένε, καθιστός, δεν κολλάς και όρθιος κολλάς, ή στις 9, δεν κολλάς και στις 12 κολλάς. Όταν πήγαινα και έκανα εγώ 2 ώρα πριν τέχει την εργασία μου την εβδομάδα, στο χώρο εργασία, ακούστε λίγο εκεί και για όλους, αυτό είναι πολύ σοβαρό, παιδιά. Πρέπει, όχι υποταγή. Έκανα 2 ώρα που ήταν την εβδομάδα. Στον χώρο της εργασίας μου, 8 ώρες μπορώ να ήμουνα. Εάν μας ασχολούσα 5 να πάω να πιω ένα καφέ, να πάω να πάρω κάτι, δεν μπορώ να είμαι μέσα στον κόσμο. Άντε για πείτε με εσείς. Τις μείον 70 όταν το φέρανε, θυμάστε. Ρε, στα καράκες αυτές, ούτε 8 βαθμούς συντήρηση δεν πιάνουν. Όχι μείον 70 το παραμύθι και το παπά που μας πουλούσαν, να πούμε. Όλοι αυτοί οι άφεοι. Οι νεοταξίτες, όλοι με τα ψεύτικα τα ονοματεπώνυμα που μας έχουν 100 χρόνια τη χώρα μας υποκατοχή.
1: Εβραϊκά είναι.
4: Λέτε, ρε.
1: Ναι.
4: Αυτοί ξέρεις τι θέλεις, να τους ορμήξουμε και να
1: πιστεύουμε
0: από πίσω. Όχι βία. Δεν υιοθετούμε.
1: Όταν περνάς τις κόκκινες γράμμες τα κόβεσαι, φίλε.
0: Παρακαλώ.
1: Πρόκληση βίας κόπηκες. Παλαιοταξίτη εσύ.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα. Ναι.
5: Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
1: Καλώς τον.
5: Από Καβάλα είναι η καταγωγή μου, ξάθημένο όμως.
1: Καλά, ρε φίλε, με συγχωρείς. Κατάγεσαι από την Καβάλα και πήγες να μείνεις εκεί στην Ασχήμ για την Ξάθη, να πούμε.
0: Κάτι προέκυψε. Κάποιος λόγος.
1: Άφησες αυτή την όμορφη την πόλη να πας να μείνεις στην Ξάθη.
0: Μπορεί να είναι φοιτητής.
5: Όχι. Οι γονείς μου μένουν εκεί. Εγώ σπουδάζω Θεσσαλονίκη.
1: Πάνε στην Καβάλα να ανοίξει το μάτι σου.
5: Καβάλα, πολύ όμορφη πόλη, συμφωνώ κύριε Ρατόπουλο, συμφωνώ.
1: Απλά το βράδυ είναι πεθαμένο και εκεί. Θα μου πεις πού είναι.
5: Στη Ξάνθη λίγο παραπάνω κόσμο έχει γενικά.
1: Ναι, λόγω του ότι είναι Τούρκοι οι υπερορισμένοι, έχουν περισσότερο μεράκι. Βρυβιάνουν έξω, τραγουδάνε.
5: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
5: Κύριε Κόκκινη, για τον Ηρακλή θα σας ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
5: Γιατί και εγώ Ηρακλής είμαι. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε φέτος την ομάδα στο ποδόσφαιρο. Πώς θα πάμε, πιστεύετε.
0: Πώς θα πάμε.
5: Ναι.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να εξασφαλίσει γρήγορα τη σωτηρία του Ηρακλής και δείχνει ότι μπορεί.
5: Για 5-8.
0: Νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό.
1: Τη Λεβαδιά δεν θα την πάρεις, να ξέρεις.
5: Τη Λεβαδιά δεν ξέρω.
1: Δεν θα την πάρεις τη Λεβαδιά.
0: Δεν μου αρέσει.
5: Ναι.
0: Αλλά δεν γίνεται να το αγνοήσω. Να βλέπω το παρασκήνιο. Να δημιουργεί προϋποθέσεις οι οποίες θα με κάνουν την Κυριακή στο γήπεδο να έχω αμφιβολίες. Όταν βάζουν τους δύο διαιτητές, οι οποίοι ακυρώσαν πεντακάθαρο γκολ στο Βόλο με τον Ατρόμητο, μετά από 2 εβδομάδες κιόλας να παίξουν πάλι τον Ηρακλή, πόσο αισιόδοξος μπορεί να είμαι για τη διαιτησία.
5: Κάτι κρύβεται από πίσω.
1: Διορθώσουν το λάθος τους.
5: Δεν ξέρω, κάτι κρύβεται. Αυτά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήρθες νέο παιδί Ηρακλάκη.
1: Πολύ ευγενικός για Ηρακλειδέας ήταν.
0: Γιατί.
1: Ο νεαρός. Δεν φημίζεστε για ευγενική.
0: Ευγενικότητα είναι η ευγενέστατη. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα
1: φίλε.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλά φίλε μου, εσύ.
6: Γιάννης Άικ από Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς τον.
6: Το προηγούμενο τηλεφώνημα, παιδιά, έδειξε ότι η χαζομάρα είναι ανίκητη.
1: Τι είπε δηλαδή.
6: Δεν μπορεί να το απεξέλθει.
1: Α, για τον Παλαβό που, ναι.
6: Ναι, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει επιχείρημα τώρα. Εκεί τελειώνει. Λες εντάξει, καληνύχτα, γεια σας, δεν μπαίνεις.
1: Δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις.
6: Για την Άκη θα να πω δύο λόγια, παιδιά. Πιστεύω για την Άκη φέτος ότι θα είναι διαφορετική ομάδα σε Ευρώπη και Ελλάδα.
0: Δηλαδή.
1: Θα είναι καλή στην Ευρώπη και μάπα στην Ελλάδα. Αυτό μάλλον καταλαβαίνω.
6: Έτσι πιστεύω, ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω, ναι.
6: Έτσι
1: θα πάρει τα χνάρια του Ολυμπιακού του περσινού. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Αυτό φοβάμαι.
6: Μπορεί, γιατί αντιθέτως ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι έχει να κοιτά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, και το βλέπεις τόσο γεμάτο φέτος. Τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ποιος το ξέρει τον Ολυμπιακό.
6: Πραγματικά.
1: Ακόμα και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Μην νομίζεις.
6: έχουν αλλάξει τόσο πολύ ποδοσφαιριστές τόσο γρήγορα που αν δεν ασχολείσαι επιμελώς με την ομάδα τη συγκεκριμένη, δηλαδή να είσαι από πάνω, δεν καταλαβαίνεις διαφορές. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Και το ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα. Καλά δείχνει, μια χαρά δείχνει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα.
1: Ο ΠΑΟΚ καλή ομάδα.
6: Για, εντάξει.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα.
6: Για μένα,
1: ναι.
6: Για μένα η πόλη του Κωνσταντέλη ήταν επιβεβλημένη και καλώ την έκανε. Για μένα είναι θετικό.
1: Ο ΠΑΟΚ έπρεπε ο να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, να πάρει τρεις παιχταράδες, τέσσερις, να περάσει την Ευρώπη, να πάρει τα λεφτά από την Ευρώπη, να πάρει και τα λεφτά του Κωνσταντέλια να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς, γρήγορα τον άλλο τον Πόντιο, τον Στόκο, τον καλό, τον Μιχαηλίδη, το παιδί.
6: Άργησε ο ΠΑΟΚ πολύ. Άργησε.
0: Δεν άργησε φέτος. Νομίζω... Είναι η τακτική αυτή, πάντα.
6: Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι του κοστίσει. Στην Ευρώπη του κόστησε.
1: Μια περνάει, δύο περνάει στην Ευρώπη. Την Τρίτη, άμα δεν κάνει γρήγορα τις κινήσεις, πάρ' τον εκάτω.
6: Νομίζω ότι στην Ελλάδα θα
1: γινόταν αυτό κάποια στιγμή με τον ΠΑΟΚ.
0: Στην Ευρώπη, φίλε, το όνειρο των φίλων του ΠΑΟΚ είναι το Champions League ή το αποθυμένο, αν θες πες το.
6: Εντάξει, ναι, όντως. Θα μπορούσε τις χρονιές που ήταν πάρα πολύ καλό, θα μπορούσε. Νομίζω πρόπερσι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία όταν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Με την Κράσνονταρ, φίλε, εκεί ήταν ναι, η τρέλα.
6: Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Που πούλησε τον Άκποπ και στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση.
6: Ναι, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Αλλά εκεί βαραίνει και η φανέλα σου λίγο. Άμα πας σε αυτές τις διοργανώσεις, βαραίνει και η φανέλα σου. Αυτό είναι το καλό.
0: Αλλάζουν όλα, φίλε.
6: Αλλάζουν όλα. Από την άλλη, εγώ θα αυτό που φύγω στην ομάδα μου, βέβαια δεν μπορεί να μην έχεις εμπιστοσύνη στον Νίκοβιτς. Έχει αναγκάσει να του έχεις εμπιστοσύνη.
1: Θα την δουλέψεις δηλαδή, τα κόκκινα την ΑΕΚ και θα την πατήσει φέτος.
6: Εγώ αυτό που
1: τα
6: δεν καταλαβαίνω...
1: Που δίνει, η δουλεύεις τα κόκκινα, είναι τακτική του, είναι φιλοσοφία του, δεν το κολλάμε, αλλά πιστεύω θα την κουράσει φέτος. Θα δούμε.
6: Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πήρε ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους χρησιμοποιεί. Εγώ αυτό δηλαδή το Γκάιρινεν είναι ένα διεθνή φιλαδό ποδοσφαιριστή γιατί δεν το χρησιμοποιεί, δεν τον έχει βάλει καθόλου.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω.
6: Όχι για... σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά λέω, με τόσα παιχνίδια, με τόσα δεν θα τους χρησιμοποιήσει, θα δούμε. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη προσωπικά. Αλλά θα δούμε και θα κρίνουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, καλό μεσημέρι, να μην είστε κανένα.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
7: Ραυτόπουλε.
1: Μάλιστα.
7: Μια παρατήρηση για τον συμπαρουσιαστή σου.
1: Μάλιστα.
7: Εάν μαλώσει και αρχίσει αυτός με έναν άλλον και αρχίσει και του βρίζει τη μάνα, τι θα κάνει?
1: Θα βρίζει και αυτού τη μάνα. Θα εξεμάνει. Τη μάνα μου θα αρχίσει να φωνάζει.
7: Ρωτάω εσένα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Η άρθρωσή του είναι κάκιση.
1: Τώρα το προσβάλλεις με αυτό που λες. Γιατί δεν θες να μιλήσεις μαζί του. Έχετε μια αντιπαράθεση?
0: Όχι, δεν έχει εμπάθεια. Έχει εμπάθεια.
7: Λοιπόν, εάν σου βρίσουν εσένα τη μάνα, μην αντιδράσεις, φίλε. Εντάξει.
0: Δεν μου απευθύνατε, καμιά ερώτηση, οπότε να απαντήσω σε τι.
7: Όχι, ωραία. Τη λέω στο Ραυτόπουλο για να στην πει. Να σε ρωτήσει, αν σου βρίζουν τη μάνα, τι θα
0: κάνεις. Έτσι μιλάτε εσείς, δηλαδή όταν κάνετε διάλογο, πάτε, χρειάζεται και μεταφραστή.
7: Αρκεί να τον καταλαβαίνω τον συνομιλητή μου.
0: Δηλαδή τώρα που απαντήσατε δεν με καταλάβατε, υποθέσατε.
7: Από τα συφραζόμενα να καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Να σας συγχαρώ για το λόγο σας, την εφράδια που έχετε, τη σύνταξη του λόγου σας και την ευγένειά σας.
7: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Αλλά να μην δικαιολογείς τους κάφρους που βρίζουν τις μάνες και τους πατεράδες.
0: Ακούσατε κάποιον να δικαιολογεί?
7: Ναι, εσύ το γιατί λες ο Μπαρντζόκας πήρε time out, τι έκανε και λοιπά. Και τι έγινε, ας βρίζαν τον Μπαρντζόκα.
0: Είπα εγώ ότι κάναν καλά που του βρίζαν τη μάνα. Ακούσατε να λέω και πράγμα.
7: Καλά δεν είπες. Είπες, ναι, αλλά είχαν ένα δίκιο.
0: Όχι, δεν είπα. Λέω, δόθηκε αφορμή.
7: Και τους προσέβαλε.
0: Είπα, ο κύριος Μπαρντζόκας έχει δώσει κι άλλες αφορμές. Έχει μαλώσει με κόσμο στην κερκίδα, έχει κάνει πολλά. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά σε αυτό το θέμα το χάνει. Αν αυτός χαλάει, οκ. Okay. Λοιπόν, και χωρίς μεταφραστή. Τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατροτό. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς.
13: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
16: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ.
19: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
18: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
19: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it?

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
4: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
1: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου. Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολύ του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου. Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.

Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται. Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.

0: πήγε στο φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Είχα και διάφοροι.
1: Εντάξει.
0: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
1: Βέβαια.

0: εξυπηρετήσει.
1: Γιατί εξυπηρετήσει όλα αυτά τα.
0: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
3: Όταν είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει,
2: αυτό
3: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Αυτό λέτε εσείς.
4: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλή σφαίρα σας.
1: Καλησπέρα και σε σένα, αδερφέ μου.
0: Αδερφέ μου, πολύ πολύ μπονασέρα και σένα, ειδικά εκεί στους νέους επιβάτες, στους φτωχούς νέους επιβάτες. Είμαστε μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο δύο ώρο της βραδιάς.
2: Έλα με φόρα!
0: Κοιτάξτε, δεν έχω σκοπό να έρθω με φόρα. Έρχομαι αργά αλλά σταθερά. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Να ετοιμαστείτε. Λοιπόν. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το μικρό ταξίδι το καθημερινό. Έτσι έχω για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά μία από τις περίεργες μορφές της ηχοκληψίας. Έχω τον άνθρωπο ο οποίος έχει επισκεφθεί 8 Ολυμπιάδες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πατήσει σε 6 πύρους και φυσικά έχει πλεύσει, όχι ελευθερίας, αλλά πλεύσει με το ιδιόκτητο πλοίο του σε 7 θάλασσες. Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση και έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά,
3: το βουνό της λάθροϊχοληψίας.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ότι λοιπόν 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301
4: FM πάω και έτσι.
0: Αυτά τα έχουμε πει, δεν θα τα λέμε κάθε φορά αυτά. Πάλι θα τα ήδη θα λέμε. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Εντάξει τώρα αυτό δεν το λες και είδηση, αλλά εδώ είστε καρφωμένοι όμως. Δεν πάτε πουθενά άλλο. Για πάτε να δείτε τι καλά που είναι. Μην γυρίστε πίσω όμως. Δηλαδή θέλω να το κάνουμε, αλλά καρβέλα βύση. Φεύγεις. Μην γυρίσεις πίσω. Δεν θα με βρεις. Άντρας ο καρβέλας. Είναι αντρικές συμπεριφορές αυτές οι οποίες ξενίζουν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με το καρβέλα και βύση. Έχει όμως είναι μια ιστορία καθημερινής τρέλας, της οποίας φαντάζομαι ότι την έχουμε βιώσει όλοι, ιδίως τα θηλυκά, τα οποία είναι λίγο ατακτούλικα. Όχι τώρα η βύση ότι δεν είναι ατακτούλα, ήταν ανέκαθεν και τώρα είναι βέβαια. Αλλά τώρα δεν θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά και τα λοιπά. GDPR καλά το λέω. Δευτέρη. GDPR, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, πώς λέω, GDPR νομίζω, ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα καταδεικνύει όμως το αρσενικό του πράγματος. Δηλαδή, υπάρχει αρσενικό, φίλε. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να πάει κάποιος Λευτέρη και με δε σημασία του τι γίνεται. Και είναι θέμα χρηματικό, είναι θέμα το έτσι, θέμα το αλλιώς. Αυτά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Όπως και δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, όλο αυτό το πανηγύρι που έγινε στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, προτιμούν οι καλλιτέχνες να μαζεύουν, ας πούμε, θα μου πεις τώρα. Για τα λεφτά. Εντάξει, πιστεύει κανένας από εμάς ότι δεν βγάλαν λεφτά? Υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα? Το πιστεύει κανένας? Στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι περισσότεροι από εσάς, μάλλον ή κάντε πως δεν γνωρίζετε, υπάρχει πάρα πολλοί τρόπος και σας το λέω εγώ πάρα πολλές φορές έντεχνα ότι περισσότερα λεφτά βγάζω όταν είμαι θύμα παρά όταν είμαι θήτης. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η απόλυτη στάρ, έτσι λέγεται, γιατί έχουν ξαφανιστεί όλοι οι άλλοι στάρ, και κατά ψέματα η Βύση έχει μια διαπέραση τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Όπως και θεωρώ, είτε το αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, δεν πειράζει. Τον πιο διαδραστικό δημιουργό, τον Νίκο Καρβέλα. Απασχολεί την κοινή τραγουδιστική γνώμη, να το πούμε, τα τελευταία 40 χρόνια. Με τους δίσκους του, με τις επιτυχίες του και δει την απόλυτη superstar που λέγεται Άννα Βύση. Βέβαια, θα πει κάποιος, εντάξει, η Βύση είναι, χωρίς τα τραγούδια του Καρβέλα, η Βύση δεν θα ήταν Βύση. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Εμένα δεν μου αρέσουν όμως αυτές. Και εμένα μου αρέσουν κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι του Καρβέλ αυτά που μου αρέσουν. Βασικά δεν το ψάξα για ποτέ. Στη Βύση δεν βρίσκω κάτι που να με ελκύει. Εκτός από, σας είπα, από 2-3 τραγούδια τα οποία θεωρώ ότι είναι και σταθμός για τα δικά μου τα δεδομένα. Μην γελάς, Λευτέρη. Δεν είναι να σκίσω το μαύρο τα εσωρουχά. Δεν το έχει τραγουδήσει η Βύση αυτό. Εντάξει, έτσι λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, όλο αυτό το οποίο γίνεται, να σκεφτείτε το εξής. Μαζέψανε 95.000 θεατές. Κοιτάξτε, αυτό, παιδιά, δεν έγινε τυχαία. Ήταν οργανωμένο. Είναι η ΔΕΗ από πίσω, είναι ο Κούστας. You know about Κούστας. Αν δεν γνωρίζετε, πρώτα πρέπει να μαθαίνετε το παρασκήνιο και μετά να παίρνετε μια γεύση, εικόνα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά, το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Κούστας είναι 70 χρονών και. Και η σύζυγός του, η συμβία του τέλος πάντων, είναι 34, κυρία Μέρμιγκα. Δεν είναι και πολύ καλά τζέτα, ας πούμε, και τα αυτά, αλλά εντάξει. Τώρα τελευταία κάνουν πάρα πολύ ιδιαίτερη παρέα με την Άννα Βύση. Όπου εξού έχουν και μαζί ειδική εταιρεία για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Γιατί αν δεν τα γνωρίζετε, εγώ τζάμπα μιλάω. Γιατί θέλω να μιλάμε για πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και να μπορούμε να τα τοποθετούμε σε τέτοια βάση, ώστε να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί ακούμε τώρα το εδώ, ο ένας παίρνει το μέρος του ενός, ο άλλος του αλλονού, και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να ασχοληθεί όλη η Ελλάδα, γιατί πάει η ΔΕΗ και δίνει 6 εκατομμύρια στη συναυλία, χωρίς λόγο.
6: Tragic.
0: Χωρίς λόγο. Αντί να το δώσει κάπου αλλού και να πιάσουν τόπο. Γιατί κάπου πήγαν αυτά τα λεφτά. Εγώ δεν τον τρώω τον παπά ότι μπήκε μέσα η όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγάζει λοιπόν 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά καταφέρνει να μπει μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ.
7: Και κατέ μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά.
0: Εγώ θα σας πάω τώρα στο σενάριο ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Γιατί είπαμε το κόστος ήταν 10, σωστά, Λευτέρη μου. Μπράβο. Μπήκανε 3 εκατομμύρια μέσα. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Εγώ δεν θέλω να σας πονηρέψω, εγώ θα σας πάω στα νούμερα, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να δω την εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει και ότι έγινε αυτό το πράγμα είναι αυτό εδώ. Και ξέρετε, εδώ η κακή υποψία μας είναι ούκο λίγο εκοφαντική. Λοιπόν, πέστε ότι έχουμε κέρδος 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ποιος είναι ο φόρος της εταιρείας? 660.000 ευρώ, είναι 22%. Προκαταβολή φόρου 530.000, παρακαλώ. Ο φόρος μερισμάτων ήτι 5% 117.000. Σύνολο για το κράτος, κυρίες και κύριοι, είναι 1.305.000 ευρώ. Και αν η ίδια έπαιρνε αμοιβή 1 εκατομμύριο ευρώ, η Βύση δηλαδή, ως φυσικό πρόσωπο, θα πλήρωνε άλλες 430.000 ευρώ φόρο εισοδήματος. Άρα ένα 300, πάμε στα ένα 700. Τώρα με τη ζημιά των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τι πληρώνετε? Με αλφαγιώτα το τι πληρώνετε. Φόρος εισοδήματος 0%.
7: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό.
0: Προκαταβολή φόρου 0%.
7: Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό.
0: Φόρος μερισμάτων 0%.
7: Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
0: Αυτή η ζημιά λοιπόν των 3 εκατομμυρίων μεταφέρεται για τα επόμενα 5 χρόνια, σβήνοντας σε εισαγωγικά μελλοντικούς φόρους από άλλες κερδοφόρες δουλειές της εταιρείας. Έτσι δουλεύουν, παιδιά. Σαν και μας ουγγάνοι, που φωνάζουμε μόνο και λέμε και κάνουμε και ράνουμε. Δεν ψάχνουν πίσω ακριβώς από τις κουρτίνες, πίσω από όλη αυτή τη σκόνη η οποία σηκώθηκε, τι ακριβώς συμβαίνει, Λευτέρη μου. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία υπάρχουν και με αυτά θα πρέπει να ασχολείται ο κόσμος. Όπως και το
7: μεγάλο. Όλα τα ξέρουν αυτά,
0: ρε. Ξέρουνε, φίλε. Ξέρουνε. Απλά δεν τα αντέχουν να τα συζητάνε. Το διαπιστώνω κάθε μέρα. Όταν προτείνεις και προτάσεις την αλήθεια, σε αντιμετωπίζουν κάπως. Έχει μια δόση ειρωνίας. Υπάρχει μια δόση απόρρεψης. Γι' αυτό αρχίζει και γιγαντώνεται. Έχει γιγαντωθεί ήδη. Αντί να σας απασχολήσει πως 95.000 άνθρωποι αφήσανε όλα τους τα υπάρχοντα για να τρέξουν να πάνε να δουν τη Βύση.
8: Μία χωρίς, σας παρακολουθώ, μία χωρίς.
0: είχαν κοθεί λίγο με το ρέμο που το έκανε και εδώ αυτός. Έτρεχε ο κόσμος. Το έχετε δει αυτό το σκηνικό όταν ανοίγουν οι πόρτες που τρέχουνε?
6: Για τα ποτά.
0: Δεν τρέχετε έτσι για τη ζωή σας? Δεν τρέχετε για την καθημερινότητά σας να αλλάξει εδώ ο τόπος? Που είναι ένα τριτέτιο, να πούμε, να μην πω και τίποτα χειρότερο. Και τρέχετε για αυτά τα πράγματα. Καλά να πάθετε. Και κατ' επέκταση καλά να πάθουμε. Σήμερα είχα τη διάθεση και έχω τη διάθεση. Θα βάλουμε ένα ηχητικό μετά το διάλειμμα. Το οποίο ηχητικό είναι ίσως λίγο σκληρό να ακούγεται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά το εξέτασα τόσο όμορφα και ωραία και στο μυαλό μου μέσα. Πέντε δράμια έχω, εντάξει. Για την επικοινωνία. Για τα social, δεν είναι σημερινό. Είναι χθες ή προχθές πρέπει να είναι. Το έχουμε κρατημένο γιατί λόγω μπάσκετ δεν το κάναμε. Το ξέρεις. Όχι, τώρα δεν το βάλουμε. Δεν το βάλουμε τώρα. Ή μπορεί να το βάλουμε και λίγο πριν το κλείσιμο. Θα δούμε τώρα. Εδώ το, το κλείσιμο της πρώτη, του πρώτου μισάωρου. Λοιπόν, θα το ακούσετε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πλέον όριμοι να κάνουμε τόσο ρυψοκίνδυνες προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν τα αντέχετε όμως. Δεν είναι ένα ζητούμενο και για μένα όταν το πρωτοάκουσα. Λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί να γίνεται δημόσια αυτό το πράγμα και να έχει και απήχηση. Έτσι, περισσότερο απόρριψη έχει παρά απήχηση, αλλά αυτό θα το διαπιστώσουμε... μαζί. Τώρα, μπορεί από εμάς κάποιοι να μην είναι ακριβώς έτσι. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι, γιατί αν το ξανακούσεις και το ξανακούσεις και το ξανακούσεις και το ξανακούσεις, το τέλος θα συμφωνήσεις, γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να απορούμε με αυτό που συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή, και λέμε γιατί συμβαίνει. Και τώρα δεν έρχεται αυτό το πράγμα στο μυαλό σας? Δηλαδή, πώς γίνεται όλη αυτή η λαοφάλασσα να μπορεί να μαζευτεί και να έχει την βούληση και την θέληση για να πάει να ακούσει μια τραγουδίστρια, μια εδώ. Αλλά δεν υπάρχει καμία βούληση και θέληση για συλλογική κινητοποίηση για άμεσα θέματα, αυτό που σας είπα. Για σοβαρά ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, τη ζωή μας, τη ζωή σας και το μέλλον των παιδιών μας. Και το δικό σας.
4: Ένα, δύο, τρία.
0: Για παράδειγμα, βγήκανε οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, κάνανε μπλόκα στους δρόμους τόσους μήνες, ήταν στους δρόμους το κρύο στο αγιάζει. Εκεί όμως, για το φαγητό σας που δεν ξέρετε τώρα με τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μερκοσούρ τι τρώτε, δεν σας ενδιαφέρει τι τρώτε. Αύριο μεθαύριο δεν θα ξέρετε τι τρώτε, θα τρώτε κάτι το οποίο λέμε ότι θα είναι αυτό και θα το βαφτίζουμε κατά ποιο τρόπο έτσι. Αλλά εμείς τι κάναμε? Ήμασταν, φίλοι, επικριτικοί με τους αγρότες. Είμαστε πάντοτε υποκριτικοί με τους αγρότες και είμαστε πάντοτε υπέρ αυτών που κυβερνάνε τους αγρότες.
4: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Οι περισσότεροι εξ ημών. Γιατί δεν έχετε σκύλο μετανιώσει που κάποτε πληρώνατε το αγγούρι 5 λεπτά, 10 και σήμερα το πληρώνετε 1,5 ευρώ. Φαίνεται, σας βολεύει, γιατί το χρησιμοποιείτε και αλλού. Για να καταλαβαίνόμαστε. Βρίζαμε εσύ ίσομοι, όλη η χώρα έβριζε το Φωτόπουλο. Με ποιο δικαίωμα εσύ, Φωτόπουλε, κατεβάζεις τους διακόπτες, χαλάνε τα ψυγεία μας, κάνουμε, τεράνουμε κτλ. Πόσο πλήρωνες ΔΕΗ επί Φωτόπουλου? Πλήρωνες, ας πούμε, 10.000 το μήνα και σε κακοφαινότανε αν ανέβαινε μία δραχμή ή δύο δραχμή. Σήμερα πόσο πλήρωνες το μήνα? 100 ευρώ το λιγότερο. Και είσαι ευχαριστημένος. Αυνανιστικά ευχαριστημένος είσαι. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα? Είναι. Δεύτερον, κοινωνική δικαιοσύνη, αν υπάρχει βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ανύπαρκτη. Βλέπετε κανέναν να αντιδράει, Λευτέρη? Και να σας πω και κάτι, στη δικαιοσύνη να κοιτάξετε να ζητάτε και την ισονομία. Γιατί αν δεν έχεις ισονομία, ισότητα, δεν έχεις και δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη είναι να πας στο δικαστήριο. Σωστά, Λευτέρη? Εμείς μπορούμε να πάμε για το ίδιο αδίκημα. Ναι, άλλο εγώ, άλλο εσύ όμως. Εγώ μπορεί να μην παραστώ, γιατί έχω τη δυνατότητα, γιατί δεν είμαι οποιοδήποτε. Ενώ εσύ... και χώρια, χώρια, το πού, πώς και τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέτε κι εσείς όμως αυτά. Εσείς λέτε και τη Βύση και τον Καρβέλα και γεμίζετε την ημέρα σας με αυτό το πράγμα. Λυπηρό. Λυπηρό. Είναι ο δρόμος της αντίστασης. Αντίσταση, τι σημαίνει αντίσταση? Είναι να ενδιαφέρεσαι για τα κοινά, ρε φίλε. Από το σπίτι πληκτρολογούμε, εναντιωνόμαστε, μαλώνουμε, γκρινιάζουμε στο διαδίκτυο. Κρατήστε το αυτό για το διαδίκτυο, γιατί είναι και το θέμα του ηχητικού αυτό. Σχολιάζουμε, βρίζουμε, δέρνουμε από το τέτοιο, από το F5 δέρνουμε. Έτσι. Το μόνο που κάνουμε, ας πούμε, ως και ένας καλός ακροατής το πρωί, στέλνει κάθε μέρα μήνυμα και βρίζει. Κάθε μέρα. Εμένα βρίζει, βρίζουν ρε παιδί μου γενικώς. Εμένα δεν με πειράζει που με βρίζει, γιατί εντάξει, δεν διαβάζεται και το μήνυμα. Μπορεί να μας βρίζουν όλους, βρίζουν και το Βαραγκιάννη ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν ασχολούμαστε όμως με αυτό. Και η προτροπή μας είναι, παιδιά, κρίνετε μας μαζί με τις απόψεις σας. Να έχετε απόψεις, δεν έχουμε μόνο εμείς άποψη εδώ. Έχετε κι εσείς που ακούτε. Να την ακούμε όμως. Να την ακούμε, να την συζητάμε και να δούμε εάν τελικά θα βγάλουμε ένα θετικό πρόσημο ώστε κάποιος από εμάς να πει αυτό το περιβόητο και ποια είναι η λύση. Λέτε τα ίδια. Ναι, εσύ που ακούς τα ίδια, για πες μας ποια είναι η λύση. Πάντως δεν είναι ο Αλέσιο λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε.
6: Τυρόγκαλο!
0: Ναι, εντάξει, αυτή να το κάνω, αφού μας βρίζει. Αφού μας βρίζει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Καθένας νομίζει.
6: Δεν είσαι όρθιος και μάθη.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει τον ειδικό του κόσμο, ρε φίλε, εγώ τον σέβομαι. Πες κάτι, ρε φίλε. Πες κάτι. Δεν λες τίποτα. Δυστυχώς. Ύστερα. Υποκλοπές. Συνταγματικά καταχειρωμένα το δικαίωμά σου. Το ατομικό σου δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Χαθήκαν αυτά. Στην ιδιωτική μας ζωή. Δεν κουνιέται φίλο ρε φίλο από τη λαοθάλασσα που έτρεχε στη Βύση. Δεν κουνιέται κανένας από αυτούς εδώ και κάτι σοβαρό. 95.000 κόσμος. Θα πεις μπορεί να μην έχουν προβλήματα. Ρε συγκαμόρα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, παιδιά. 400 ευρώ έχει εισιτήριο. Θα μου πεις και ποιος το έδωσε. Ο Ντελιβεράς το έδωσε. Ποιος δεν το δώσει, ρε φίλε. Ο άνεργος. Εγώ καταδεικνύω την πραγματικότητα. Σου δείχνω την πραγματικότητα. Πήγε πέρα, αποφάσισε εσύ, ρε φίλε. Αν θα τρέξει την επόμενη φορά να κάνει ξανά σε μια συναυλία, να τρέξει. Να ευχαριστηθεί 2 ώρες, 3 ώρες. Γιατί τις άλλες υπόλοιπες μέρες τι κάνει. Δουλεύει για να πας να σέρνεσαι από πίσω και να τρέχει. Είναι εικόνα αυτή. Είναι εικόνα. Γιατί θες, είναι μιμητισμός, ξέρεις. Όταν εμπλέκεσαι με το πλήθος, χάνεις το δικαίωμα του εγωισμού του δικού σου και ταυτίζεσαι, φίλε, με τη λαοθάλασσα. Αν αυτοί πηγαίναν στον γκρέμι, θα πήγαινες κι εσύ. Θα πήγε κάποιος, όχι δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινες. Εγώ το έχω πάθει, όχι στον γκρέμι, σε ένα ντου στη Νέα Φιλαδέλφια, πριν από πολλά χρόνια. Είναι ο Μανάβης μπροστά. Σχορεμένος και εμείς είμαστε πίσω. Ήμασταν και πιτσιρίκια. Ήμασταν καμία 200 άτομα. Ήμασταν λίγο έτσι σε καλή.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τα έστρεβα, πού να στρέψω, ανάμεσα σε 200 άτομα. Γι' αυτό σας λέω, η λαοθάλασσα είναι, ρε φίλε, μία έμεση παραδοχή ότι ξέρεις, εγώ θέλω να αυτοκτονήσω, ρε φίλε. Ένας να μπουρδουκλωθεί, έχετε δει ατυχήματα που γίνονται, ας πούμε, τα ποδήλατα Πέφτει ένα ποδήλατο και πέφτουν όλα τα πίσω σε γύρου σε τάπ. Δεν ξέρετε τι είναι το ετάπ, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα έχετε δει αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι, εύχομαι να μην την πάθετε. Γιατί άμα την πάθετε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν έχει επιστροφή. Δεν πιστεύω. Τι θες να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε γιατί θα συνεχίσουμε μετά. Αλλά θα, με το που θα επιστρέψουμε, θα βάλουμε και το ηχητικό.
10: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Μετρόπολης!
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: δωρεάν άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, εδώ, στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία, με τον Χρήστο Θανάσανα.
2: Μετρόπολης, 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πριν ακούσουμε το ηχητικό, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή έγινε πάρα πολύ ντόρος και βλέπω ότι με στέλνετε και κάποια μηνύματα για το Σπυριατόπουλο, για το πώς είναι και το τι κάνει και τι ράνει, θα σας πω κάτι. Γιατί εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο που κάποτε ασχολούμουν και εκτεταμένα με την σκηνική παρουσία, ξέρω εγώ κτλ. Έχει ενδιαφέρον όμως αυτά που είπε ο Σπυριατόπουλος, τα οποία δεν τα βλέπει κανένας σας, δεν τα ακούει κανένας σας. Έχετε αποδημήσει από την επικαιρότητα. Καλό ο Σπυριατόπουλος και το μαλάκι, το. Πώς το λένε αυτό, Σαντρέ, ξέρω κάπως έτσι. Το ποτοξάκι του. Ναι, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Κανέναν δεν ενδιαφέρουν. Αυτά που ξεστομίζει όμως κάποιος που έχει καιρό να μιλήσει, να πει κάτι, εκτός αν προτιμάτε τους γνωστούς. Έτσι. Τυροτελεμέδες των καναλιών. Πώς αλλιώς τους λέμε, παπαγαλάκια. Αλλιώς. Οι φίνες της τηλεόρασης. Αλλιώς. Γλάστρες. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβ. Σκάβς. Τι σκάβς, σκάβς. Το μέλλον σου σκάβς. Λοιπόν, έρχεται μάζοξη των αγροτών. Είμαι σίγουρος ότι θα τους βρίζετε πατόκορφα. Και ποιο είναι το πιο ειρωνικό σχόλιο. Τώρα που δεν έχετε χωράφια, δεν σπέρνετε, δεν κάνετε ράντορα, βγαίνετε έξω. Α, σωστός. Είχαμε εδώ τώρα τρεις μέρες, δύο μέρες είχαμε τον πρόεδρο των Αλλιέων. Έτσι, τον κύριο Τσιπούρα. Ο οποίος τι είπε, δεν κάνουμε πίσω φύλλα. Δεν ξέρω αν θα κάνετε και μπροστά, βέβαια. Γιατί εντάξει, καλή η θέληση το να έχεις και να κάνεις. Να προτιμάτε ανθρώπους που μπορούν να δώσουν λύσεις όμως. Όχι υποσχέσεις. Υποσχέσεις δίνουν όλοι. Λύσεις δεν μπορούν να δώσουν. Όπου θέλουν, δίνουν. Όπου δεν θέλουν, δεν δίνουν. Δείτε σε ποια κατηγορία ανήκετε και πράξτε αναλόγως. Εδώ ο Μαρινάκης κοντεύει να ηγηθεί τις περιοδίες της Νέας Δημοκρατίας μετά τον Μπιφτέκη μαζί με το Μέγκα Πανελληνίους. Και θα κολλώσετε τώρα εσείς. Γι' αυτό ψηφίζουμε Δαγκωτό Μητσοτάκη. Ναι, ρε φίλε, δεν λένε ότι. Πώς το λένε, Μητσοτάκη ή χάος. Τραμπ ή χάος, δεν λέγανε. Τραμπ. Ακριβώς. Και γεννάτε το ερώτημα που είναι αδυσόπιτο. Ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα τα μεσάνυχτα το τηλέφωνο, ρε, άμα δεν το σηκώσει ο Μητσοτάκαρος. Πέστε μου, έναν πέστε μου. Ποιον. Ποιον. Αυτό θα μου πιον όλοι. Ξέρω τι θα πείτε. Ξέρω τι είστε εσείς. Μην νομίζετε. Έχουμε τη στεγαστική κρίση. Σπίτια δεν έχουν να βρουν οι νέοι, οι φοιτητές, ούτε και οι οικογένειες. Έχουν αυξηθεί τα ενοίκια, τρίβουν τα χέρια τους και οι ενοικιαστές, δηλαδή κάτοχοι των σπιτιών, αλλά και η κυβέρνηση. Δεν τα βγάζει πέρα ο κόσμος, ούτε να πληρώσει τα ενοίκια. Τώρα βέβαια η λαοθάλασσα στη Βύση και στο Ρέμο τους πληρώνεται πόσα εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αλλού αυτή η συσσόρευση, αυτή τα βγάλα μέσα σε μια νύχτα. Σε λίγες ώρες μιας νύχτας. Πόσο ήταν, 3 ώρες τραγούδησε, 4, πόσο να τραγουδήσει. Ο μόνος που έχω παρατηρήσει ότι μπορεί να τραγουδήσει σαν να ξεκινάει μετά από 4-5 ώρες είναι μόνο πάνω στο Κιάμος. Δεν έχω δει άλλον. Δεν υπάρχει ο τύπος. Όχι τώρα βέβαια, πριν από χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε. Είχα πάθει σοκ. Έβγαινε 11 η ώρα και τελειώνει 3 η ώρα. Τι είναι αυτός. Ρε, σίγουρα είναι ο ίδιος. Φοβερός. Και όμως σε λίγες ώρες αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Εσύ δεν βγάζεις αυτά τα λεφτά που βγάζουν αυτοί. Και σου λένε ότι είναι και μέσα, μπήκανε και μέσα. Και ποιος θα πληρώσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν μας λένε. Τι εννοούν ότι είναι 3 εκατομμύρια μέσα. Δεν πληρώθηκε η Βύση 1 εκατομμύριο. Τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο, ποιοι, τι λεφτά είναι τα άλλα δύο. Γιατί δεν μας λένε, παιδί μου, αυτά τα δύο είναι αυτό. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τις μπύρες. Τις πιπεριές, ξέρω εγώ, κάτι να έχουν. Τέλος πάντων. Τους κάνατε πλησιότερους. Και τους δύο. Και όχι μόνο τον ένα, και τους δύο. Αλλά από Δευτέρα θα βγαίνετε στα κανάλια, στο διαδίκτυο, να κράζετε, να βρίζετε, να καταφέρεστε εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον της ακρίβειας, των σούπερ μάρκετ και το καθεξής. Τώρα, τα social, γιατί είναι το μείζον θέμα σήμερα. Οι ζωές μας εξαρτώνται σχεδόν, θα μπορούσα να πω, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρίες και κύριοι, από τα social. Θέλω να ακούσουμε μια συγγραφέα τι ακριβώς είπε και το συζητάμε μετά.
1: Τα social media δεν είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους. Τα social media είναι πραγματικά για τη φύρα της κοινωνίας. Όχι ότι καταργηθούν,
2: είναι
1: δεν
2: μεγάλη,
1: μπορούν να καταργηθούν.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Δεν μπορούν να καταργηθούν, γιατί δεν μπορείς να απαγορεύσεις.
2: Είναι ένας ανοιχτός διάλογος.
1: Μπορείς να πείσεις στους ανθρώπους ότι αυτό που κάνουν, δηλαδή να ξοδεύουν όλο αυτό το χρόνο από τη ζωή τους και να ανταλλάσσουν γνώμες οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά.
2: Χωρίς όρια.
1: Και χωρίς όρια, είναι κάτι το οποίο διαβρώνει το πολίτευμά μας. Και θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Εγώ δεν νομίζω πως θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν και θα κουραστούν.
0: Το καταλάβατε ή όχι? Πέστε μου εσείς πόσοι από εσάς διαφωνείτε και πόσοι συμφωνείτε σε πρώτη ανάγνωση. Δεν ξέρω αν θα κουραστείτε. Δεν το γνωρίζω. Πώς λέμε, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Για να το ξανακούσουμε λίγο, Λευτέρη, έτσι να το εμπεδώσουμε λίγο, να καταλάβουμε ακριβώς πώς πασάρεται η χλέμπα των social media.
1: Τα social media δεν είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους. Τα social media είναι πραγματικά για τη φύρα της κοινωνίας. Όχι ότι πραγματικά...
0: Ακριβώς πώς πασάρεται η χλέμπα των social media.
1: Τα social media δεν είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους. Τα social media είναι πραγματικά για τη φύρα της κοινωνίας. Όχι ότι κατηγορούμε πολύ ακριβά αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Εγώ δεν νομίζω πως θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν και θα κουραστούν.
0: Από πού θα κουραστούν, τον καναπέ? Μια και μας αρέσει τόσο πολύ και τελευταία είναι η μόδα ο καναπές, αυτή η λέξη δηλαδή, από τους καναπέδες μας. Από πού να κουραστούμε? Από κανένα μικρόφωνο που το παίρνουμε για να πούμε και τον πόνο μας? Τον πόνο μας εμείς όμως τον ξεσπάμε σε συναυλίες, κυρίες και κύριοι. Αφήσαμε τα social media. Χλέμπα είναι. Είδες τι είπε τώρα? Ξέρετε, δεν είναι σοβαρό. Είστε η φύρα όσοι ασχολείστε, ας πούμε, τα social media. Κοιτάξτε, αυτός που οικονομάει τα social media, η τύπου influencers και ξέρω εγώ, πάει και έρχεται. Σου λέει, βρίσκω τη δεξαμενή που ποιος θέλω, ας πούμε, να έχω για να οικονομάω και έχει καλός. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Τρέχεις εκεί στην αυλία, ξεβιδώνεσαι, γυρνάς πίσω στη μιζέρια σου μετά. Και εφόσον γκρινιάζεις, ρε παιδί μου, και λες ότι δεν μου φτάνουν τα μισθά, τα λεφτά και εκεί, ξέρεις, και εκεί πάτε και μαζεύεστε. Κατευθείαν βρήκατε την ηθάκη σας, πήγατε και εκεί και καλά κάνετε, ξεσπάσατε. Εκεί ξέρετε να ξεσπάτε. Έχετε και θέματα ενέργειας, και αν έχετε θέματα μάλλον να πάτε να ακούσετε τραγούδια, αλλά για να διεκδικήσετε ένα καλύτερο μέλλον δεν έχετε ενέργεια. Είσαστε υποτονικοί. Είναι λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα.
3: Unacceptable!
0: Αγκούρια είναι. Έχω ένα θέμα, άλλα δύο θεματάκια και θα ανοίξουμε τις γραμμές προώρα σήμερα. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αγγίζει. Να ανοίξουμε τα γραμμά σε λεφτεράκι μου. Έχω μια δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάινεν, η οποία λέει από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί. Αυτά τα λέει η κυρία Φόντερ Λάινεν, έτσι, το κουμάντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει, συνολικά, αν εξετάσουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, το κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ούτε ένα μόριο ενέργειας επιπλέον. Όλοι νιώθουμε αυτό το υψηλότερο κόστος, οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτό θα μπορούσε φυσικά να ενταθεί καθώς οδεύουμε προς το χειμώνα. Τα ίδια λέει η μη εκλεγμένη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φρόντισε για όλες αυτές τις καταστροφικές αποφάσεις που υπάρχουν για τους λαούς της Ευρώπης. Οι πολιτικές της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, της Ενωμένης Ευρώπης έχει προκαλέσει την κρίση. Αυτή που δημιούργησε το ενεργειακό χάος τώρα θέλει να το εξηγήσει στους Ευρωπαίους. Είναι δυνατόν? Γιατί αυτούς ακούγαμε. Λέγανε ότι το κάνουμε το σωστό. Δεν λένε αυτό το πράγμα, έτσι. Καταργήστε τους λιγνίτες, κάνετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαλώνεις για το καλώδιο, κάνεις ράνες και τελικά το πληρώνεις αντρά. Ακούει κανείς πραγματικά αυτή τη γυναίκα, ρε παιδιά? Πραγματικά. Είναι το κλασικό τρώσας και ιάσετε. Δηλαδή, το γεγονός ότι το άτομο που δημιουργεί το χάος θεωρεί ότι είναι το κατάλληλο άτομο για να το καθαρίσει κιόλας. Τρώσας και ιάσετε. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Αυτά να τρέξετε. Σε τέτοιες λαοθάλασσες θα ήταν χρήσιμο να είσαστε. Και φυσικά θα κλείσω για τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ή και πώς. Πάντως, όποιος, γιατί έψαξα, διάβασα, έκανα έρανα, δεν είδα κάτι εγώ να γράφει. Δηλαδή, πώς λέμε στην καθημερινή, φύκε για μεταξύ σκαρδέλες, κάτι τέτοιο. Πάντως, όποιος βρει οτιδήποτε πρακτικά θετικό για την Ελλάδα από την επίσκεψη του Ρούμπιο, ας κερδίσει το βραβείο της σούπερ φαντασίας. Πραγματικό, έτσι, όχι το φαντάζομαι, γι' αυτό βάζω και το βραβείο, για να μπορείτε να έχετε και κάποια ανταμοίβη αυτό το πράγμα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο κατάλαβα εγώ από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι έχει πουλήσει στην Ελλάδα κάτι που ως προϊόν δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά ως ποσόν ήταν ξεκάθαρο. 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, αγάπες μου. Αγάπες μου. Λοιπόν, τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, να σας πληροφορήσω, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρω ότι είσαστε ενδιαφερόμενοι για αυτά τα πράγματα. Του χρόνου ο νέος προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι, έχει αύξηση από τα φέτος 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να μαντέψετε ποιος θα τα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει. Όπως και τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια της συμφωνίας Ελλάδα-ΗΠΑ, το εξοπλιστικό αυτό πακέτο, ποιος θα πληρώσει. Ο γείτονας, η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Αυτά ως προσγνώση και συμμόρφωση. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν το καταλαβαίνετε ή κάντε το κορόιδο και σωπαίνετε. Γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Η καλησπέρα μου στον Σόγαμπρο. Καλησπέρα, θα δώσουμε τώρα λίγες. Να ανοίξουμε και τα τσεγραμμάς, είπαμε, κύριε Λευτέρη. Ανοίξαμε, τι κάναμε. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πασκάλι, το κράτος τα παίρνει από παντού, λέει ο Γιώργος. Δεν χάνει λεφτά. Αν η συναυλία είχε, παραδείγματος χάρη, έσοδα 8 εκατομμύρια και τα έξοδα ήταν 8,5, μπορεί για τη Βύση να ήταν ζημιά, για το κράτος όμως όχι. Πού πήγανε αυτά τα 8,5 εκατομμύρια? Κάπου πήγαν. Άρα κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν το ΦΠΑ. Λες εσύ. Εντάξει, οκ. Πάω πάσο. Είναι και ένα σκεπτικό αυτό. Να είσαι καλά, Ντίμη, να είσαι καλά, χαιρετισμούς όλη την παρέα. Τη δεκαετία του 70 ήταν να ξεσηκωθούν οι νέοι, τους έριξαν στα ναρκωτικά. Τώρα τους έχουν ρίξει στα social. Σωστός, Σταύρο, πολύ ωραίο αυτό. Τους έριξαν στα social, άλλο ναρκωτικό κι αυτό, έτσι, γιατί σκεφτείτε, εγώ βλέπω και τα παιδιά μας, έτσι. Ξυπνάνε το πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνουν πριν ανοίξει το μάτι, έχει ανοίξει το κινητό, φίλε. Έχει σκρολάρει ήδη. Δεν το παρατηρείτε σε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι το έχετε παρατηρήσει και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τυχαίο? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε. Θέλουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε. Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν θα γίνει κιόλας. Αυτό θα το δείξει η νεκροψία. Η παραγωγή στήχησε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 ήταν της ΔΕΗ, τα έσοδα 8 εκατομμύρια ευρώ, άρα 3 εκατομμύρια ευρώ κέρδος. Λες εσύ, εδώ λέμε 3 εκατομμύρια μπήκε μέσα, ρε Σίγουρο. Πλάκα με κάνεις τώρα. Μέσα μπήκε, ρε αγόρι μου. Είχαν 10 εκατομμύρια, απολογίστηκε, αυτοί μαζέψαν 7. Τι νούμερα είναι αυτά που δίνεις? Αν είχαν κέρδος 3 εκατομμύρια, φίλε, από τα 3 εκατομμύρια τα 2 θα φεύγανε πέρα δόθε. Κράτος, εφορίες, σουμουτού και δεν ξέρω εγώ, αυτοί τι θα βγάζανε. Γίνεται όμορφα, ωραία. Δουλειές γίνονται, φίλε, δουλίτσες. Έτσι, μην νομίζετε ότι οι συγκεκριμένοι έχουν και την εταιρεία μαζί. Έχουν εταιρεία, πώς λένε, κάπως λέγεται. Vision, κάπως έτσι λένε. Αλλά δεν είναι έτσι, μήπως. Έτσι και χειρότερα. Αλλή μόνο σε εμάς που τρέχουμε πίσω από τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή, να πεις τώρα, καλά, και τι θες να πάω, να πάω να συμπαρασταθώ στον αγρότη? Ναι, ρε φίλε, να πας. Να συμπαρασταθείς. Από αυτόν τρως. Σε λίγο θα τρως πλαστικά. Θα τρως από την, από την Κίνα. Θα κτυπώνεις τον εκτυπωτή σου στο σπίτι και θα τρως.
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δεν το βάζω χέρι του, όχι αγόρι μου. Έχει επιβδίσει και αυτός ο ίδιος. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα τώρα και αστεία απεξήγελασε. Εμείς όμως εκεί ακλόνητοι. Δεν το κουνάμε ρούπι ή ρούμπιο. Τι πανηγυρίζουμε, φίλε. Τι πανηγυρίζουμε δεν ξέρω, αλλά πανηγυρίζουμε. Πάρα πολύ καλή, λέει, η καλύτερη περίοδος, λέει, των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων. Σε τι, ρε. Σε τι. Πέστε μας και εμάς να μάθουμε, ρε φίλε, να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί κοιμόμαστε ανήσυχοι. Είναι καλές οι σχέσεις μας με τη Δύση, δεν είναι? Γιατί εγώ βλέπω ότι πληρώνουμε. Πληρώνουμε δεξιά και αριστερά, πληρώνουμε τους πάντες. Το Ιράν, το Ισραήλ, το Σελέζ και πώς το λένε αυτό. Εδώ δηλαδή τσαντίγεται πια. Ας πούμε για τον τουρισμό. Ας πούμε για τις ομάδες. Ας πούμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το ουσιαστικό. Πού θα πάμε, σε ποια συναυλία θα πάμε? Ποια είναι η επόμενη συναυλία που θα πάμε? Και σε περίπτωση πολέμου, παιδιά, ποιος θα πάει? Ο Φούμαντσου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που επικοινώνησε. Για να δούμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Δεν παίρνω συχνά. Τόλμησα να πάρω να κάνω ένα σχολιασμό.
0: Να κάνεις.
4: Σχολιασμός πρώτος. 5 εκατομμύρια έβαλε η ΔΕΗ. Mm-hmm. 7 εκατομμύρια 8 τζίρος. Ναι. Κερδισμένη η ΔΕΗ 4 εκατομμύρια. Κερδισμένοι οι διοργανωτές 3 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια τα κέρδη. Γιατί κερδισμένη η ΔΕΗ 4 εκατομμύρια από τα 5 που έβαλε? Γιατί ποιος μπορεί να ελέγξει αν το τιμολόγιο που κόπηκε ως 5 εκατομμύρια έξοδα είναι πραγματικό και δεν απλά εκπίπτει από την εφορία της?
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι, ναι, είναι λογικό. Η σκέψη είναι λογική.
4: Ένα. Να πάμε λίγο στο κομμάτι της κουβέντας για τον κόσμο, για αν διαμαρτύρεται,
0: ναι,
4: για το ψωμί του και αν δεν διαμαρτύρεται και αν μπορούν κάποιοι να είναι χρήσιμοι ή απλά να είναι αυτοί που τάζουν στον κόσμο. Χρήσιμος μπορείς να είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να υλοποιήσεις πράγματα. Σε μια χώρα η οποία δεν ανήκει στους Έλληνες, η χώρα αυτή δεν ανήκει στο λαό αυτό, η χώρα αυτή δεν διοικείται από Έλληνες, η χώρα αυτή είναι δεσμευμένη. Το ΦΠΑ που πληρώνεις δεν πάει στο ταμείο του Έλληνα, πάει σε ένα φαν που λέγεται ΑΔΕ, όπου το περίσσευμα από αυτό το έσοδο δεν μπορεί να είναι ανταποδοτικό και να γυρίζει πίσω στον Έλληνα πολίτη. Πώς αξιώνεις από αυτή τη χώρα, από αυτούς τους διοικητές, να δίνουν και να λύνουν προβλήματα σε αυτόν τον άμυρο λαό? Δεν θα το καταλάβει ποτέ κανείς. Αυτή η χώρα δεν ανήκει σε αυτούς που ζουν εδώ, ανήκει σε κάποιους άλλους που ζουν έξω. Και αυτοί που διοικούν δεν είναι Έλληνες. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Εντάξει, είναι μια αποτύπωση. Είναι. Δεν είναι. Εντάξει, για την ΑΔΕ το ξέρουμε εδώ. Αλλά όταν συστήθηκε η ΑΔΕ, Λευτέρη, οι πρώτοι που γκρινιάξανε, ξέρεις ποιοι ήτανε? Είτε την Πουδίτη, τα θυμάστε. Ήτανε η Τουσόρα, που μιλούσαν για αφημί, για εταιρεία, όπως η εταιρεία είναι και η ελληνική αστυνομία και όλα αυτά εδώ πέρα. Έχουν αφημί, φίλε. Τα έχουν κάνει όλα, φίλε, είναι μελετημένα, δεν έγινε τίποτα στην τύχη, φίλε. Ούτε το Καστελόριζο ήταν στην τύχη, ούτε αυτοί που επιλέχθησαν για να τραβήξουν το καράβι των δανειστών, γιατί έχει να κάνει με τους δανειστές, δεν έχει κανένα Έλληνες. Αυτό που λέει ο φίλος είναι, έχει δίκιο. Πού πάνε τα λεφτά της ΑΔΕ? Για πες, να υπερφορολόγηση. Έτσι κάνω κυβέρνηση και εγώ, φίλε. Θα σε ρημάξω του χρόνου. 4 δις, σας είπα, παραπάνω είναι προϋπολογισμός. Και θα σας πω ακριβώς και το νούμερο. Θα σας πω ακριβώς το νούμερο το οποίο έχουμε φέτος σαν 2025, γιατί θα πληρώσουμε το 2026. Έτσι, γιατί αυτά είναι πράγματα βασικά και θα έπρεπε και εσείς, εντάξει τώρα τι θα έπρεπε, αυτή είναι η παρότρινση, τώρα δεν μπορεί να το παραπάνω. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έτοιμοι είστε. Τι νομίζετε, δεν είστε έτοιμοι? Λοιπόν, το 2026, δηλαδή φέτος, θα πληρώσουμε 73.645.000, τέλος πάντων, είναι οι φόροι επί αγαθών υπηρεσιών, επί προστιθέμενης αξίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι δασμοί επισαγωγών. Αυτή είναι η τακτική φόρη, λοιπή φόρος εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα, από εταιρείες, φόροι κεφαλαίου κτλ. Κτλ. Το 73,5 λεφτέρι, το 2027 η πρόβλεψη είναι 77.900, δηλαδή 78. Ή της 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ωραία? Δεν περνάμε ωραία? Δεν περνάμε ωραία? Πολύ ωραία περνάμε, φίλε. Αυτά ως προγνώσεις, να ξέρετε δηλαδή, γι' αυτό κρατήστε λεφτά. Εσείς βέβαια μπορεί να πηγαίνετε σε λαοθάλασσες, να κάνετε τα έτσι σας, αλλά αφήστε το. Να μην κάνω. Λέει ο Βασίλης. Γιατί το κόψιμο της εκπομπής δεν υπάρχει κόψιμο, δεν συνένεσε για τη Σαρβίλα που δεν συνεχίζουν στον Αντένα. Εγώ θα σας πω, επειδή δεν ξέρω λεπτομέρειες, αν και μπορώ να μάθω λεπτομέρειες άνετα, δεν χρειάζεται όμως. Η κίνηση και της ανακοίνωσης και η παθητικότητα του Αντένα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πέσει δάκτυλος από την κυβέρνηση να κοπεί. Κυρίες και κύριοι, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται όμως αυτή η παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν θυμάστε εσείς καλά, γιατί εγώ ψήλο θυμάμαι κάτι, μια τέτοια δίωξη υπέστη στα τελευταία της η Μαλβίνα Κάραλη, όπου είχε απαξιωθεί από όλο το σύστημα. Έπεφτε ο Σιμίτης, ο Τάπερμαν, θυμάστε που τον έβγαλε Τάπερμαν? Λοιπόν, τον είχε πάει αίμα τον Σιμίτη και αναγκάστηκε ο Σιμίτης να σηκώνει τηλέφωνα, να κλείνει από εδώ, να κλείνει από εκεί όλες τις πόρτες, με αποτέλεσμα να μην ξαναδούμε την Μαλβίνα Κάραλη, η οποία μετά το μπλοκ το οποίο υπέστη λόγω της ελευθερίας της φωνής της και των σκέψεών της, άσχετα αν ήταν καυστικός, δηλαδή δεν καταδείκνυε το τι συνέβαινε. Ήταν φανταστικά από το νου της τα έβγαζε. Φαντάζομαι πως όχι. Πέραν τούτο όμως,
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μαρτυράμε χωρίς να δίνουμε. Τι θέλετε, είμαστε προσκυνημένοι. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό πράγμα, σας το είπε και ο Κράτης. Πας και πριν πει ο άλλος οτιδήποτε, του λες τι θέλετε. Κάνεις και μια επίκυψη. Έτσι, το μεταφράζουμε βέβαια εμείς αλλιώς, την επίκυψη σεβασμός και ξέρω. Λοιπόν, αλλά ψέματα είναι. Μαρτυράς χωρίς το ξύλο. Είναι κέρδος. Λοιπόν, κομψότατο, τραγουδάρα, έχουμε καρβέλα να ξέρετε. Ένα από τα ωραιότερα και μετά θα ανοίξουμε τα σγραμμάς κατά σγραφάς. Ούτως ή άλλως είναι ανοιχτά, αλλά θα το πάρουμε τώρα στο επίσημο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε, βάμος.
8: Η ώρα Είναι 10.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έτσι έχουμε και Ευρωλίγκα, έτσι εκεί που θα φανταζόμαστε ότι θα παίξουμε του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει η πραγματικότητα αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, με 44-41. Αυτό είναι από τα καλά, έτσι, γιατί μας αρέσει το μπάσκετ και φαντάζομαι ότι αρέσει και σε εσάς το μπάσκετ. Τώρα φυσικά, άμα πάμε και στην Ευρωλίγκα του χρόνου, θα μας αρέσει δει στο μπάσκετ, σωστά? Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54-301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Όμως έχουμε και τον τέταρτο, το οποίο δεν είναι άλλος από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2310-90-90-90, στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο πρώτο φιλόκρατη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλώς τώρα.
1: Γεια
0: σου, Γιώργη. Καλά, γουρί. Εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Θέλω να δείξω ένα θέμα για σχετικά με την παραπληροφόρηση που τρώμε καθημερινά. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα είδες αυτό που έγινε με τους 9 μαθητές που πέρασαν στην ιατρική στην Πάτρα και δεν πήγε κανένας.
0: Δεν πήγε κανένας, ναι, ναι.
1: Όλη η Ελλάδα τι κατάλαβε, ότι δώσαν πανελλήνιες, 9 μαθητές, πέρασαν στην ιατρική στην Πάτρα και δεν πήγανε, σωστά?
0: Ναι.
1: Σε αυτό κατάλαβε.
0: Έτσι έγραφε το τέτοιο. Το ρεπορτάζ, αυτό έλεγε. Μιλούσε για 400 άτομα, για 400 εγγραφές που δεν γίνανε.
1: Για τους 9 λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ είπας και εξειδικεύεις 9. Για τους 9 δεν το ξέρω.
1: Όχι, για τους 9 έγινε όλο ο
0: τόπος. Έγραφε 400 ότι ήταν τέτοιοι. Επιτυχώντες στην Πάτρα, δεν πήγε κανένας από αυτούς. Άμα στους μέσα στους 9, ωραία, μπορεί να πήγαν μέσα στους 9. Οι 9 μέσα στους
1: 9. Ναι, δηλαδή διαβάσανε, θα σου πω τι έγινε τελικά, γιατί έχω μάθει τυχαία. Δηλαδή έδωσαν 20.

0: ιδιαίτερα οι γονείς τους, περάσανε στην ιατρική και είπανε κάτσε σπίτι. Λοιπόν, και οι δημοσιογράφοι δεν τους παρεξηγώ, γιατί πλέον έτσι ένα άρθρο να βγει, όλοι το παίρνουν και στα αθλητικά, δεν είναι. Και το κάνουν
1: περίπου,
0: και το...
1: περίπου, ναι.
0: Τι περίπου.
1: Εντάξει, περίπου. Τέλος, δεν μπορούμε να πούμε 100%, εντάξει.
0: Λοιπόν, πέρα. Επειδή συγγενικό μου πρόσωπο πέρασε στην ιατρική στο Ηράκλειο φέτος,
1: ναι.
0: Μόλις το έμαθα αυτό, η μαμά της πήρε τηλέφωνο. Γιατί αν ίσχυε αυτό ή δεν ισχύει, παίρνεις μεταγραφή ακόμη και χωρίς κριτήρια όταν υπάρχουν κινέστες. Γιατί μπορεί να κάνεις έτσι για μεταγραφή χωρίς να υπάρχουν συστηματικά κριτήρια, τίποτα και αν δεν κάνει άλλος, έτσι σε παίρνουν. Λοιπόν, παίρνει στη γραμματεία και τι της λέει η γραμματεία. Μην ακούτε τις βλακίες που λένε σε δελτία. Με το νέο σύστημα. Θα σου πω τι έγινε. Ακριβώς. Με το νέο σύστημα. Ένας που περνάει, πέρασε ένας φοιτητής, πέρασε στην ιατρική στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Έχεις δικαίωμα, 10% το λένε, εγώ δεν τα ήξερα. Ξανακάνεις τα χαρτιά σου χωρίς να δώσεις εξετάσεις και υπάρχει ένα 10% ποσοστό, το οποίο όλοι αυτοί που έχουν κάνει ξανά τα χαρτιά τους οι περσινοί, λοιπόν, έχουν ελπίδες να περάσουν σε κάποια καλύτερη σχολή. Οπότε αυτοί οι 9 ήταν φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στα Γιάννενα. Και τα παιδιά, επειδή έχουν προσαρμοστεί, επειδή θα χάνεις και μαθήματα, έτσι, παρόλο που βγαίνει στην ίδια σχολή, κάποια μαθήματα δεν αναγνωρίζονται.
1: Nice.
0: Λοιπόν, και τα παιδιά αποφασίσαν να σπουδάσουν, να συνεχίσουν την ιατρική τους εκεί που
1: εκεί
0: ήταν.
1: Που είναι,
0: δεν
1: είχαν...
0: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι, όχι ο Χατζηνικολάου με την Κωσιόνη το συζητούσαν επί 15 λεπτά. Δηλαδή, συζητούσαν επί 15 λεπτά στο δελτίο ένα ψέμα. Και ούτε αντίπο, γιατί αυτό δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης, έτσι. Ούτε η αντιπολίτευση δεν το ψάξε για να πει τι λέτε. Καλά, σαφώς τα νίκια είναι και το κόστος ψηλό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εγώ δηλαδή περισσότερο τίνει να το πιστέψει κάποιος λόγω οικονομικών συγκυριών και δυσκολιών που υπάρχουν παρά να κάτσει να ψάξει να δει άμα είναι αλήθεια ή όχι, γιατί ζει τη δικιά του αλήθεια στο ίδιο τον τόπο. Σκέψου να πάει κι αλλού τώρα να πει.
0: Με την ακρίβεια, αλλά δεν είχε λογική να δώσει άλλο 20.000 και να ξέρω. Έγινε με ένα τηλέφωνο.
1: Καλά, το δίνει, δεν το δίνει σε φάπαξ το 20.000 το κοσάρκο, το δίνει στη διάρκεια για να πάει να κάνει.
0: Σε 9 μήνες.
1: Εντάξει, ανάλογα. Άμα είναι το παιδί, κόβει τα 20.000. Δεν το... Γιώργο, εδώ διαφωνώ. 20.000.
0: Για τα ιδιαίτερα λέγω τα 20.000.
1: Για τα ιδιαίτερα λέω. Αν το παιδί δεν στρίβει, τα 20.000 φίλε δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν 20.000 δεν σε κάνουν γιατρό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Λέμε όμω σε παιδιά που πέρασαν για να γράψετε
1: αυτό. Δεν ξέρουμε άμα δώσαν 20.000. Αυτό τώρα δεν το ξέρει.
0: Ναι, και 10 και 10 και 10. Από τη στιγμή που πέρασε η ιατρική δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάει ένα παιδί. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όχι, μην εστιάζουμε στο συγκεκριμένο. Σα πω ότι πάνω σε ένα ψέμα έγινε ένα θέμα ολόκληρο μια εβδομάδα. Σε ψέμα όμω. Αυτό είναι τρελό. Και πάνω σε αυτό τώρα στην παραπληροφόρηση με την Καριστιανού, τι, μόνο λάσπη ακούμε. Θεωρεί δεν θέλει να βγαίνει αυτή. Δεν τα έχει παρατηρήσει. Ποια είναι η γνώμη σου, γιατί δεν το έχει αναλύσει έτσι τώρα τελευταία.
1: Για την Καριστιανού, τι να πει, δηλαδή. Ότι...
0: Για το κόμμα, δηλαδή. Καλά, μόνο λάσπη ακούμε ακόμα και τα μηχανήματα που ήταν ψέμα. Τελικά ο Άδωνης την κατηγορούσε. Το μηχάνημα λέει ήταν νόμιμο τέλο πάντων. Όχι, ποια είναι
1: όλα,
0: η γνώμη σου, δηλαδή,
1: καταρχήν η Καριστιανού δεν μπορεί να εκτίθεται εσύ σε αυτό το πράγμα που κάνει. Η κυβέρνηση το κάνει αυτό επιμελώς, ρε παιδί μου, ακόμα και στο θέμα των τεμπών. Που υπάρχει όμως και φανατικός κόσμος, ο οποίος πιστεύει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, ήταν όλο αυτό, να είχαμε να λέγαμε και τα τέμπη ακόμα, έτσι. Δεν βλέπουμε δηλαδή αυτό το
0: κομμάτι. Όπως ο πρωινός, ναι.
1: Εντάξει, όλοι έχουν λατώματα. Και εμείς έχουμε λατώματα και το πρωί υπάρχουν λατώματα.
0: Τώρα το πρωί βαριέμαι να πάρω. Ακόμα και ο Γιαγκούλας που τι έχουμε και δεν έχουμε ακούσει, σε αυτό το θέμα το σέβεται.
1: Όχι.
0: Ο πρωινός ούτε αυτό σέβεται.
1: Εντάξει, αλλά... είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ακούω να σου πω, είναι σκληρή. Γιατί αυτοί θέλουν να βγουν ξανά. Και είδες ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω σε ποια παραγωγική τάξη βρέθηκε, τον είπαν τα προβλήματά τους και λέει αυτός, χρειαζόμαστε λέει αυτοδυναμία για να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις. Δεν είδες τι αποφάσεις γρήγορες έχεις πάρει.
0: Το επιτελικό κράτος που έχει καταργήσει όλους τους ελέγχους.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, αυτό δεν μου είπες όμως. Η γνώμη σου ποια είναι, ότι το παλεύει, ότι δεν βγαίνει επίτηδες, θεωρείς εσύ.
1: Δεν ξέρω το σκεπτικό της.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω πάντως από τα γκάλα, από αυτά που δίνω είναι συν 3-4 σίγουρα. Δηλαδή σίγουρα την κατεβάζω.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μιλάει. Εντάξει, γνωρίζω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λέει δεν θα πήγαινα να ψηφίσω, αλλά την Καριστιανού να την ψηφίσω.
0: Ναι,
1: είναι το μόνο αμόλυντο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Κάπως
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό όπως τώρα, όπως το τελευταίο που είπες.
1: Ακριβώς. Αν τώρα έχεις κάποιες προσδοκίες να κυβερνήσει, γιατί όλοι αυτό σου πετάνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα κυβερνήσει, γιατί ποια είναι η διαφορά από αυτόν που κυβερνάει.
0: κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Αφού εκεί πέρα, μπράβο.
0: Και καλύτερα που δεν τις δίνουν 10-15, στο 5-6-7 ναι, ναι, είναι μια χαρά να πέρα ένα 8 να ψηθεί 4 χρόνια και βλέπουμε.
1: Βλέπετε και κάνοντας.
0: Είναι όλος αμόλυβδος, όπως το πες.
1: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, γεια σας κύριε Πασχάλη.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, επειδή ζωίζω όλη τη Θεσσαλία, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
2: Πρώτον, θυμάσαι παλιά που οι μάγκες λέγανε ρε Αμερικανάκια είμαστε.
1: Ναι.
2: Τώρα όμως μας δουλεύουν τα Αμερικανάκια.
1: Καλά. Και το δεύτερον. Και τότε μας δουλεύαν, αλλά δεν το ξέραμε. Δεν το καταλαβαίναμε.
2: Το είχαμε για μαγιά μα και τα λοιπά.
1: Ξέρω,
2: και το δεύτερον, τώρα κάνω μια υπενθύμηση με τους οικολόγους. Δώσε Βόλο, έξω του έχουν γεμίσει μηλίκους.
1: Ναι.
2: Το ίδιο και στο Λιτόχωρο. Μέσα στο θεατράκι που είναι μέσα στο κέντρο να μπούμε του χωριού, έχουν πετάξει ίδια. Δηλαδή αυτό τι δεν είναι, ασυνδοσία. Ξέρουν τα μικρά παιδάκια τώρα τι το άμα είναι, τι είναι φίλοι. Αυτό που κάνουν είναι ηλικιότητα. Δεν του λέει καλά, καλά είναι σαν σωματείο και πληρώνονται. Αλλά πού πετάς φίδια ρε, μέσα στην πλατεία του χωριού, έβγαλε στου λύκου 5 χιλιόμετρα έξω από το Βόλο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή δεν τα αφήνουν σε χωράφι, γιατί νομίζω τα αφήνουν στο φυσικό του χώρο τα φίδια. Τι,
2: τα φίδια πού τα αφήσαν στο Λιτόχο. Δεν τα αφήσαν δίπλα από την πλατεία.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Είναι ακριβώ δίπλα από την πλατεία.
1: Εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι θέματα τώρα. Αυτά τώρα δεν είναι θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτά δεν απασχολούν το ίδιο το Λιτόχωρο. Εσύ τώρα. Θεσσαλία είπε Λιτόχωρο βρέθηκε. Τι μα κοροϊδεύει τώρα, χάσαμε και του νομού τώρα.
2: Φυγαίνει όλη τη Θεσσαλία σου.
1: Η Θεσσαλία τι δουλειά έχει το Λιτόχωρο με τη Θεσσαλία.
2: Στην Κατερίνη είναι.
1: Τι, η Κατερίνη στη Θεσσαλία. Συγγνώμη, με συγχωρείς, η Κατερίνη στη Θεσσαλία. Πήρε μεταγραφή.
2: Μακεδονία, πάει τα λαδιά.
1: Άρα εντάξει.
2: Αλλά η δουλειά μου, εγώ πάω μέχρι την Κατερίνη.
1: Μπράβο. Άρα πας και Μακεδονία.
2: Πολύ ωραία στη Μακεδονία.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έχει σε... και μια συγγένεια, αλλά κάνει και πώ το μα πει.
1: Μπράβο.
2: Είμαστε σχολημένοι, κάθε μήνα που του απαντηθεί, ό,τι είχαμε στο σπίτι.
1: Καλά.
2: Θα λοιπόν στη Σοφρονία σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Μια χαρά, να προσέχει. Παρακαλώ, κάνει πολλά ταξίδια. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό που είπες για τα παιδιά που πέρασαν την ιατρική, ας πούμε, είναι πραγματικά στενάχωρο τα νοσοκομεία να μην έχουν γιατρούς, να κάνουν εγγένεια και καλά πτέρυγες και το ένα και το άλλο και να μην παίρνουν αυτά τα παιδιά. Σταματάω εδώ. Ονονοήτω. Εντάξει, έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία από γιατρούς και νοσηλευτές και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα σου πω κάτι προσωπικό. Πριν από 10 χρόνια είχα δώσει τον ΑΣΕΠ. Είχα περάσει πάντα σε επιλαχών. Δεν με πήραν ποτέ.
1: Γιατί?
3: Δεν με πήραν ποτέ.
1: Πήραν άλλους σε αυτό που έδωσες.
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν το ξέρω.
1: Γιατί δεν το ψάξεις?
3: Αλλά να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Αν κατέβεις κάτω από το αυλάκι, ξέρεις ποιο είναι το αυλάκι.
1: Χαίρομαι πολύ, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, αν κατέβεις κάτω από το αυλάκι, το βόλεμο που έχει γίνει είναι απίστευτο.
1: Γι' αυτό και δεν μιλάνε, προφανώς.
3: Καταλαβες.
1: Εκεί είναι όλη η Ελλάδα, εκεί είναι τώρα.
3: Ορίστε.
1: Όλη η Ελλάδα εκεί είναι. 5 εκατομμύρια
3: ακριβώς. Παλιά λέγανε έχεις μπάρμπα στην Κορώνη.
1: Σωστό.
3: Τώρα λέγανε έχεις μπάρμπα στην Κρήτη.
1: Όλοι στην Κρήτη.
3: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, δυστυχώς πάλι θα έχουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ δεν το βλέπω.
1: Και χειρότερα θα έχεις.
3: Και χειρότερα. Δηλαδή, ναι, δεν ξυπνάει ρε παιδί μου Έλληνας. Μιλάς εσύ. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο ο Αποστόλης. Βγαίνει ο. Πώς τον λένε τον Ηρακλητέα τον κύριο.
1: Παζεφυρίου.
3: Ο Παζεφυρίου. Λέει. Τίποτα. Τίποτα. Δεν περνάει τίποτα στο μυαλό. Κανενός. Δεν ξέρω, βγαίνουν, λένε κάποιοι αυτά, αλλά θα δεις πάλι τα ίδια.
1: Γιατί πιστεύεις είναι, λόγω βολέματος, δηλαδή επειδή έχουν βολευτεί όλοι.
3: Ναι, όταν, κοίταξε να σου πω κάτι, όταν έχεις μέλλον, ακούς και σε βολεύει κάποιος, σε κλειδώνει.
1: Αυτό εντάξει.
3: Έτσι δεν είναι. Εσύ άμα δεν έχεις ένα πιάτο να φας, εντάξει, δεν έχεις να πληρώσει το ρεύμα. Και κάποιος βάζει σε μια θέση, μια δουλειά, έτσι και έχεις ένα εισόδημα. Όποιο και αν είναι αυτό. Εντάξει, δεν νιώθεις υποχρεωμένος.
1: Φυσικά νιώθεις. Ναι, είσαι κλειδωμένος, σωστό.
3: Είσαι κλειδωμένος. Και δεύτερον, είναι και το άλλο. Είναι οι ηλικίες που είναι πάνω από 70 χρονών.
1: Ναι, και είναι κλειδωμένα τιμούνια.
3: Είναι αριστερή, δεξή. Πέστε μου, πες μου.
1: Είναι κλειδωμένα τιμούνια αυτή, δεν είναι. Δεν αλλάζουν.
3: Ναι, αλλά πάνε ψηφίζουν.
1: Φοβούνται κιόλας, μην χάσουν και τη σύνταξη.
3: Τι μιλάμε τώρα, τι να πούμε. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, καλά τα είπες, πολύ καλά τα είπες. Εντάξει,
1: έτσι.
3: Η Κίμπερλι αυτή που μας έφερε εδώ πρέσβη.
1: Γκίλφοιλ.
3: Εγώ τη λέω Μίλφοιλ, πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία δεν έκανε μία δήλωση με εντολή Ρούμπιο για την Τουρκία.
1: Τίποτα.
3: Και αυτά που γίνονται.
1: Μουγκαφών.
3: Μουγκαφών, κανονικό.
1: Εντάξει, είναι μεγαλύτερο μέγεθος η Τουρκία, την σέβονται περισσότερο γιατί είναι και σε πιο κομβικό μέρος. Έτσι, ενώνει η Ανατολή Δύση. Πώς
3: ναι, αλλά υποτίθεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι σύμμαχος με μια χώρα η οποία είναι το νούμερο ένα, ξέρεις, στην Αμερική, ξέρεις πόσα εκατομμύρια είναι η συγκεκριμένη χώρα. Κατάλαβε γιατί σου μιλάω.
1: Ναι.
3: Είναι πάνω από 60 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: Είναι 350 εκατομμύρια Αμερική, είναι πάνω από 60 εκατομμύρια. Και 60 εκατομμύρια σε θέση σκυβιά, έτσι, όχι ό,τι να είναι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή σε αυτή τη χώρα, στο λέω πάλι.
1: Μάλιστα.
3: Πάλι κάποιοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν βρίσκουν κάποιον.
1: Όλοι βρίσκουν κάποιον. Όχι, αυτό που θα πάνε να ψηφίσει πάει να ψηφίσει κάποιον.
3: Ναι, θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί που είναι κλειδωμένοι, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που είναι αυτό. Εγώ είδα προχθές και ανατρίχιασα, πραγματικά σου μιλάω.
1: Και κλείσε με αυτό.
3: Πήγε ο Άδωνης, πώς το λες, ο Σπύρος.
1: Σπύρος μου.
3: Ο Σπύρος. Λοιπόν, πήγε ο Σπύρος στο Βόλο. Και ήταν μαζί με τον Αχιλλέα, τον οποίο τον αποκάλυψε τον καλύτερο δήμαρχο, να πούμε, στην Ελλάδα. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Μπορεί να έχει κάνει πράγματα στον Βόλο ο Αχιλλέας, πραγματικά καλά. Λοιπόν, και ξέρεις ποιος ήταν από πίσω.
1: Ποιος?
3: Και έκανε και δήλωση, ο Τριαντόπουλος.
1: Μάλιστα.
3: Το καταλαβες.
1: Κατάλαβα. Ο Τριαντόπουλος που θα πάει στο δικό δικαστήριο, αλλά όλοι ξέρουν ποιος έδινε τις εντολές στον Τριαντόπουλο. Εντάξει.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτό. Δεν σώζει
3: πράγματα
1: κατάσταση.
3: Για νεκρούς, καταγεγραμμένα, τα οποία είναι κατάπτυστα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάρουμε και τους άλλους. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα. Πόσα χρόνια περάσανε από τα Τέμπη, 2-3?
1: 3,5 χρόνια. Πώς είτε, έγινε τέλη Φεβράρη, Τζοβάρη.
4: Ακόμα η καήλα μας είναι ποιος θα κατηγορήσουμε τον Καραμαλή ή τον Μητσοτάκη, να κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Προφανώς ανάλογα το αφήγημα. Ανάλογα δηλαδή ποιος θα ασχολείται με το συγκεκριμένο
4: θέμα. Το αφήγημα ποιο είναι δηλαδή, από τι πήγαν τα παιδιά και αν πήγανε μόνο από σύγκρουση ή από τράκο ή άμα καήκανε
1: κιόλας. Το θέμα είναι αν φταίει η κυβέρνηση για το ατύχημα ή αν φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό θα ξεχωρίζει.
4: Γιατί υπάρχει κάτι που γίνεται που δεν φταίει η κυβέρνηση σε κάποιο ποσοστό, για οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Εγώ σου είπα το αφήγημα ποιο είναι. Δεν σου είπα τώρα αν. Μην με ρωτάς γι' αυτό, γιατί δεν παρακολουθώ τα δικαστήριά τους, δεν παρακολουθώ τίποτα από αυτά.
4: Η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί θα μου κολλήσετε και την ταμπέλα μακριά από μένα, δηλαδή ότι είμαι τώρα με το Μητσοτάκη, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή το θέμα είναι αν φταίει η κυβέρνηση. Γιατί κουβαλούσε και κάει και αν ήταν κάει.
1: Φίλο, άλλο έχασε το παιδί του. Πάνε σε κάποιον μπροστά και πάνε πες το αυτό. Είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Οφείλουν να έχουν τη στοιχειώδη ασφάλεια για τη μετακίνηση. Τι είναι αυτό τώρα που είπες. Αν είδαν δηλαδή φταίει η κυβέρνηση ή όχι.
4: Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω και εσύ ξέρεις τι λέω. Δηλαδή μας ενδιαφέρει το τι είχε μέσα και αν ήταν παράνομα για να εκδικάσουμε να πάρουμε λεφτά ή μας ενδιαφέρει γιατί στο καραντάδιο τρένα.
1: Και γιατί του κάνανε δύο τρένα, αλλά πιστεύω περισσότερο για να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
4: Ποια είναι η δικαιοσύνη, μισό λεπτό. Η δικαιοσύνη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι η πρωτοπλασματική ουσία της δικαιοσύνης. Όταν θάβεται η αλήθεια που δεν ψάχνεται, τι έγινε, γιατί βρέθηκαν τα τρένα τυχαία, αν βρέθηκαν τυχαία ή αν κάποιοι τα βάλανε, πού είναι η αλήθεια αυτή. Μας ενδιαφέρει μόνο αν τα θύματα ήταν 20 ή θα ήταν 20 και είναι 100 ή και από αυτά τα 70 καήκανε και από επιπλέον ήλιες. Αυτό μας ενδιαφέρει για να κάνουμε κόμμα να πιάσουμε.
1: Δεν έχω καταλάβει τι θες να πεις τώρα, αλλά τέλος πάντων. Σ' ακούω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω
4: τι θες. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
4: Θέλω να πω ότι η ουσία δεν ενδιαφέρει κανένα.
1: Δεν μου λες, μισό λεπτό. Αυτά που σε ενδιαφέρουν εσένα, που θα ενδιαφέραν και τον κόσμο προφανώς, δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα προστατεύανε. Οι αυτοματισμοί που θα προστατεύανε τους πολίτες που πηγαίνουν με τα τρένα, γιατί το τρένο είναι από τα πιο ωραία μεταφορικά μέσα. Αυτό παίζει ρόλο.
4: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ρόλο παίζει σε κάθε ατύχημα, γιατί γίνεται το ατύχημα.
1: Αυτό δεν λέμε, ρε παιδί μου. Θα γινόταν θέμα τεμπόνα αν δεν υπήρχε το ατύχημα.
4: Το ψάχνει κανείς αυτό ή 3 χρόνια λένε για τα έλια.
1: Δεν ξέρω τι ψάχνει ο καθένας. Τι εννοείς, ποιος να το ψάξει.
4: Αυτοί που υποτίθεται ότι κάνουν αγώνα και αγωνίζονται για
1: να πώς να το ψάξουν, όπου τους επιτρέπουν να είναι, το μπορούν προφανώς. Τι α πούμε, δεν είναι ο Ασλανίδης τώρα εύκαιρος να βγάλουμε τον πρόεδρο του συλλόγου να μας πει τι και πώς.
4: Όταν βγαίναμε κάποιοι πριν 2 χρόνια και λέγαμε γιατί δεν ψάχνουν από την αρχή τι έγινε και το ψάχνουν από εκεί που τους ενδιαφέρει για να εκβιάσουν κάποιες εταιρείες για να πάρουν αποζημιώσεις, γιατί μας λέγατε ότι υπερασπιζόμαστε το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η αλήθεια πρέπει να ψάχνετε από την αρχή. Όπως μιλάμε και για τα πολιτικά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο και τίποτα δεν ψάχνετε από την κορυφή.
1: Ωραία, δηλαδή εσύ τώρα ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για να το κλείσουμε, ναι. Τι θα έκανες διαφορετικό από ό,τι κάνανε αυτοί που κάνουν αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα?
4: Τι θα έκανα?
1: Ναι.
4: Από πού ξεκίνησαν τα τρένα, τι δρομολόγιο είχανε,
1: ναι.
4: Ποιοι μεσολάβησαν μέχρι να συγκρουστούν τα τρένα, τι διαδρομή κάνανε.
1: Από πού θα τις έπαιρνες αυτές τις πληροφορίες?
4: Πολύ απλό είναι. Πολύ απλό είναι.
1: Εσύ το λες ότι είναι απλό, γιατί εγώ θα σου πω ότι δεν είναι απλό.
4: Είναι πολύ απλό. Δεν θέλουμε να το εμφανίσουμε. Ναι.
1: Λες εσύ.
4: Εσύ προσωπικά.
1: Εγώ σου λέω ότι δεν μπορείς να τις πάρεις αυτές τις πληροφορίες. Θα σου δώσουν ό,τι θέλουν αυτοί.
4: Θα σου κάνω μια ερώτηση προσωπική και εσένα, μα θες να πάμε παντό.
1: Τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, άσε προσωπική ερώτηση.
4: Εντάξει, όχι.
1: Εκεί όχι. Τώρα μόλις έρχεται το αυγό στη μασχάλη, μου λες. Την κάνεις γυριστή τώρα. Σου λέω από πού θα τις πάρεις πληροφορίες, από τον ΟΣΕ? Από πού? Από το κράτος? Από ποιον? Που έτρεξαν να καλύψουν τα πάντα. Από ποιον θα πάρεις? Τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέμε γιατί τα ακούσαμε. Είναι γιατί τα ζήσαμε.
4: Τι
1: το ίδιο δεν έγινε πάλι στα Τέμπη με τα παιδιά από το Μακροχώρι? Το ίδιο πράγμα δεν έγινε πάλι? Τι κρύφτηκαν?
4: Εσύ
1: καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δεν σε καταλαβαίνω, στο είπα. Δεν βοήθησες κιόλας. Επιμένεις σε κάποια πράγματα και φαντάζομαι ότι ούτε σε έχεις καταλάβει ακριβώς τι θες να μας πεις. Θες να μας πεις ότι έχουν λάθος πολιτική, σου είπα. Μακάρι να μπορούσε ο Ασλανίδης να βγει να μας πει και να μας πει ακριβώς το τι θέλουν ακριβώς. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν και τίποτα από αυτά που φανταζόμαστε εμείς, έτσι. Εμείς μιλάμε όμως για δικαιοσύνη, η οποία δεν υπάρχει. Και στα δικαστήρια και στη δικαιοσύνη και στο Υπουργείο, στους ορισμούς, στα μεγάλα δικαστήρια ορίζονται οι δικαστές, έτσι, γιατί είναι έμπειροι και ξέρω εγώ, για τη διασφάλιση της νομιμότητας, μόνο όταν αφορά αυτούς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Κομψό, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστα να το
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο μπάσκετ. 52-47 προηγείται ο Παναθηναϊκός, τώρα το κάνει 54-47. Έχει ωραίο θέαμα. Ο Μπράντοβιτς εναντίον Γιασικεβίτσιους, Γιασικεβίτσιους εναντίον ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία. 9.55 κοινό το μήνυμά σα στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 είναι στα διοικητική σα ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με σχέδια Τελαπατρί. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε. Ο επόμενος, παρακαλώ.
14: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
14: Σε έχω καλήσει από τα Λουτρά πάλι. Και από Λονία.
1: Μάλιστα.
14: Σήμερα ήταν προσκεκλημένος ο αρχηγός να έρθει εδώ να δει το κουφάρι που άφησε ο πατέρας στο ένα έργο τέλειο 50 εκατομμύρια. Χρεοκοπήσαμε κάποιοι που κάναμε επενδύσεις. Ούτε πάτησε, ούτε φάνηκε. Πήγε στην Αρνέα και στις Κουριές. Ψάξτε το γιατί πήγε εκεί.
1: Γιατί, πες μας όμως, γιατί κάνε μας λίγο σοφότερους.
14: Κάποιοι μπήκαν μέτοχοι.
1: Στον Χρυσό.
14: Ναι.
1: Ποιοι, πες μας, για.
14: Πώς θα πω, δεν...
1: προσωπικά δεδομένα.
14: Δεν
1: είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Άμα δεν είσαι σίγουρος, τότε γιατί το λες. Δεν είναι σωστό να αφήνεις υπονοούμενα.
14: Μία η Μπακογιάννη είναι.
1: Α, μα να αποκλείεται, δεν πιστεύω, δεν υπάρχει. Δεν το υιοθετώ.
14: Να το δείτε.
1: Δεν το δούμε. Θα το βρούμε μάλλον, δεν θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
14: Αλλά σε παρακαλώ, έλα μια βόλτα στα Λουτρά.
1: Πρέπει να έρθω όντως. Έχει Λουτρά, κάνει Λουτρά κανένας ή είναι όλα κλειστά.
14: 15 χρόνια κλειστά, έρα γόρευε.
1: Γιατί δεν τα ανοίγετε.
14: Πώς θα τα ανοίξουμε.
1: Με τα χέρια, ξέρω εγώ.
14: Ο Δήμος τα έχει κλειδωμένα.
1: Δήμαρχο βγάζετε.
14: Πασχαλή.
1: Ναι.
14: Θα τα πούμε από κοντά.
1: Ωραία, βλέπεις λοιπόν. Βγάζετε Δήμαρχο, αλλά το Δήμαρχο δεν τον σπρώχνετε στη γωνία να ανοίξει τα Λουτρά. Να μεσολαβήσει τουλάχιστον να κάνει αγώνα.
14: Αν τον σπρώχνουμε. Αν τον σπρώχνουμε.
1: Ανάλογα τι σπρώχνετε.
14: Εγώ ο ίδιος.
1: Ναι.
14: Με τον καθηγητή.
1: Ωραία, οκ. Άλλο θέλω να σου πω. Πόσα χρόνια είναι δήμαρχος αυτός.
14: Αυτός. Ναι. Τρεις τετραετίες.
1: Τρεις τετραετίες και το συνεχίζετε να το βγάζετε δήμαρχο με κλειστά τα Λουτρά. Εγώ... Δεν πάνε να κάνετε κανένα μπάνιο να δροσιστείτε, ρε. Που μου λες ότι κάνετε και αγώνα. 15 χρόνια δηλαδή. Είναι κλειστά.
14: Πρέπει,
1: αγόρι μου. Μπράβο,
14: πρέπει,
1: τι να
14: έχεις δίκιο.
1: Μα έχεις έχω δίκιο, τι το κάνω εγώ. Δουλειά μας δεν γίνεται όμως.
14: Εγώ έχω καταστραφεί. Έχω καταστραφεί.
1: Φαντάζομαι.
14: Τα έχω χάσει. Κατάλαβα, όλα.
1: Κατάλαβα.
14: Και
1: αλλά ψηφίζεις τον ίδιο δήμαρχο, έτσι.
14: Όχι.
1: Εντάξει, αστεύομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κουράγιο. Θα έρθω όμως, θα έρθω. Θέλω να έρθω στην Νέα Πολωνία. Παρακαλώ.
15: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
15: Ήθελα να σου πω, παίρνεις για το στομάχι φάρμακο όταν ξεκινάς την εκπομπή.
1: Ποτέ.
15: Ποτέ.
1: Τώρα αν καταλήξω να παίρνω... Θα πάρω, κάποια στιγμή θα πάρω.
15: Πρέπει να σου δώσω καμιά συμβουλή εγώ, αν χρειαστείς, τέλος πάντων. Γιατί, τι να πω ρε παιδί μου, παίρνουν τηλέφωνο και μπερδεύουν αυτό που θέλουν να πούν, ας πούμε. Και δεν κατασταλάζουν σε ένα συμπέρασμα ή η ερώτηση να είναι ακριβής. Αυτό και αυτό. Τώρα με ο κύριος με τα Τέμπη, για παράδειγμα, δεν έβγαλα άκρη εγώ.
1: Κανένας μας δεν έβγαλε. Να σου πω.
15: Το θέμα είναι ποιο τώρα. Εγώ θα έκανα μία πρόταση προτού γίνουν έτσι πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος, ας πούμε.
1: Ναι.
15: Εγώ θα έπαιρνα μία ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτική, γιατί τα δις ήταν πολλά. Έτσι που δόθηκαν για την τηλεδιοίκηση κλπ.
1: Ναι.
15: Γιατί το κράτος τι κάνει. Βάζει πολιτευτές σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή άσχετους εντελώς, ας πούμε.
1: Οι οποίοι έχουν κατέβει με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και δεν βγήκανε και τέτοια. Ναι, ναι.
15: Και φέρε εδώ και εκείνον τον υπάλληλο γιατί με ψήφισε και παραμύθια της Χαλιμάς. Τι θα γινόταν. Φέρνεις μια εταιρεία, τη λες κοίταξε πόσα θέλεις να μου διασφαλίσεις αυτή τη γραμμή 100% και εάν τυχόν συμβεί τίποτα θα έχεις αυτές τις κυρώσεις. Θα σου πω εγώ αν γινότανε τίποτα μετά, δεν θα γινόταν κανένα απολύτως δυστύχημα. Όταν εδώ έχουν παρελάσει άσχετη πολιτική, άσχετη, μιλάμε για άσχετα, όλοι αυτοί που κυβερνούν και είναι σε θέσεις κλειδιά και διαχειρίζονται κονδύλια τεράστια, δεν μπορούν να διαχειριστούν τον προσωπικό τους λογαριασμό. Και εσύ μου λες τώρα θα διαχειριστούν κονδύλια δις. Είναι δυνατόν αυτό να συμβεί.
1: Αυτοί προτιμώνται.
15: Επειδή εγώ κατέβαινα σε μια περιοχή υποψήφιος και δεν βγήκα, δεν και καλά θα πρέπει να με βολέψεις να ασχολούμαι με πράγματα που δεν γνωρίζω. Όχι. Δεν θα με βολέψεις έτσι. Είμαι επικίνδυνος.
1: Αυτό κάνει κουμάντο. Ναι, κάνει κουμάντο κυβερνήτης αυτό το πράγμα που κάνει τις επιλογές.
15: Αυτά είναι τα λάθη των πολιτικών. Γιατί εκεί πρέπει να σταθούν. Για κάθισε. Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι, ο Α, ο Β, ο Γ. Ποιος εσύ, ρε Τριαντόπουλε, τι ξέρεις εσύ από αυτά τα πράγματα, για πες μου.
1: Δεν ξέρει κάτι. Μεσολαβούσε ο Μπρατάκος. Ο Μπρατάκος έπαιρνε εντολή από τον Μαξίμου. Τι κάνει νιάου νιάου.
15: Κοίταξε, ο εγκέφαλος.
1: Εκεί
15: ο εγκέφαλος, σε έναν οργανισμό ανθρώπινο. Ο εγκέφαλος είναι αυτός που δίνει όλα τα ερεθίσματα στην περιφέρεια.
1: Σωστά.
15: Το ίδιο γίνεται στις κυβερνήσεις. Ο εγκέφαλος είναι ο πρωθυπουργός. Εκτός και αν δεν ξέρει τι σημαίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι.
15: Ο εγκέφαλος θα ανοίξουν οι ακτίνες του και θα πιάσει όλη την περιφέρεια. Από εκεί ξεκινάει το κακό, φίλε Πασχάλη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
15: Δεν ξεκινάει ούτε από τον υπάλληλο, ούτε από οποιονδήποτε τυχάρπαστο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, μια χαρά. Παρακαλώ, οι φίλοι που είναι στις γραμμές θα μιλήσουμε, έτσι. Παρακαλώ.
16: Ναι.
1: Ναι.
16: Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
16: Ναι. Πολύ σύντομος. Χαιρετίζω κάποιον συνακροατή που είπε πολύ, πολύ με μεγάλη επιτυχία ότι η ΑΔΕ είναι το μεγαλύτερο φαν. Εγώ λέω είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επί παντός επιστητού.
1: Μάλιστα.
16: Συνταγματικό δικαστήριο δεν έχουμε, κύριε Πασχάλη.
1: Δεδομένο είναι αυτό.
16: Λοιπόν, δεν έχουμε. Και να τραβήξει το αυτή της κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να εκδικάζονται στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ και να φορούν και να είναι υπόδικοι πολλά πρόσωπα, παρότι ο Φραπές, ο Χασάπης, και να αλλάζεις νόμο επειδή έχεις πλειοψηφία.
1: Έτσι είναι.
16: Αυτά γίνονται σε άλλο κράτος, θα πέφτει η κυβέρνηση, Πασχάλη.
1: Αλλά τώρα, σε άλλο κράτος, όχι αυτό.
16: Μα δεν έχουμε συνταγματικό, να το πιάσει από τα αυτή.
1: Μα δεν μιλάμε για κράτος εδώ. Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, εμείς δεν είμαστε κράτος. Το κράτος έχει αρχή, μέση και τέλος. Εδώ δεν έχουμε τίποτα.
16: Ναι. Και ένα τελευταίο, επειδή έχεις πει και κάτι για τον Σιμίτη πολύ σωστά, εγώ θα αναφέρω για την περίπτωση του Σιμίτη. Πολύ σωστά κάτι εκεί, μια παρατήρηση που έκανες πολύ καλή. Θα το γνωρίζεις και αυτό, μπορεί να το έχεις ακουστά. Όταν ήταν ένας καρδιοχειρουργός, τον ξέρει που πέθανε, ο κύριος Σπύρου.
1: Ναι.
16: Τον έχει ακουστά.
1: Βέβαια, φίρμα.
16: Μπράβο. Ο οποίος του Παπα-Νικολάου το είχε. Πώς να το πω, το έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
16: Έχει προωθήσει την καρδιοχειρουργική και μάλιστα να είναι και προσιτή στο λαό. Και τι να πω, ο κύριος Σιμίτης, επειδή ο Σπύρου πήγε στον Τζοβόλα, μας τα έλεγε αυτά ο Σπύρου. Στο λέω από πρώτο χέρι.
1: Ναι.
16: Μας τα έλεγε αυτά ο Σπύρου. Επειδή πήγε στον Τζοβόλα, υποστήριξε τον Τζοβόλα το δίκαιο.
1: Τζοβόλα δώστα όλα.
16: Λοιπόν, τον έκανε σαμποτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και Δημήτρη, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
17: Ναι.
1: Ναι.
17: Μισό λεπτό επί προσωπικού, Πασχάλη, και δεν ξαναπέρω, απλώς για να καταλάβουν κάποιοι γιατί κοροϊδεύουν κιόλας. Το θέμα είναι ένα, ότι όποιος και να δώσει μια εντολή, σε κάθε ατύχημα, σε κάθε συμβάν, υπάρχουν προανακριτικοί οργανισμοί. Άμα κάποιοι στο να το παίξουν φιλάνθρωποι και προοδευτικοί και αντιπολίτευση δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα, ο κάθε Τριαντόπουλος, ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε βασιλιάς, ο κάθε άρχοντας δεν μπορεί να κάνει τίποτα όσες εντολές για να δώσει αν δεν είναι επίορκοι κάποιες υπηρεσίες. Αυτές είναι προανακριτικές υπηρεσίες.
1: Εσύ τώρα έγινε κάτι τέτοιο και δεν πήραμε. Εμείς πήραμε δηλαδή, είδαμε κάτι να γίνεται από την πλευρά του κράτους. Περίμενε. Μην αρχίσει λογίδριο τώρα. Μην κάνεις φανταστικές ιστορίες. Άκου λίγο.
17: Επειδή βγαίνουν οι Μαϊντανοί.
1: Άκουσε λίγο. Άσε τους Μαϊντανούς και εσύ Μαϊντανός είσαι έτσι. Με το βάζει, είσαι Μαϊντανός και εσύ. Μαϊντανός. Κάθε και λίγο βγαίνει τώρα. Τους άλλους λες Μαϊντανούς. Άκουσε λίγο τώρα. Αν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν θα γινόταν εντόρος. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι αυτό μου λες, δεν λες τίποτα. Τι λες, τόση ώρα μιλάς και δεν καταλάβαμε τι είπες.
17: Ναι, δεν λέω τίποτα.
1: Μα δεν καταλάβαμε τι είπες, λέμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Αυτό είναι το θέμα.
17: Όχι, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
1: Άντε πάλι. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, σε ρωτάω, απάντησε μου. Και αν υπάρχουν. Ωραία. Και αν υπάρχουν. Γιατί γίνεται τόσο δώρο.
17: Αν δεν κάνουν τη δουλειά τους γιατί παίρνουν εντολές από κάπου, αυτό σημαίνει ότι είναι.
1: Εγώ όταν λέω να πω κάτι από
17: εσύ,
1: κάπου,
17: οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
1: παίρνουν εντολή από την κυβέρνηση. Σωστά.
17: Να το κάνουμε συγκεκριμένο.
1: Συγκεκριμένο αν το κάνουμε. Λέμε ότι παίρνει από την κυβέρνηση ο ελεγκτικός μηχανισμός που δεν δουλεύει.
17: Εσύ είσαι παλιός. Αν δώσεις εντολή σε ένα νέο στο σταθμό να κάνει μια δολιοφθορά και αυτό σε υπακούσει για να κάνει δημόσιες σχέσεις ή για να είναι καλός ή για να διατηρήσει τη θέση του. Φταίς μόνο εσύ, αυτός δεν είναι επίορκος.
1: Πρόσεξε τώρα. Εσύ φαίνεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι ανώδυνο.
17: Δεν είναι
1: εδώ
17: ανώδυνο.
1: Εδώ χάθηκαν ζωές, δεν είναι τώρα το θέμα.
17: Και έπρεπε να δεσμεύσουν το χώρο του ατυχήματος. Αυτοί που δεν τον δεσμεύσανε είναι επίορκοι, δεν είναι.
1: Είναι.
17: Γιατί δεν τους κυνηγάει η Καρισιανού και η κάθε Καρισιανού.
1: Πώς να τους κυνηγήσει όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι τελικά.
17: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
1: Αυτό ξεκινάει. Ο Τριαντόπουλος γι' αυτό δεν πήγε και τον Μπάζωμα.
17: Κάτι άλλο τελευταίο για να καταλάβουν κάποιοι Μαϊντανοί.
1: Για τον Μπάζωμα, γιατί... μισό λεπτό ή εκτός αν κάνω λάθος. Για τον Μπάζωμα δεν πήγε ο Τριαντόπουλος.
17: Δεν μένετε στον Μπάζωμα. Ναι,
1: αυτό θα κυνηγήσουν τώρα. Γίνει... Μόλις βγει η απόφαση, θα τον κυνηγήσουν. Αλλά επειδή η απόφαση ήταν αθωτική, δεν θα τον κυνηγήσουν. Αυτό λέμε.
17: Τι, να κάνουμε πολιτικό αγώνα για να πιάσουμε κάποια απόφαση.
1: Δε, τώρα, καλά. Καλό βράδυ. Εντάξει, το είπε αυτό που ήθελε να πει, το είπε. Το πρόβλημά σου είναι η Καρισιανού. Καρισιανού έχει τα τρένα. Ναι. Δώσε ακόμα ένα και πάρε λίγο τον Μινίκο. Λοιπόν, δηλαδή, αν είναι το πρόβλημά μας, παιδιά, είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε τη δικαιοσύνη τους, που χάσαν τα παιδιά τους, ή 57 άνθρωποι σε αυτό το μοτίβο, τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην δικαιοσύνη χωλαίνει στα υψηλά κλιμάκια, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ορίζονται από την κυβέρνηση και ποιοι δικάζουν και ποιοι δεν δικάζουν. Και οι ανακριτές και όλα αυτά εδώ. Τι δεν έχουμε καταλάβει, δηλαδή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Αν και εφόσον και διότι και καθότι, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
18: Ναι.
1: Ναι, καλώ τα μάτια μας τα δυο.
18: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
1: Τι έγινε, κύριε.
18: Την αγάπη μου σάπαντε στους ακροατές πρωτίστως.
1: Βέβαια, στις δημοκρατές. Έτσι.
18: Μια που αναφέρθηκε το γεγονός, δεν ήθελα να πω το θέμα των τεμπών, γιατί είναι θλιβερό όταν φεύγουν νέα παιδιά. Πολύ θλιβερό είναι. Αλλά η πραγματική δικαιοσύνη, αυτή η οποία πρέπει να λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει, γιατί η υπεύθυνη είναι από το 90 μέχρι και σήμερα. Έχουν πέσει πολλά λεφτά για το θέμα της ασπάρειας σιδηροδρόμου. Όταν η οδόν και οδοστρωμάτων πριν από χρόνια έκανε την εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης, από τότε έλεγε επιρέπα, ωρέπασε ήταν τότε.
1: Ωρέπασε, επισημείτε.
18: Βάλτε αυτό το σύστημα, μια τώρα που κλείνουμε κομμάτια γραμμής και κλείνουμε τμήματα για να δουλέψει η ηλεκτροκίνηση. Να βάλουν τα καλώδια πάνω, αγωγό επαφής, έρω να αγωγό και βάλε και δεν συμμαζεύεται. Συγχρόνως να τοποθετείτε και το σύστημα ασφαλής το οποίο μπαίνει κάτω από τη ράγια. Κανένας από το 90 μέχρι και σήμερα δεν έδωσε την εντολή. Τα λεφτά εδόθησαν, που πήγαν κανείς δεν ξέρει. Όπως και σήμερα η παρούσα κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε για το θέμα της ασπάρειας.
1: Γιατί πιστεύετε, κύριε Γιαγκούλα, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή το αυτονόητο έτσι είναι. Αυτό είναι αυτονόητο νομίζω.
18: Απλά, γιατί ο σιδηρόδρομος όπως το Βαγγέλικο πρέπει να κλείσει για ένα χρόνο. Και αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος έχει δοθεί στους Ιταλούς.
1: Το οποίο το επιδοτεί το ελληνικό κράτος, έτσι.
18: Το οποίο το. Άντε, βγάλετε άλλο.
1: 60-70 εκατομμύρια το χρόνο παίρνουν αυτοί.
18: Το χρόνο. Κάθε 40 χρόνο. Εκατομμύρια το δίκασε και του δίνουν 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
1: Κορδευόμαστε μεταξύ μας.
18: Ναι, βέβαια, μας δουλεύουν. Άπαντες μας δουλεύουν. Γιατί σας είπα, το σύστημα αυτό, εάν τοποθετηθεί και να θέλει ένας μηχανοδηγός και να θέλει κάποιος να κάνει μια ζημιά, δεν θα μπορεί. Γιατί ο αυτόματος εκτροχιαστής, απλά τα λέω, θα τον πετάξει έξω. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα απολύτως. Αλλά δεν το βάλω αυτό το σύστημα.
1: Μάλιστα.
18: Καταλάβετε, όλοι είναι υπεύθυνοι. Όλες οι κυβερνήσεις από το 90 μέχρι και σήμερα. Mm. Αλλά και πάλι λέω αλίμονο τα παιδιά που χάθηκαν. Κρίμα. Και δυστυχώς ο Θεός ψεύτη να με βγάλει να μην έχουμε κι άλλο παρόμοιο γιατί δεν έκαναν τίποτα. Γιατί άμα θέλει κάποιος υπάλληλος, πες ότι εγώ πες π.χ. ότι είμαι μηχανοδηγός. Και παίρνω το τρένο από Θεσσαλονίκη, πατάω τα γκάζια και μπαίνω Πλατή, Κατερίνη, Λάρισα και τα σπάνω όλα. Mm. Δεν υπάρχει κάτι να με σταματήσει. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος ελεκτροχειριστής να με πετάξει έξω και να με στείλει στα χωράφια. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο δεν το έχει βάλει κανένας, ούτε προβλέπω να μπει στα επόμενα 5 χρόνια.
1: Α, ούτε θα μπει.
18: Βέβαια, εάν ακούσετε ότι ο σιδηρόδρομος θα κλείσει για ένα χρόνο, τότε να δείτε, τότε θα τοποθετηθεί.
1: Μάλιστα.
18: Εάν δεν ακούσετε ότι ο σιδηρόδρομος κλείνει για ένα χρόνο, δεν πρόκειται να τοποθετηθεί. Και αυτοί όλοι που λένε σύμβαση 7-17, κανείς δεν ξέρει τι είναι. Αυτή η σύμβαση δεν λέει τίποτε. Αυτή η σύμβαση αφορά. Άλλα θέματα, όχι το σύστημα της ασφάλειας. Δυστυχώς, οι κυβερνώντες όλοι δεν κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για την ασφάλεια της κυβερνώντας.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γουλού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γινόμαστε σοφότεροι. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελτσάκα και πάμε κυρίες και κύριοι στη φίρμα της εκπομπής, έτσι το στοίχημα, τα λεφτά μας. Κατά κόσμο ο Νίκος Μελτσάκης, Νίκ Μιλ.
19: Τι είπα, Σιάλη. Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
19: Καλά, χωρίς κάποια. Μια χαρά είσαι.
1: Εφαρήκιο.
19: Τι σου λέει να πάρεις κάποια, τι παίρνεις.
1: Τι είναι, αν παίρνω.
19: Δεν ξέρουν ότι ούτε πίνεις, ούτε καπνίζεις.
1: Πού να το ξέρανε τώρα αυτό, ναι, δηλαδή.
19: Τίποτα δεν. Εσύ πώς καταφέρνεις από όλα αυτά και δεν κάνεις τίποτα. Τι παραδέχομαι.
1: Υπάρχει μια ισορροπία, ξέρεις. Όταν απογαλακτιστείς από κάποια πράγματα και είσαι σε απόσταση και τα διαβάζεις αλλιώς.
19: Έδωσες μάχη.
1: Βέβαια έδωσες μάχη.
19: Και τα κατάφερες. Δεν έγινε και απλά. Μην νομίζουν όλοι ότι τόσο εύκολα γίνονται όλα. Μάλιστα. Έτσι. Έδωσες αγώνα. Αλλά τα κατάφερες. Η ιστορία είναι αυτή.
1: Όχι, αυτό μετράει.
19: Και λοιπόν, καλά και με τον εαυτό σου.
1: Πάντα πολλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου. Αν τα βρεις με τον εαυτό σου, θα βρεις όλα αυτά. Έχεις 7 ολόκληρα λεπτά.
19: Έτσι ακριβώς. Κάτσε να βάλω ένα ουίσκι.
1: Εγώ είπα θα πεις να βάλω γάλα. Θα τι να σε πω. Πρέπει να δοκιμάσουμε να βγεις μια μέρα πιωμένος, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η διαφορά, αλλά να δούμε αν λες καλύτερα το στοίχημα.
19: Δεν θα το καταλάβεις.
1: Αν είσαι πιωμένος.
19: Ναι.
1: 100% θα σε καταλάβω.
19: Όσο και να πιω θα καταλάβεις ποτέ.
1: Καλά, δηλαδή εσύ πίνεις και δεν έχεις καμιά μεταβολή ούτε στη συμπεριφορά σου ούτε σε τίποτα. Αφού σε καταλαβαίνω από την αναπνοή σου. Ρε. Από εκεί καταλαβαίνεις τον άλλον.
19: Τώρα έχω πιει.
1: Όχι.
19: Μπράβο. Δεν το βρήκες. Δεν έχω πιει. Έφαγα ρεβίθια, θα το έχεις καταλάβει.
1: Α, φίλε, κάτσε, αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα φαγητά. Είναι.
19: Ναι, αδικημένο φαγητό.
1: Αρκεί να ξέρεις να το μαγειρέψεις. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι, έτσι, όπως και η φάβα. Έτσι, υπάρχουν φαγητά τα οποία είναι παρεξηγημένα, το πούμε έτσι.
19: Που δεν ξεστεί, τα υποτιμάει ο κόσμος.
1: Καλά,
19: και ξέρεις ότι είναι πόσο υγιεινά είναι, έτσι.
1: Είναι υγιεινά, αλλά μην ξεχνάς ότι έχει πάρα πολλές θερμίδες.
19: Η γυναίκα μου τα κάνει σαλάτα, η κόρη μου. Με σαλάτα.
1: Άρα τα τρως κρύα.
19: Όχι εγώ. Εγώ τα τρώω σούπα, ζεστά. Μ' αρέσουν με το ζουμί. Κανονικά. Αλλά αυτοί τα κάνουν σαλάτα.
1: Ναι, τα κάνουν αλαπιάζ.
19: Τα κάνουν αυτά που βλέπω στο TikTok.
1: Κατάλαβα.
19: Λοιπόν,
1: πάμε στο ζουμί.
19: Θα πάμε, ναι. Τι είπε ο φίλος, ένα μόνο πράγμα. Τι είπε ότι φάντη είναι η ΑΔΕ. Καλά, δηλαδή τόσα χρόνια οι τράπεζες και η εφορία τι ήταν. Δεν κατάλαβα. Επειδή άλλαξε το όνομα και τώρα λέγεται ΑΔΕ. Τι άλλαξε δηλαδή. Πάντα όλα αυτά τα χρόνια αυτό ήταν. Αυτοί ήταν. Το μεγαλύτερο φαντ. Έτσι, αυτοί οι δύο. Mm. Απλώς βάλανε αυτό το όνομα τώρα μπροστά και τελείωσε. Δεν αλλάξει τίποτα. Και δεν θα αλλάξει τίποτα, έτσι. Χειρότερα θα γίνεται. Πάμε στο ζουμί, όπως είπες και εσύ, φίλε μου Πασχάλη. 2-18. Καταρχήν 60 τραυματίες γύρισαν από τις εθνικές ομάδες.
1: 60?
19: Ναι, 60 τραυματίες.
1: Σε όλο τον κόσμο, λες.
19: Ναι, γιατί είχε παντού. Είχε αγώνες. Ναι, είναι πάρα πολλές εθνικές, έτσι. Ο τέσσερις ο δικός μας δεν πήγε για αυτόν τον λόγο, γιατί ήταν ψιλοτραυματίας πριν.
1: Θα γινόταν χειρότερος.
19: Και κάθεσε να ξεκουραστεί, τον είπε τον προπονητή, δεν θα έρθω και... για να γίνει καλά, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί άμα πήγαινε μπορεί να ξαντραυματιζόταν. Τέλος πάντων, 2-18.
1: 2-18, μάλιστα.
19: Μπραν Βίκινγκ, 2-18, over 2. Ναι, όλα over 2,5 είναι. Για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Δηλαδή να είναι over 2,5 κόσμο.
1: Μπραν είπες ή Τραμπ.
19: Μπραν.
1: Ο νόμος είπες Τραμπ. Γιατί έχω κακές αναμνήσεις από την Μπραν.
19: Έχεις δίκιο, δεν θα την ξαναπροτείνω ποτέ.
1: Βέβαια.
19: Λάθος μου μεγάλο.
1: Είναι σαν να, δηλαδή, στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάς για σκηνή, δεν γίνεται.
19: Ναι, τώρα μερικοί θα νομίζουν ότι το κάνουν και σε μένα.
1: Ω, καλά τώρα εσύ.
19: Δεν την ξαναπώ.
1: Σιγά να μην στρίψουν.
19: Θες να αλλάξω.
1: Όχι ρε.
19: Θες να βάλω άλλο μάτς.
1: Είπαμε όχι ντε.
19: Μπραν, δεν ξέρω να είπα, Viking over 2,5.
1: Ξαναπες την τρίτη φορά, μπας και το εμπεδώσουμε ρε φίλε.
19: Και πάμε στο νορβηγικό, Μπραν, Viking over 2,5, 401.
1: Τι έχουμε.
19: Ράπερσβιλε, Τζόνα, Λοζάνη, Ουσί.
1: Χιόνια η μια, Ουσί είναι, ούτε τους τόνους ξέρεις ρε φίλε.
19: Ξέρεις τι.
1: Όχι.
19: Θα σας στείλω φωτογραφία, πώς τα γράφει η μία εταιρεία και πώς η άλλη.
1: Εσύ
19: μία.
1: Την εταιρεία που μου στέλνεις τη γράφει πάρα πολύ καλά στα ελληνικά και σωστό τονισμό. Εσύ ωραία. Γιατί το διαβάζεις διαφορετικά.
19: Γιατί εκεί έχει τους κωδικούς και έχεις ένα δίκιο. Τώρα
1: άρα εσύ πώς θα γίνει.
19: Μπαίνω κατευθείαν εκεί σε αυτό που σε σένα.
1: Μπράβο. Απ' τη μία τα βλέπεις τον κωδικό στη μία εταιρεία και στο άλλο θα βάλεις το παιχνίδι.
19: Λοιπόν.
1: Τι πιο απλό.
19: Ράπερσβιλ, Γιώνα, Λοζάνη, Ουσί. Over 2,5.
1: Μπράβο.
19: Πάμε στον επόμενο κωδικό. 4-18. Χέρακλες, Βαλ Βάικ.
1: Over 2,5. Πάμε παρακάτω. Over
19: 2,5 εννοείται. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Νιόν Αράου, Ελβετία. Over 2,5. 4-22.
1: Yes.
19: 4-22. Και τελευταίο, Ιρλανδία. Athlone Town, Τρίτη United.
1: Yes.
19: Όχι η Πέμπτη, Τρίτη United. Over 2,5. Athlone Town, Τρίτη United. 434 είναι ο κωδικός. Η κωδική είναι 2-18, γιατί μου στέλνουν τα μηνύματα ότι τα λέω γρήγορα στους κωδικούς και τα προλαβαίνουν. 2-18, 401, 418, 422, 434 και τα 5 over 2,5. Και όποιος θέλει, γιατί είναι μερικοί που παίζουν πιο λίγα λεφτά ρε παιδί μου, το βράδυ παίζει Μπράγκα Sporting Λισαβόνας, μεγάλο γκολ. Τελευταίο μάτς. Αύριο το βράδυ 10:15. Το οποίο θα έχει πολύ ξύλο. Όποιοι παίζουν κάρτες, από 3 κάρτες ο καθένας. Όλα τους τα μάτς έχουν από 4-5 κάρτες κάθε ομάδα. Αγαπημένα σωματεία, Παοκάρες. Αλλά τα Παοκάρες δεν βγαίνουν κάρτες. Το έχεις παρατηρήσει αυτό.
1: Εντάξει, συμβαίνει.
19: Και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπως παλιά βγαίναν, παλιά θυμάσαι, εντάξει, οι κόκκινες αυτά γινότανε. Αλλά τώρα τελευταία δεν είναι. Τα μάτς. Ήρεμα, δεν είναι όπως τα παλιά τα τέρμπι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα είναι κλείσει τώρα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ.
19: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ.
19: Και αύριο, που Σούκου με ελληνικό, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Ξεκινάει επιτέλους.
19: Επιτέλους να δούμε σκορ και θέαμα.
1: Πάμε τώρα εμείς να σε κάνουμε θέαμα. Σκέτο, φεύγεις, καληνύχτα, καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο, Κυρνίκο. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Ορφανό, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παφώτη, στον Δωμάτο Μπομπόνα, στον Χριστόδηλο τον Σουρουτζίδη, στον Μπόλε Νόλε, το απόλαυσες Μπόλε έτσι, στον Τζόρτζι τον Φλάι, στον Αστέρι τον Τζότα, σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει και επικοινωνούν, γιατί συνεχίζεται βλέπω το... Το Γιάννη τον Τζαούς, θα κάνω το μεταφραστή του ακροατή που είπε για τα τρένα. Το σωστό θα ήταν να μην προωθήσουν το αφήγημα της έκρηξης ως βασικό επιχείρημα, αλλά το γεγονός ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν. Άρα αφήνουμε στην άκρη τα ξυλόλια βενζόλια και διερευνάμε γεγονός αυτό καθ' αυτό της σύγκρουσης. Ιστερόγραφο. Δίκως μετάφραση του αφήγημα του ξυλόλιου βοήθησε τα μάλα στην κυβέρνηση. Εγώ δεν θα έχω μια τέτοια προσέγγιση προς το παρόν. Περιμένω να γίνει όλη αυτή η διαδικασία πραγματικότητα και βλέποντας και κάνοντας. Σε ευχαριστώ για τη μετάφραση που ήταν λίγο κάπως, ας πούμε. Ναι, ξεπέτα μας έκανες, όμως εκεί που καθόμασταν 10 λεπτά και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δεν μπόρεσε δηλαδή στο μισάωρο να μας δώσει και να καταλάβουμε αυτό που ήθελε πραγματικά. Καλησπέρα στον Νίκο, τον έχει δίκιο και αν θυμάσαι, λέει, που το προτέλεξε η κυβέρνηση που καθάρισε κριτικά όλους τους προσέφεραν σάτρε. Α, αυτό το συγκεκριμένο, ναι. Καλησπέρα και η φθινοπορεινή βροχή του Τόλινε σύνθεση Καρβέλα. Έχει γράψει για όλη την Ελλάδα ο Καρβέλα, δε φίλε. Τι πλάκα κάνει τώρα. Καλησπέρα στον Βασίλη από την Αγγλία. Μας έχουν στο γόνατο και μας χορεύουν το ταχτεριντή. Αλλά αυτό μας αρέσει. Άλλο τόσο καθόμαστε και το απολαμβάνουμε με λίγα λόγια. Γίναμε ταχτιρτζίτες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα επιβάλλεται να ξεκαβαλικέψουμε από το γόνα και να ξανακαθίσουμε στη θέση που μας αρμόζει, που δεν είναι άλλη από το φρόνημα. Καλά καρσιά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, τον εκπαιδευτικό μας. Πάω στοίχημα ότι κατάλαβες τι ήθελε να πει ο συνοκρατής που θα έψαχνε την αλήθεια για τα Τέμπη. Ας πω και εγώ τη γνώμη μου. Ο συνοκρατής είναι μητσοτακικός και αφόλα αντικαριστιανός. Τα αέρια που φύγουν κάποιοι έχουν άμεση σχέση με το κρύψιμο της αλήθειας που τα φανέρωνε το λόγο της σύγκρουσης των τρένων. Αν δεν έχει το θάρρος της γνώμης του, ας μην βγαίνει στον αέρα να μιλά με γρίφους. Είναι μόνιμα αντιρρησίας. Αυτά. Ωραία. Σιγά σιγά ξεκινά το. Καλησπέρα, Πασχάλη. Δεν σου παρακαλώ, θα το δω. Θα το δω αυτό. Αναστάσει, θα το δω. Δεν έχω θετική, γιατί το έχω ξαναδεί. Έχω δει άλλα. Δεν έχω πολύ θετική, αλλά θα το δω ξανά αυτό. Χωρίς να έχει κολυβητήριο οι ΣΕΡΕΣ, τα παιδιά φέρνουν διακρίσεις και οι γονείς τρέχουν Θεσσαλονίκη καβάλα. Η πόλη από ένα ακόμη. Επίσης, δάσκαλοι από το ένα των υπηαγωγείων ΣΕΡΕΣ ανησυχούν για την ακεραιότητα των παιδιών. Υπάρχει το κονδύλι και ο Δήμος είναι απόν ώστε να γίνει επετούμενη αναβάθμιση. Αλέξανδρε, και τι κάνετε εκεί πέρα, ρε φίλε. Τι κάνουν εκεί πέρα, δηλαδή. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και δεν τα λύνουν. Τι να πω. Όλα 2,5 over 2,5. Άστο Πασχάλη, δεν παίζουμε τίποτα έτσι κι αλλιώς και την προηγούμενη φορά στον κουβάλι πήγαμε. Εντάξει, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από μένα και τον Λευτέρη Μανιά. 78-60 προογεί το Παθαναϊκός. Σας καληνυχτίζουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.